obscur et par un point au dire.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
12: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
11: Σοβαρά?
12: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
17: Διαμαρτυρία φοιτητών στα Τύρανα για την εκπαίδευση και την ανεργία. Διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και τσιμεντόλιθα προς το Υπουργείο Παιδείας.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας με Τζόλιν. Κυρία Κασιανή Βραχά. Να σας πω, περνάω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Στο φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εδώ και 169 χρόνια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα δίνει ενέργεια και στον πολιτισμό. Στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project. Νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και τον χώρο του. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει έργα video art, installations, γλυπτικής και ζωγραφικής που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου, συνδέοντας τη σύγχρονη τέχνη με την ιστορία του εργοστασίου και των ανθρώπων του. Στις 19 Οκτωβρίου στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη με ελεύθερη είσοδο.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα αποξέρειασης τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλώντας το 210-55-98-700.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Ελευθέρη τον Γραγιάννη, στο Ηράκλειο, εκεί τον πολύ καλό φίλο, ο οποίος είναι, είναι δάσκαλος πληροφορικής και μελισσοκόμος, κυρία Κασιανή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση τον Καντιάνη, καλημέρα φίλε Διονύση. Καλημέρα στον Σαρακατσάνο. Γεια σου, Σαρακατσάνο.
1: Ο οποίος είναι ο ίδιος με τον Παντελή.
0: Με τον Παντέλο. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα. Ο οποίος λέει εδώ είναι Βαλκάνια, Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα θέλει ελληνικό ποιμενικό, όχι κόκκερ σπάνιελ. Α, οκ. Και λέει αναδρομική προκαταβολή φόρου, όλα τα είχε καλύψει το μνημόνιο μέσω Τσίπρα Τσακαλώτου, τη μηχανή του χρόνου. Οκ. Τι με κοιτάς.
1: Δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Δύσκολη μέρα.
1: Από όλες τις απόψεις. Ναι. Έχουμε σε ισχύ το δελτίο, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σας είπαμε πριν από λίγο και 112 στην Εύβοια. Καλούνται κάτοικοι στα πολιτικά να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Απαγορευτικό από όπλου είναι σε ισχύ από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο να μας πει για τα απαγορευτικά στους δρόμους.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Πολύ κίνηση. Λογικό, δεν βοηθάει και ο καιρός. Νομίζω ότι θα πάει και όλη μέρα όπως εχθές. Ξεκινάμε από τον Κηφισό. Έτσι πιστεύω. Ναι. Ξεκινάμε από τον Κηφισό.
1: Πάντα έχουμε... όταν έχει βροχή Παναγιώτη, περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, άρα περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Όταν βρέχει, υπάρχει και μια πιο φοβική οδήγηση. Επομένως, πιο χαμηλές ταχύτητες και πάει λέγοντας.
2: Είναι... Σαν να ξεχνάνε να οδηγούν είναι. Το είπα λίγο απότομα.
1: Το είπες λίγο επικριτικά. Πες τώρα τι γίνεται στους δρόμους.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο.
0: Μάλιστα.
2: Αυξημένη κίνηση από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Υπάρχει κίνηση, αλλά είναι λίγο καλύτερη κατάσταση στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας είναι στο κόκκινο η άνοδος Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αρκετές αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις.
0: Συγγνώμη, ναι. Που σε διακόπτω, Παναγιώτη μου, αλλά είναι βεβαίως δύσκολη, πολύ δύσκολη Κατεχάκη προς Παπάγου επίσης και πιάνει από ψηλά. Έχετε τον νου σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Περνώντας από την είσοδο της περιφερειακής του Ημιτού, με κατεύθυνση προς Παπάγου θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ.
2: Και πιο κάτω, από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα, υπάρχουν επίσης αρκετές καθυστερήσεις. Ανάλογη εικόνα και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Τώρα πάμε και στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος. Υπάρχει λίγο κίνηση στη Μαρίνα Φλίσβου και στο ανωδικό εκεί στην παραλία Καλαμακίου. Μικρά Ασία στον Πειραιά είναι πορτωμένη και ελάχιστα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο Ξεκινάμε και με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους Γιαλαμία.
1: Για το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού τώρα, που είναι μπλοκαρισμένο για αρκετά χιλιόμετρα.
0: Πολύ βλέπω... δύσκολα σήμερα, έτσι. Πιο δύσκολα από χθες.
1: Από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλο και από νωρίς, χωρίς ατύχημα που είχαμε χθες. Mm-hmm. Είναι καλύτερα αυτή την ώρα να πάρετε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, να κατέβετε μόνο στο ύψος στη συμβολή με τη Φιλής. Θα βρείτε καθυστερήσεις αυτή την ώρα.
0: Πολύ καλή εναλλακτική δίνηση.
1: Θα βρείτε. Όχι, οπωσδήποτε μην χρησιμοποιήσετε τη Θιβών, γιατί στο Περιστέρι είναι μπλοκαρισμένη και πιο κάτω συμβολή με την Αθηνών είναι επίσης μπλοκαρισμένη. Όχι Θιβών. Αν μπορείτε και σας βολεύει η Δημοκρατίας, για την κάθοδο του Κηφισού χρησιμοποιήστε τη. Τώρα για την άνοδο. Mm. Η Αχαρνών είναι μια λύση, αλλά εκεί στο ύψος των εκτέλειωσίων κολλάει και η Αχαρνών για το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Η Πατησίων είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά αν μπείτε από το κέντρο θα δυσκολευτείτε.
0: Αυτό που περιγράφει τώρα η Κασιανή το βλέπουμε στο χάρτη. Δηλαδή οι κάθετες στον Κηφισό για κέντρο είναι καθαρές. Απλά είναι μποτιλιαρισμένες εκεί που φεύγετε από το ποτάμι. Αν βρείτε εναλλακτική, αν κινήσετε για παράδειγμα από τον Πειραιά, από το Φάλιρο και έχετε να πάτε στο κέντρο, μην χρησιμοποιήσετε το ποτάμι.
1: Καλύτερα η Πειραιός. Καλή δύναμη, καλά κουράγια. Κύριε Παναγιώτη, έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο?
2: Όχι, καλή δύναμη να ευχηθώ κι εγώ. Γιατί από νωρίς ξεκινάμε δύσκολα.
1: Βρήκες και σε κίνηση ερχόμενος?
2: Βρήκαμε κίνηση, ναι.
0: Ελεύθερος ο μάρτυρας,
1: Ελεύθερος, άντε πήγαινε.
0: Καλημέρα σας κύριε Βολανή.
2: Καλημέρα.
0: Για να ξέρεις, λέει ο Λευθέρης κάτω στην Κρητή,
1: ναι.
0: Στο Ηράκλειο, ελάχιστη βροχή τη νύχτα, τώρα μόνο συννεφιά. Μακάρι να πάει έτσι.
1: Μακάρι, γιατί έχουμε και ένα νέο κύμα μετά τις 9, να ξέρεις. Δηλαδή τα κύματα της κακοκαιρίας. Είχαμε ένα στις 6 το πρωί που είδαμε και τα 112 στην Εύβοια. Και έρχεται ένα νέο κύμα στις 9, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Οπότε περιμένουμε και το νέο κύμα που θα έρθει τώρα. Είναι μέσα η Αττική, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Είναι η Εύβοια, είναι η Κρήτη, είναι τα Δωδεκάνησα, είναι πολλές περιοχές της χώρας. Μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, πάμε κυρία Κασιανή να συνεχίσουμε με τα πολιτικά, ηχητικά και τα συναφή.
1: Με έχεις... τα πολιτικά θέλεις να πάμε στο Περιστέρι, τι θέλεις?
0: Τι προτιμάω από τα δύο?
1: Ναι, τι θες να συζητήσουμε?
0: Ό,τι θέλεις, πάμε στο Περιστέρι. Ναι. Ιστορία είναι και αυτή φοβερή.
1: Αυτό που συζητούσαμε και με τον Θοδωρή πάνω, πολύ ωραία μας το περιέγραψε. Ναι. Η κυρία αυτή, η οποία φέρεται να έχει δηλητηριάσει με ατροπίνη το σύζυγό της, να τον δηλητηρίαζε επί σειρά μηνών. Αυτό που αποκαλύπτεται τώρα, Γιώργο, μάλιστα, είναι ότι η ατροπίνη που έβαζε η συγκεκριμένη στο σύζυγό της, στο φαγητό του, στο ποτό του, στο οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες, του είχε δημιουργήσει παρεστήσεις, του είχε δημιουργήσει διάφορες παρενέργειες, με αποτέλεσμα να έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Γιατί η ατροπίνη δημιουργεί παρεστήσεις και ψυχουσικά επεισόδια. Και ο άνθρωπος αυτός νοσηλευόταν χωρίς να ξέρει από τι προέρχονται αυτά τα επεισόδια τα οποία είχε. Αποκαλυπτικό ήταν το ρεπορτάζ του Αντένα χθες το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να το ακούσουμε.
3: Η στιγμή που οι αστυνομικοί φτάνουν έξω από το σπίτι του γιατρού στο Περιστέρι. Λίγο νωρίτερα ο ίδιος είχε φτάσει εκεί και βρήκε την πρώην γυναίκα του στην είσοδο.
4: Είδα από το κινητό μου τηλέφωνο ότι κάποιος μπήκε σπίτι μου. Είδα την πρώην σύζυγό μου να είναι μέσα και να περιεργάζεται τρόφιμα στην κουζίνα μου. Δεν γνωρίζω πώς μπήκε στο σπίτι μου. Δεν της είχα δώσει ποτέ αντικλείδη.
3: Ο γιατρός οδηγεί την πρώην σύζυγό του προς το αυτοκίνητο που την ανέμενε ο πατέρας και η μητέρα της. Εκείνη φωνάζει. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη γυναίκα και τους γονείς της.
5: Μπήκα στο σπίτι μόνο για να δω αν απουσιάζει ο πρώην άντρας μου. Έξω από το διαμέρισμα με περίμεναν οι γονείς μου.
6: Μέσα στο αυτοκίνητο των γονέων της πρώην σύζυγου του γιατρού, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα φιαλίδιο ατροπίνης, μια χρησιμοποιημένη σύριγγα και ένα μικρό πλαστικό δοχείο με άγνωστη σκόνη. Δίπλα στα πόδια της κατηγορουμένης εντοπίστηκε και ένας μαύρος σκούφος.
3: Όπως καταγγέλει ο γιατρός, η πρώην γυναίκα του τον δηλητηρίαζε συστηματικά με ατροπίνη τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
4: Δεν μπορούσε να διαχειριστεί το διαζύγιο, ήθελε να με πληγώσει. Εμπόδιζε την επικοινωνία μου με το παιδί. Από το Φεβρουάριο του 2025 παρουσίαζε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, μυδρίαση οφθαλμών, ταχυκαρδία, πυρετό, σύγχυση, ψευδαισθήσεις, σπασμούς, συμπτώματα συμβατά με παρατεταμένη έκθεση σε ατροπίνη.
3: Μιλώντας στον Αντένα, πρόσωπο από το περιβάλλον του γιατρού περιγράφει τον εφιάλτη που βίωνε ο ορθοπαιδικός υπό την επίρρεια της ατροπίνης, όπως λέει.
7: Η αλήθεια είναι ότι επί 1,5 χρόνο τον θεωρούσαν όλοι τρελό, τον κατέστρεψαν όχι μόνο την υγεία του και επαγγελματικά και ηθικά. Ο άνθρωπος έχανε επαφή με την πραγματικότητα και θεωρούσαν ότι έχει παρεστήσεις, ότι είναι τρελό από ένα σημείο και μετά, αλλά τον νοσηλεύανε στην ψυχιατρική κλινική και του δίνανε κατασταλτικά φάρμακα. Αυτό γινόταν πάνω από 7, 8, 10 φορές, δεν ξέρω, είχαμε χάσει τον λογαριασμό.
3: Ένα δείπνο σε εστιατόριο τον περασμένο Αύγουστο έμελε σύμφωνα με τον γιατρό να επιβεβαιώσει τις υποψίες του.
0: Λοιπόν, επειδή εδώ έχουμε ένα κανονικό θρίλερ, εγώ δεν θα μπω στο πειρασμό για να πιάσω μια περίπτωση και να χαρακτηρίσω τους υπόλοιπους, ίσα ίσα που στις περισσότερες των περιπτώσεων οι κυρίες είναι τα θύματα. Αλλά εδώ τι έχουμε. Καταθέτει ο άνθρωπος αυτός ότι εκτός των υπόλοιπων παρεμπόδιζε την επικοινωνία του με το παιδί. Και θέλω να πω σε όσους το κάνουν ή σε όσες το κάνουν, στο τέλος της ημέρας τα παιδιά πληγώνονται. Επίσης, αν πετύχαινε η κυρία αυτό, το παιδί της θα μεγάλωνε πέρα από το εγκληματικό της πράξης, χωρίς πατέρα. Χρειάζεται να μπει ένα φρένο. Όταν έχεις θέματα με τον άνθρωπο, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, όταν έχεις θέματα, πήγαινε και ζητά βοήθεια. Αν δεν μπορεί να τα λύσεις μόνος σου ή μόνη σου, πήγαινε ζητά βοήθεια. Και αν δεν έχεις τη δυνατότητα ή δεν εμπιστεύεσαι ψυχολόγους, ψυχιάτρους, εγώ θεωρώ κακός να τους εμπιστεύεσαι. Πρέπει να έχεις επίγνωση ότι χρειάζεσαι βοήθεια και να τους εμπιστεύεσαι. Πήγαινε, βρες έναν δικηγόρο. Ο άνθρωπος αποτύχει από εμπειρία, από επιστημονική γνώση, γιατί είναι στρατίατρος, κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και το έψαξε συνέχεια μέσα από τις κάμερες και βρήκε το υλικό. Και έτσι τώρα ζει και βρίσκεται ανάμεσά μας. Αν δεν ήταν γιατρός, αν δεν ήταν τόσο παρατηρητικός, τι θα συνέβαινε σε λίγους μήνες ή σε λίγες εβδομάδες?
1: Πάντως αυτός ο άνθρωπος θα έχανε τη ζωή του και δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδειχθεί και όλο αυτό, όλη αυτή η σκευωρία πίσω από το θάνατό του.
0: Γιατί κάποιοι είναι λυσασμένοι, άντρες και γυναίκες. Είναι λυσασμένοι. Έχουν λύσα.
1: Και από ό,τι αποκαλύπτει το περιβάλλον του, στη διάρκεια όλου αυτού του χρόνου που εκείνη προσπαθούσε να τον, τον δηλητηρίαζε σιγά σιγά, του δημιούργησε και άλλα προβλήματα με τη δουλειά του, με το περιβάλλον του.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, Κασιανή μου. Έτσι γίνεται.
1: Νομίζανε ότι ο άνθρωπος είναι τρελός.
0: Στην ουσία
1: ήταν δηλητηριασμένος από αυτό το πράγμα. Και να πούμε ότι ήταν και ιατρική επισκέπτρια, κυρία, γι' αυτό είχε και εύκολη πρόσβαση σε τέτοιες ουσίες.
0: Καλά, ας πάει τώρα να τα εξηγήσει στον εισαγγελέα και στον ανακριτή και ας πάνε και οι γονείς της, οι οποίοι ακούω ότι αφέθηκαν. Δεν ξέρω οι άνθρωποι τι ξέρανε, δεν ξέρανε. Αν ξέρανε ότι συνοδεύουν στο σπίτι του ανθρώπου, όπου η κυρία δήλωσε στους αστυνομικούς ότι εγώ ήθελα να μπω, λέει, μέσα για να δω αν είναι στο σπίτι ο πρώην σύζυγός μου. Δεν μπορούσα να τον πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Και ο πρώην σύζυγος υποστηρίζει ότι δεν της είχε δώσει και κλειδιά ποτέ. Άρα υπάρχει και αυτό το κομμάτι που πρέπει
0: γλίτωσε
1: να
0: ο άνθρωπος, γλίτωσε ο άνθρωπος, πολλαπλώς γλίτωσε. Κυρίως στη ζωή του.
1: Και το παιδί.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: the cats. They're eating the pets.
1: Γιατί το βάλαμε αυτό, γιατί είπαμε είναι χαλή Τραμπ. Ανέβασε, τι ανέβασε εσύ ο Θεός. Αυτή η ιστορία με τον νεαρό ο οποίος έπεσε στο... στο χώρο της Τίγριος στο Λονδίνο.
2: Α, ναι, ναι, αυτός ο τύπος που μπήκε μέσα να χαλέψει την Τίγρη, να τον κατασπαράξει.
1: Ανέβασε βιντεάκι που κυνηγάει την Τίγρη και την πιάνει και την ακινητοποιεί.
2: Ο Ντόναλτ.
1: Ναι.
2: Μου κάνεις πλάκα.
1: Όχι, ρε, εσύ. Τώρα θα ανέβασε.
2: Έλα, έλα, με δουλεύεις.
1: Όχι. Αυτό είναι ωραίο τραγουδί. Φτιάξανε με μια ατάκα που είχε πει. Το έφτιαξαν οι Αμερικανοί, εννοώ.
2: Ότι σε μια πολιτεία, ναι, τρώνε τα γατιά,
1: ναι,
2: και,
1: τα γατιά και τους σκύλους. Ναι. Καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους. Το Στέλιο λέει το παλιόπαιδο. Μπα να το βάλω. Όπως το λες, αδερφέ, όπως υπογράφεις, εμάς που η κυβέρνηση μας τοποθέτησε στη μεσαία τάξη, ποιο από τα μέτρα για την ενέργεια μας αφορά? Κανένα. Ούτε το μέτρο έκπληξη που είπε ο Παπαγάλος. Αναφέρεσαι στον συνάδελφο που είχαμε νωρίτερα. Ωραία, εντάξει.
2: Δεν είσαι σωστό, Στέλιο.
1: Στέλιο, ο Στέλιος είναι δημοκράτης. Έχει δημοσιογράφους και Παπαγάλους. Ο Παπαγάλος φαντάζομαι τους επιθυμείς να είναι στην ανεργία, έτσι υποθέτει. Δημοκρατική παράδοση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χιλιάρχο. Για τους διανομής σε ελεύθερους επαγγελματίες που συνεργάζονται με πλατφόρμες και απασχολούμενους από κατάστημα εστίασης, ούτε κουβέντα, έτσι. Μην τυχόν και πλήξουμε τα συμφέροντα στις πλατφόρμες. Μην τυχόν και χάσουμε φορολογία, λέει και ΦΠΑ, από τα καταστήματα εστίασης. Καταπληκτικά και τα δύο υπουργεία, και το εργασίας και το πολιτικής προστασίας. Ο φίλος ο Δανιήλ, καλημέρα Δανιήλ, λέει, πού πάει η αγάπη όταν έρχεται η... Ανθρωπίνη. Καλή σας μέρα.
2: Περίπατο. Φαινός.
1: Δεν υπάρχει αγάπη, αδερφέ. Δεν υπάρχει πραγματική αγάπη.
2: Δεν υπάρχει αγάπη. Εντάξει.
1: Η αγάπη διαλύεται, Δανιήλ μου, όπως ενδεχομένως μπορεί να γνωρίζεις καλύτερα από μένα, όταν στην πρώτη δυσκολία ο δίθεν άνθρωπός σου σε έχει εγκαταλείψει αέρα πατέρα. Σφαίρα. Μπαμ.
2: Μην τον είδατε τον Παναή. Βλέπεις καπνός και λες, α, αυτός είναι.
1: Η κυρία Κωνσταντίνα, καλημέρα, λέει, το θλιβερό με την υπόθεση Γκυλφόνη είναι το ποιος την αποκάλυψε, ο ξένος τύπος. Γιατί από τα δικά μας, από τον δικό μας μαθαίναμε για το πόσο καλό είναι το περιβάλλον του Τραμπ και πόσο όμορφη τη ρούχα φοράει και τα συναφή. Κυρία Κωνσταντίνα, θέλω να σας ενημερώσω. Οι καταγγελίες έρχονται από τις ΗΠΑ. Δεν ήρθαν από την Ελλάδα. Αυτά για τα οποία κατηγορείται η Γκυλφόνη έχουν γίνει στις ΗΠΑ. Επίσης, εγώ επιμένω και χαρακτηρίζομαι όπως θέλετε. Εγώ θεωρώ ότι βοήθησε στην υπόθεση του κάθετου διαδρόμου. Τον οποίο εμείς δεν τον έχουμε αντιληφθεί ακόμα, αλλά τον έχουν αντιληφθεί τα κόμματα. Δεν είναι μόνο η συμπολίτευση, είναι και το Πασόκ, είναι και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη που θεωρούν ένα σημαντικό έργο για το μέλλον όλων μας εδώ. Βοήθησε. Από ό,τι διαβάζουμε και δεν διαψεύδεται, έκανε την ενδιάμεση για να μιλήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί εδώ με τους αρμόδιους υπουργούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θυμίζω ότι υπήρχε ένα ζήτημα, αν θυμάστε, μεταξύ ρεπουμπλικανών του Τραμπ και των Ευρωπαίων οι οποίοι στήριζαν τους Δημοκράτες. Δεν υπήρχαν γέφυρες.
2: Νομίζω ότι αυτό που λες δεν τον αμφισβητεί κανένας. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα, γιατί όπως μας είπε ο Αθανάσης Τσίτσας, θα έχουμε τον Τζόσουα Χακ, ο οποίος θα είναι προσωρινός και μπορεί όποιον προτείνει ο πρόεδρος την επόμενη μέρα, επειδή μπορεί να χάσει και τη γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές, να μην μπορεί να νομιμοποιηθεί.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει αυτό το σενάριο τώρα.
1: Μακάρι να μπορούσα να σου πω περισσότερα, να πρέπει να πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Γασιανίβραχα. Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που στεριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
3: Οι Nextis Now και η DAM Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έκκληζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα «Υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο». Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
1: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα αποχωρήσουμε. Ζήταμε συγγνώμη από τους φίλους και τις φίλες που δεν διαβάσαμε, δεν προλάβαμε να διαβάσουμε τα μηνύματά τους. Διαβάσαμε όσα περισσότερα μπορούσαμε. Φεύγουμε εμείς.
2: Πάμε στο καλό. Έρχεται ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης και η κυρία Μαλιακάντου.
1: Και εσύ πότε θα ξανάρθεις εδώ?
2: Αύριο στις 6.
1: Αυτή, σε παραδέχουμε. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία, άριστο αποτέλεσμα, ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974 927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Κηφισίας από Μαρούση έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Χαλάνδρη. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στις εξόδους για Λαμία. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς θυελώδεις άνεμοι πνέουν έως 10 μποφόρ. Καλούνται οι επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 ήχησε σε περιοχές της Εύβοιας. Στην Αττική, 10 αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κλείστα θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδης, Κυκλάδης, Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην αυλή, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Αντένα Πάτρας. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι, στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία Ολυμπιακός για το Europa League, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη, τονίζει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καταγγέλλοντας τις γαλλικές αρχές για αδιανόητη παλινοδία στο χειρισμό που έχουν κάνει για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Αντένα.
0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά

0: η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ότι εισέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα, στο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942.
4: Ήρθω χειμώνας και ο κοσμάκης θα έχει χάσει.
5: Φέτος θα παίρνουμε το πάπλωμα και θα κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκ

0: χαρίς για το πορτοφόλι και την τσέπη των καταναλωτών προμηνύεται ο φετινός χειμώνας.
1: Κουβέρτες, δυνατές κουβέρτες.
0: Θα βάλουμε κουβέρτες.
1: Θα πάρουμε δυνατές κουβέρτες. Yeah.

0: Κατάλαβες, Αμαλία μου.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Το
1: δεν
0: πιο είναι. Θερμό καλοριφέρ είναι τα φιλιά.
1: Ναι.
0: Σαν θα κοιμόμαστε, κουκλίτσα μου, αγκαλιά.
1: Ωραία, να αρχίσουμε λοιπόν τα φιλιά για να ζεσταθούμε, γιατί κατάλαβα για πετρέλαιο και air condition δεν το βλέπω φέτος. Οπότε δια της τριβής παράγεται θερμότητα.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Αγκαλιαστείτε και φιληθείτε. Για να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Α, λύσουμε και το δημογραφικό. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας μέρα, καλό σας βρήκαμε.
1: Όλοι καλά να είστε, μια δύσκολη μέρα από άποψη. Τώρα δεν θέλω να βάλω την ακρίβεια και τα καύσιμα και όλα αυτά.
0: Συγκρατήσου λίγο.
1: Έτσι, μπράβο, μιλάω σε επίπεδο καιρού. Μια ακόμα δύσκολη μέρα, πολύ βροχή και στην Αθήνα, όχι καταιγίδα, αλλά βρέχει από χθες αργά και όλη τη νύχτα και δυνατή άνεμη. Μάλλον υπάρχει και απαγορευτικό, οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να πάρετε τηλέφωνο τις εταιρείες ή τα κατατόπους λιμεναρχία. Λοιπόν, δύσκολη μέρα για την Εύβοια, πραγματικά δύσκολη με 112 κτλ. Αλλά και τις σποράδες. Δυτικά σήμερα ο καιρός θα είναι καλύτερος, και με ήλιο. Μια δύσκολη μέρα, από το βράδυ βελτίωση. Και αύριο και μεθαύριο καλύτερες μέρες. Μια μικρή επιδείνωση Παρασκευή με τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Μετεωρολόγος έχω γίνει. Ούτε αρνιακός. Ο Τάσος αρνιακός αν ακούει θα συμφωνεί. Λοιπόν, και τον Τάσο άκουσα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, φθινοπορεινός ο καιρός. Δυνατή άνεμη, πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά επίπεδα, αλλά θα περάσει.
0: Όπως πολύ σωστά λοιπόν είπε η Αμαλία, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Υπάρχει 112 στην Εύβοια, εκεί έχουν φουσκώσει και ποτάμια. Προβλήματα στη Σκιάθο και απογορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Και άνεμοι οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ σε κάποια σημεία του Αιγαίου. Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα. Όπως βλέπουμε και τον καιρό εδώ στην Αττική, αυτή την ώρα έξω από το στούντιο, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε.
2: Πάρε κάτι σκοτάδια.
0: Κατά μαύρα. Σαν την ψυχή μας είναι μαύρα.

0: Γιατί και η δική μου η ψυχή, να ξέρεις, είναι μαυρισμένη σήμερα.
1: Τι έχεις, πουλάκι μου, τι έπαθες?
0: Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
1: Χολοσκασμένος.
0: Είμαι very, very χολοσκασμένος.
2: Αχ, κακό μας βρήκε.
1: Τι μας βρήκε, πέρα από την ακρίβεια και όλα αυτά και το πετρέλαιο που ανεβαίνει πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, να ξέρετε, και το κοίταξα μόλις τώρα. Τι κακό μας βρήκε εμάς?
0: Τι κακό μας βρήκε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φεύγει η Κίμπερλι.
3: Ωρα, τι πάθαμε.
1: Φεύγει η Κίμπερλι, ναι.
0: Φάγανε το κορίτσι.
1: Το φάγαμε. Το φάγανε.
0: Όχι, όχι.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη, το φάγανε. Ο Ντόναλτ Τραμπ. Όχι, το, ναι, την έφαγε. Την άδειασε μεγαλοπρεπώς. Δηλαδή, λέει, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Μα τα είχε με το γιο του, αρευνιασμένη ήταν. Για
0: λέει, κάποτε έβγαινε, λέει, με το γιο μου.
1: Αλλά
0: δεν είναι μέλος της οικογένειάς μου.
1: Ναι, ναι, δεν
0: τι δεν ήταν, ρε μεγάλε.
1: Εντάξει,
0: τι δεν ήταν. Συνέχεια ήταν και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και μετά όταν χώρισε με το γιο. Ήτανε μαζί στα τραπέζια και όλα τα υπόλοιπα. Θα μας τρελάνει τώρα και ο Προεδράρας. Αλλά υπό το βάρος των καταγγελιών που υπήρξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση και σήμερα.
0: Άκουγα τον Θανάση Τσίτσα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά που έλεγε και για νέα καταγγελία.
1: Ναι.
0: Ότι αξίωνε, λέει, αυτή είναι η καταγγελία. Η Kimberly Guilfoyle 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ. Ένα τζιπ ήθελε να πάρει.
1: Τι τα ήθελε για αυτά τα τζιπ? Τι τα ήθελε? Εντάξει, πάντως δεν είναι πια πρέσβης της Αμερικής στην Ελλάδα. Θα μας αποχαιρετήσει. Έχει κουνάει το μαντίλι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Έτσι είναι η ζωή.
2: Αχ, κακό μας βρήκε. Αχ, κακό μας βρήκε.
1: Εντάξει,
0: πώς
1: τώρα.
0: Πώς θα τα αντέξουμε αυτό σήμερα,
1: θα
0: πώς
1: αντέξουμε.
0: Θα τα αντέξουμε.
4: Εγώ πηγαίνει πρεσβείος και πρεσβειάλος όλος εδώ μέσα, όλος.
0: Πηγαίνει πρεσβείος και τους παίρνει ο διάολος
1: όλους.
0: Όλους. Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί. Τι γελάω, ρε Κάτσνα.
1: Τι να κάνω, κλαίω.
0: Αφού Λολίτα πάει πρεσβείος. Δεν ξέρεις πρεσβείος.
2: Ένας πρεσβείος είστε.
4: Πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία.
0: Τη πρεσβεία εκεί, τη Βασιλής Σοφία.
1: Αρχανική πρεσβεία.
0: Εκεί. Ακουνήσει μάντιλη λοιπόν η Kimberly Guilfoyle.
2: Bye bye my darling.
0: Τι τραβάμε κι εμείς σε αυτή τη ζωή.
1: Ρίτσα μου, δεν ξέρουμε για τις πτήσεις πραγματικά λόγω του καιρού αν έχουν ή κάποιες θα αναβληθούν. Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσεις με την εταιρεία που έχει εκδώσει το εισιτήριο για να σου πούν.
0: Το σίγουρο είναι για τα πλοία, έτσι,
1: ναι,
0: ότι
1: ναι, ναι.
0: Υπάρχει απογρευτικό απόπλου από Πειραιά και από Λαύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, επικοινωνήστε με τις αεροπορικές εταιρείες.
1: Εντάξει, πέρα από ότι είμαστε πολύ χολοσκασμένοι, με την. Αυτό το. Παιδί μου, το ότι δεν θα έχουμε την Kimberly Guilfoyle εδώ. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Εσύ είσαι χαρούμενη.
1: Χαρούμενη γιατί χθες ο Ολυμπιακός, ενώ εκεί που έχανε με 28 πόντους, γύρισε το παιχνίδι. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα, μπράβο. Και εγώ κάποια στιγμή απογοητεύτηκα, αλλά μετά μόλις είδα ότι πήραμε τα πάνω μας, χάρηκα. Και γύρισε το παιχνίδι και κέρδισε εκτός έδρας στη Βαλένθια. Σου λέει κάτι, Βαλένθια. Εσένα σου λέει
0: εντάξει,
1: κάτι.
0: Ήταν μια επική ανατροπή για τα δεδομένα
1: τη
0: Ευρωλίγκα.
1: Λέω το όνομα αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, Βαλένθια, Ισπανική πόλη.
1: Ναι, λέω, σου λέει κάτι.
0: Ο Λέο Ταύρος.
1: Σου λέει, σου θυμίζει κάτι.
0: Γιατί μου κουνά τα δαχτυλάκια σου έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω πρωί-πρωί. Ναι. Μπράβο στον Ολυμπιακό, εξαιρετική εμφάνιση, η ανατροπή στο δεύτερο μέρος του ημιχρόνου.
1: Μπράβο και στο Παναθηναϊκό που νίκησε την Παρτιζάν πολύ εύκολα.
0: Καλά, εκεί τρόμο.
1: Έτσι.
0: Εκεί τρόμο. Στο Βελιγράδι τρόμο. Εκεί οι άλλοι για να βάλουν καλά, φτύνανε αίμα. 55 πόντου βάλανε με τα.
1: Πολύ καλή, πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Μπράβο, αλλά εγώ λέω συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Μπράβο και στον Ολυμπιακό για την πολύ μεγάλη ανατροπή που έκανε μέσα στη Βαλένθια. Μπράβο και στον Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε να πούμε μπράβο και το βράδυ στην ΑΕΚ που αγωνίζεται με τη Σακτάρ για το Champions League. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ σήμερα.
1: Δώρο στον Παλιάτσο αυτό, γιατί πρωί-πρωί χτύπησε και είπε: δεν μπορεί η Αμαλία να αναφερθεί. Να, Παλιάτσε μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Τα είπαμε όλα τα ευχάριστα. Όχι, έχουμε και κάποια άλλα ευχάριστα.
5: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα.
0: Να μιλάμε.
5: Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
0: Εμείς δεν θέλουμε. Όχι, όχι στην αρχή τουλάχιστον. Να περιμένετε λίγο, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Άστο λίγο, μην μπαίνεις στα βαριά.
0: Παρακάτω λίγο.
1: Όχι στα βαριά. Όχι στα βαριά. Έχω την Κίμπερλι, τον καημό μου με την Κίμπερλι. Μου βάζει και τον Ζαχαριάδη. Πώς να αντέξω.
0: Θα τα πούμε πιο αναλυτικά για το θέμα της κυρίας Guilfoyle και στη συνέχεια. Θα τα πούμε και για τα πολιτικά, γιατί έχουμε και αυτό τον πόλεμο μεταξύ Πασόκ, Ελλάς, δηλώσεις επί δηλώσεων. Είχαμε χθες και την ανακοίνωση του κ. Ζαχαριάδη,
1: ναι,
0: ότι εντάσσεται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς. Και να δούμε και τι άλλο, ποιες άλλες εξελίξεις. Πάντως φαίνεται ότι αυτή η κόντρα κάνει καλό στο Πασόκ, γιατί και στην της interview για την political στη δημοσκόπηση βλέπουμε να μειώνεται η διαφορά ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με Πασόκ, και στην opinion poll χθες για το Action 24. Και εκεί είναι σημαντικά τα ευρήματα, αλλά σημαντικά τα ευρήματα και για την κυβέρνηση, αλλά θα τα πούμε.
0: Και για την ακρίβεια.
1: Καμπανάκια χτυπάνε για την ακρίβεια, βέβαια. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ.
0: Το θέμα όμως της ημέρας είναι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε για το επίδομα, ναι, θέρμανσης και για την επιδότηση στην Αντλία. Γιατί για το επίδομα θέρμανσης ακούσαμε χθες από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Κυριάκο Πιερακάκη, την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Ήτανε απόλυτα ξεκάθαρος ο Κυριάκος Πιερακάκης για το ύψος του επιδόματος θέρμανσης.
3: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Επειδή τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης μας ενδιαφέρουν όλους, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον οικονομικό σύμβουλο, τον Γιάννη το Χατζησαλάτα, για να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση των όσων ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών. Να σας πω όμως ότι στην Αντλία η επιδότηση θα αφορά όσους δεν είναι δικαιούχοι του πετρελαίου θέρμανσης, του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα, όσοι θα μείνουν εκτός ή θα μείνουν εκτός από το επίδομα, θα δουν την επιδότηση στην Αγγλία. Αυτή θα μας εξηγήσει και ο Γιάννης ο Χατζησαλάτας ακριβώς. Απλώς να σας πω ότι στη βενζίνη έχουμε μια σημαντική διαφορά. Τα διελιστήρια αποσύρουν την επιδότηση των 10 λεπτών, την οποία έδιναν επί μισό χρόνο. Και τη στήριξη αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη θα τη δίνει πλέον το κράτος. Άρα θα διατηρηθεί και η στήριξη στην αμόλυβδη κατά 10 λεπτά. Θα διατηρηθεί, το ξαναλέω, γιατί και η αμόλυβδη είναι θέμα. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση στα 15 λεπτά θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από τα δηληστήρια. Αυτό σαν μια γενική, σαν ένα γενικό σχόλιο για αυτά τα μέτρα στήριξη για το επίδομα θέρμανση.
0: Αυτά που περιμένουμε λοιπόν να ανακοινωθούν σήμερα από την κυβέρνηση. Ακούσατε ήδη για την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Όμως, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Ακριβώς, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε τον οικονομικό σύμβουλο και φίλο μας, τον Γιάννη το Χατζησαλάτα. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μαρία, καλημέρα. Ιωσήφ, καλημέρα σε όλους.
1: Σε ξυπνήσαμε πρωί-πρωί, Γιάννη μου.
6: Όχι. Έχω συνηθίσει πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξυπνάω πολύ νωρίτερα. Και από ό,τι φαίνεται και οι καιρικές συνθήκες μας έχουν βάλει στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης, που όντως άνοιξε χθες με τη δήλωση κατά αύξηση κατά 30% όσον αφορά το επίδομα. Περιμένουμε σήμερα τις ανακοινώσεις να δούμε πόσο θα είναι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Τα 35 λεπτά φαίνεται ότι θα είναι η επιδότηση και από διελιστήρια, όπως πολύ σωστά είπατε και οι δύο προηγουμένως. Και αυτό το μέτρο, αυτή η επιδότηση θα είναι για 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες θα αναπροσαρμόζεται η επιδότηση ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο κατά 30%, Γιάννη μου, γιατί έχεις δει και εσύ τα στοιχεία με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Δεν αλλάζουν τα κριτήρια από ό,τι εγώ έμαθα. Το ξέρεις και εσύ.
6: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι πού μπορεί να φτάσει το επίδομα θέρμανσης, βεβαίως, αναλόγως και με τη γεωγραφική περιοχή, έτσι. Δεν θα είναι το ίδιο για τη Φλόρινα και το ίδιο για τη Βιωτία.
6: Σωστά. Η τιμή διαμορφώνεται από έναν πολλαπλασιασμό τη βασική μονάδα ανάλογα να επιλέξουμε πετρέλαιο, ρεύμα ή φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή επί τη βαθμό ημέρες, πόσο κρύο δηλαδή κάνει συγκεκριμένη περιοχή και αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια. Όλα αυτά λοιπόν αν τα βάλουμε κάτω, τότε βλέπουμε ότι διαμορφώνεται πλέον το εύρος του επιδόματος από 130 ευρώ, πέρυσι ήταν 100, γι' αυτό έχουμε και την αύξηση 30%, έως 1560 σε ακραίες περιπτώσεις, πολύ ορεινές περιοχές και με πάρα πολλά παιδιά η οικογένεια. Πέρυσι το ανώτερο ποσό ήταν 1200 ευρώ.
1: Μάλιστα. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα αν θα κάτσει κάπου γύρω στο 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης, από ό,τι καταλαβαίνω με την επιδότηση. Κάπου εκεί.
6: Σωστά.
1: Έτσι. Πέρυσι είχε 1,13.
6: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν και πάλι η αύξηση είναι μεγάλη.
6: Βεβαίως.
1: Βέβαια, η κυβέρνηση προχωρά σε μια γενναία στήριξη, αλλά η αύξηση δεν είναι αμελητέα.
6: Εννοείται. Όσο μεγάλη και να είναι μια τέτοια επιδότηση, δεν πάβει να είναι πολύ ακριβό το καύσιμο. Είναι σαν να λένε Αμαλία και Ιωσήφ ότι αυτή τη στιγμή όποιος πάρει τηλέφωνο στη Mercedes και χρησιμοποιεί τυχαία μια τέτοια μάρκα γιατί είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο, θα έχει μια έκπτωση 15.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα σπεύσουν. Ναι, μεν νέα γενναία μείωση 15.000 ευρώ, αλλά όταν έχεις ένα αυτοκίνητο 100.000 ευρώ, είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα υποφεληθούν αυτή τη μείωση.
1: Ναι.
6: Αυτό που έχει σημασία να πούμε για τα συστηματικά που είπες προηγουμένως, ότι παραμένουν τα ίδια, να τα θυμίσουμε πολύ πολύ γρήγορα για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. 16.000 ο άγαμος, 24 η οικογένεια χωρίς τέκνα, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο και 29.000 η μονογονεϊκή, συν 5 για κάθε τέκνο. Δεν είναι μόνο όμως τα εισοδηματικά, είναι και τα περιουσιακά.
1: Ναι.
6: Θα πρέπει η αξία της περιουσίας μας έως 200.000 για τον άγαμο, 260.000 για τον έγκαμο, συν 40 για κάθε τέκνο. Ποτέ φυσικά δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο μπαίνει το περιουσιακό κριτήριο μέσα στα επιδόματα. Ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξανασχολιάσει εδώ.
6: Είναι δυνατόν, μαγιά μου. Αν έχεις μεγάλη περιουσία, θα έχεις μεγάλα εισοδήματα, οπότε σε πιάνουν τα περιουσιακά. Σε πιάνουν τα εισοδηματικά, συγγνώμη. Τα περιουσιακά για ποιο λόγο πηγαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και τα βάζεις. Και από αυτή τη διαδικασία να πούμε ότι εξαιρούνται, να μην το ξεχνάμε, οι φιλοξενούμενοι και τα εξαρτώμενα μέλη. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε μέλος να κάνει μία αίτηση. Όσοι εμπίπτουν στο φόρο πολυτελείας, και μας φαίνεται οξύμορο, φόρο πολυτελείας έχουν και τα αυτοκίνητα πάνω από 1.900 κυβικά. Οι κάτοχοι περισσότερων των δύο οχημάτων, οι φορολογούμενοι κάτοχοι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις ένα παλιό αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, 1000 κυβικά, 800 που ήταν παλιά, και κάνει, δηλαδή το έχεις για να κάνεις, ξέρω εγώ, και πάλι μένεις εκτός.
6: Ναι, ναι. Άραστε. Θα πρέπει να είσαι διαφορετικό. Εμείς, ο σύζυγος, τη σύζυγος, τα παιδιά, οι φορολογούμενοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού, όσοι είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, μόνο για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή, αν επιλέξουν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούν να επιδοτηθούν, μπορεί να όμως πετρέλαιο. Και οι επαγγελματίες με τζίρο άνω των 80.000 ευρώ και τα νομικά πρόσωπα. Επίσης, να πούμε ότι όταν ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, η οποία αναμένεται περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, μέχρι τις αρχές του Δεκέμβρη, συνήθως αυτό είναι το διάστημα που είναι ανοιχτή, να σπεύσουν να κάνουν αίτηση όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος, γιατί αν δεν κάνουμε αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, που είναι περίπου στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη, χάνουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα πλέον μετά να κάνουμε πρόθεσμη τέτοια αίτηση.
1: Πολύ βασικό.
6: Να κάνουμε και το επίδομα.
1: Μάλιστα. Να τα ακούσουν λοιπόν, τα ακούνε οι ακροατές μας. Γιάννη μου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Αυτά είναι τα βασικά. Να δούμε σήμερα και την εξειδίκευση όλων αυτών των μέτρων. Και θα είμαστε εδώ να τα σχολιάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εγώ ευχαριστώ.
1: Εγώ κρατάω αυτό που είπε για τα περιουσιακά, έτσι, και τα εισοδηματικά. Από εκεί και πέρα και αυτό που είπε ότι πρέπει να κάνουμε εμπρόθεσμα την αίτηση, γιατί εκπρόθεσμη αίτηση ουσιαστικά βγαίνει εκτός το μέτρο του επιδόματος.
0: Και αφορά περισσότερο από 1.000.000 νοικοκυριά, έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, να το πούμε αυτό. Ναι. Περιμένοντας να δούμε και την εξειδίκευση των μέτρων, πόσο ακριβώς θα είναι η επιδότηση πλέον και στην Αγγλία.
1: Ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακή, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνάνε στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Που είναι, τι είναι λοιπόν αυτό το σύστημα? Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
0: Καλημέρα στο Βασίλη. Αφού θα έχουμε, λέει, βαρύ χειμώνα φέτος, βλέπω να το ξανασκεφτόμαστε εκεί για εκείνη την πρόταση κοινοβίου στη δουλειά για να γλιτώσουμε και τα έξοδα. Αυτά τα οποία λέγαμε τώρα εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ.
0: Καλημέρα,
1: Παύλο μας.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στα Μελίσια. Σας ακούμε, λέει, ανέλειπος, μιας και μόνο με χαμόγελο μπορούμε να παλέψουμε την καθημερινότητα. Και επειδή η κυρία Ντεζογράφια έχει απογειώσει το επίπεδο της εκπομπής σαν ραφάλ.
1: Ναι. Πω.
0: Για δείτε ένα ραφάλ από το Βελανίδη.
1: Ας το Βελανίδη ήσυχο, ας το. Έχουν ανάψει τα τζάκια, έχουν πάρει να ξέρεις εκεί.
0: Ποιος τολμάει να ανάψει τα τζάκια? Ποιος είναι αυτός?
1: Τζάκι είναι. Εκτός ξύλα το ξύλα... Δεν τα παίρνουν από εκεί, τα κόβουν.
0: Τα κόβουν, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Παρακολουθούσα χθες λοιπόν το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου μίλησαν πολίτες για το πώς θα ζεσταθούν φέτος, εάν θα βάλουν πετρέλαιο και όλα τα υπόλοιπα. Και άκου τώρα τι απαντήσεις δόθηκαν.
7: Το πετρέλαιο είναι απλησίαστο.
8: Εάν δεν φτύνει το πετρέλαιο, δεν πρόκειται να ανάψουμε ποτέ.
9: Τρίτη εκνοικογένεια για το πετρέλαιο θέρμανση. Όχι φέτος. Είναι ανέγκυκτο θέμα.
10: Πώς θα το κατάσχει και πιο κάτω, το ΦΠΑ.
11: Πιο λίγο, αλλά θα το ανάψουμε. Δεν γίνεται.
8: Για πόσο θα είναι αυτή η επιδότηση, για 10 μέρες μετά.
12: Η επιδότηση είναι μικρή. Δεν φτάνει βέβαια.
13: Μάλλον με τα κλιματιστικά.
14: Εγώ έχω ξυλόσωμπα και έτσι δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
15: Όπως και πέρσι με το κλιματιστικό.
16: Με λίγα ξύλα. Και αυτό θα μαζεύω από εδώ και από εκεί λίγα πέπκα, λίγα προσανάματα. Θα πάρουμε κουβέρτες και θα σταθούμε με τις κουβέρτες.
0: Με ξύλα λοιπόν που θα μαζεύουμε από εδώ και από εκεί και με τις κουβέρτες.
1: Η κουβέρτα παίζει πάρα πολύ να ξέρεις. Φέγια φέτος.
0: Πάρα τι να κάνει
1: πολύ.
0: Ο κόσμος.
1: Εντάξει,
0: από
1: ναι.
0: τη μία το πετρέλαιο, από την άλλη το φυσικό αέριο, από την άλλη το ρεύμα.
1: Πες με το φυσικό αέριο έχει πετάξει σε υψηλά επταετίας. Ρεκόρ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα χονδρομπορική χθες πάλι και αυτό. Νέο, νέα άνοδο. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική και το πετρέλαιο σε εθνείς αγορές πάνω από τα $106 το βαρέλι. Δηλαδή πλέον με αυτούς τους πολέμους που έχουμε γύρω-γύρω. Δεν θα παίρνουμε ανάσα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον αγαπητό. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, φίλε. Τα 10 λεπτά λέει είναι μόνο για ψυχολογική υποστήριξη. Καθίστε αναπαυτικά. Καθόμαστε, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρία Κάτζου, και με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί σήμερα, όπως είπαμε, είμαστε very very
1: χολοσκασμένοι.
17: Ωρα τι πάθαμε.
18: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
20: Απέρχε.
19: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
20: Και κάβολο.
19: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
21: Έξοδος 33.
19: Και στο relos.gr.
22: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
23: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
24: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά. Κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
25: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
26: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
27: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

0: στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 10 μποφόρ. Καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, με 8 περιφέρειες να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Kimberly Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

0: Πέρασαν 22 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτος.
1: Εξαιρετικός.
0: Τι να πεις για τα ταλέντα του.
1: Ναι.
0: Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος όρεξη για τη ζωή. Σαν βρίσκω
1: μαχικό ραβδί. Έφυγε πολύ μικρό.
0: Με αστήρευτο χιούμορ και με μία μοναδική φωνή. Εδώ από τη συνεργασία του με τον Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και προσοχή παιδιά με τον καιρό. Είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια αυτή την ώρα. Εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα και με υπερχυλήσεις ποταμών. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί και στις μετακινήσεις σας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι όλοι έχουμε στο περιβάλλον ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη. Τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλά σε πρωτεΐνη και ενέργεια, είναι σύμμαχός μας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Όταν δούμε λοιπόν αγαπημένους μας ανθρώπους, κυρίως στην τρίτη ηλικία, να παρουσιάζουν και μία ανεξήγητη απώλεια βάρους, να μην έχουν όρεξη κτλ., μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Σύμμαχός μας λοιπόν είναι τα Fortimel.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται ένα σπίτι για να είναι ολοκληρωμένο? Τώρα εγώ σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά θα σας πω ότι το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ. Για να στριμάρεις και να δουλεύεις από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο για να μιλάς με όλους χωρίς προβλήματα. Και όλα αυτά με ΔΕΗ Fiber, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα απολαμβάνεις ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Επισκέψου το ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθε ό,τι χρειάζεσαι.
0: Καλημέρα και στον Τόλι στην Εμία. Άκουσες το τραγούδι έτσι τη Σκάτζα που έχει και την αναφορά στην Εμία και έστειλε το μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Είναι στενάχωρο, λέει, να ακούς ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να λένε ότι θα ζεσταθούν. Πώς θα ζεσταθούν, μάλλον. Και σκέφτομαι πώς κατάντησαν την αξιοπρέπεια του Έλληνα. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει στην Κρήτη. Και στον Σταύρο, στα Γιάννενα. Το χάσαμε, λέει, το κορμί, παιδιά. Την ματιάξατε και δεν στέριωσε το κορίτσι. Ο Σταύρος, αν θυμάσαι, ήταν από αυτούς που πανηγύριζαν με την έλευση της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν πολύ ενθουσιώδης. Τώρα λοιπόν απογοητεύτηκε ο Σταύρος γιατί το χάνουμε το κορμί. Καθώς ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο, από την κυρία Γκυλφόιλ, να παραιτηθεί. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε, είχε ακουστεί, είχε κάνει και δημόσια δήλωση ο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία επανέλαβε και χθες. Λέει, εντάξει, καλή ήταν στα καθήκοντά της, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά τα οποία διαβάζαμε τον τελευταίο καιρό. Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ανήκει στο περιβάλλον του και στην οικογένειά του. Λέει, έβγαινε κάποτε με το γιο μου, προσπαθεί τώρα να κρατήσει αποστάσεις.
1: Ήταν εμβολιασμένη με το γιο του επί 4 με 5 χρόνια. Έτσι. Βγαίναν παντού μαζί. Πώς δεν ήταν, την αποθέωνε.
0: Τώρα δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Από την άλλη συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και νέα δημοσιεύματα. Ξεκινάει και έρευνα από το State Department και όχι μόνο για την κυρία Γκυλφόιλ και για την παρουσία της στην Ελλάδα, αλλά και για τις καταγγελίες που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τελευταία, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τη μετέφερε το πρωί ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, ότι ζήτησε 250.000 δολάρια για να αγοράσει ένα τζιπ.
1: Εντάξει, τώρα μαζί με τα άλλα, με την υπόθεση του επιχειρηματία Eric Dieters, έτσι, έρχονται και άλλες αποκαλύψεις και άλλα δημοσιεύματα. Πάντως, επειδή ακούω και διάφορα περί αθέμητης επιρροής στο θέμα του κάθετου διαδρόμου υπέρ συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων και για τη χρήση ιδιωτικών jet και τις αναστροφές στην Ελλάδα. Τώρα, είναι απίστευτο το να στοχοποιούνται και μάλιστα με πειρά στο εσωτερικό της Ελλάδας συγκεκριμένα έργα και έργα που είναι εθνική σημασία, όπως είναι ο κάθετος διάδρομος. Αναρωτιέμαι γιατί το κάνουμε αυτό. Να πω λοιπόν και να θυμίσω ότι η συμφωνία για τον κάθετο διάδρομο και τη διάθεση αμερικανικού LNG μέσω της κοινοπραξίας DEPA Actor ανακοινώθηκε στη διάρκεια της Συνόδου της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας στις 6-7 Νοεμβρίου. Παρουσία του επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Υπουργού Εσωτερικών του Ντάρκ Μπέργκαμ. και του Chris Wright, του Υπουργού Ενέργειας. Η κυρία Γκυλφόιλ είχε φτάσει στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου και στις 4 Νοεμβρίου είχε επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, μην μπλέκουμε πράγματα που δεν έχω σχέση με την κυρία Γκυλφόιλ. Ο κάθετος διάδρομος ήταν απόφαση του Μπέργκαμ. Και δεν είναι τυχαίος ο Μπέργκαμ, και του Wright. Και επειδή βρέθηκα σε αυτή τη διαδικασία. Θυμάστε στο Ζάπιο που γίνανε και ανακοινώσεις κτλ. Άρα, μην τα βάζουμε όλα, παιδιά, στο μήλο. Όλα μαζί.
0: Άλλο το τι έκανε η κυρία Γκυλφόιλ και άλλο οι ενεργειακές συμφωνίες και οι σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα από την άλλη, γιατί μας προκαλεί έκπληξη, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό του κινήματος MAGA.
1: Α, αυτό θες να πεις. Ναι,
0: αυτό
1: θα συμφωνήσω.
0: Είναι το τραμπικό πολιτικό προσωπικό.
1: Από την άλλη πλευρά, τώρα και αν η ίδια είχε, ρε παιδί μου, είχε πράγματα που έπρεπε να κρύψει ή που κάποιοι βρήκαν το timing να τις τα βγάλουν στη δημοσιότητα, γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Και οι δημοκρατικοί δεν θα το αφήσουν έτσι όλο αυτό. Αυτό λένε και ανταποκριτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Πάντως δεν πρόλαβε να κρατήσει ούτε ένα χρόνο η παρουσία της στην Ελλάδα. Ναι. Νοέμβριο είχε έρθει πέρσι, Οκτώβριο φέτος, μας αποχαιρετά.
1: Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να μας δεν ήθελαν να μας αποχαιρετήσει, κάποιοι δεν την γενικώς επέκρατησαν και την εξωτερική της εμφάνιση. Όλα αυτά τώρα όμως είναι εντάξει, τώρα τελείωσε όλο αυτό. Να πω επίσης ότι οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο έχουν αρχίσει και είχαν αρχίσει να σχεδιάζονται μια δεκαετία πριν και κλείδωσαν το Σεπτέμβριο, Νοέμβριο ήρθε εδώ η κύριε Μπέρλιν Γκυλφόιλ, σε επαφές του Υπουργού Ενέργειας του Σταύρου Παπασταύρου με τον Υπουργό Εσωτερικών. Άρα και είχε αποφασιστεί ήδη και η σύνθεση του σχήματος που θα αναλάμβανε το έργο. Το λέω αυτό γιατί ακούγονται πολλά. Θα ξαναπώ, μη βάζουμε και τα βάζουμε τώρα και πράγματα και θέματα εθνικής σημασίας με την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, επίσης very very χολοσκασμένος, έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, γιατί σκασμένος?
1: Δεν είναι χολοσκασμένος.
0: Από την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Δεν με παρακολουθείς.
2: Εντάξει. Όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Αυτό εννοώ.
2: Με καλύτερες καιρικές συνθήκες σήμερα, παρόλα αυτά είναι αυξημένη κίνηση, όπως και χθες, από νωρίς. Ξεκινάμε από τον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο να έχουν σχηματιστεί από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανούρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου σε Αγία Παρασκευή Χολαργό, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκι από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο αλλά και στο Μοσχάτο. Είναι στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και 25 έως 30 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη Βολάνη.
1: Ναι, τελείως.
2: Αρκετά.
0: Έχεις μια φωτογραφία αφιερωμένη εξαιρετικά με πολύ αγάπη από τον Νίκο τον Μποζιονέλο που μας ακούει κάθε
1: καλημέρα,
0: πρωί.
1: Νίκο.
2: Να, καλημέρα, καλά, καλημέρα,
0: καλημέρα Νικόλα. Του άρεσε η φωτογραφία. Ναι. Κάτσε τώρα επειδή μας λέει ο Παναγιώτης για την κίνηση. Ναι. Παιδιά, σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα για τη μέση ταχύτητα που αναπτύσσουν τα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.
1: Αναπτύσσουν.
0: Που προσπαθούν τουλάχιστον να αναπτύξουν. Λοιπόν, τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου κινητικότητας Αθηνών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που έχει δημοσιεύσει σήμερα η Καθημερινή, στις τρεις βασικές αυτές λεωφόρους του λεκανοπεδίου καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται σε μποτιλιάρισμα. Μόνο λέει στη λεωφορείο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το 9μηνο από τα 20,5 χιλιόμετρα στα 17,36.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Αυτή είναι η μέση ταχύτητα λοιπόν με την οποία κινούνται τα οχήματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο μέσος όρος είναι 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Κουράγιο, παιδιά, όσοι είστε Κηφισίας, Κατεχάκη, Κηφισός, σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Εγώ θα πω του Ιωσήφ ότι μόλις μου έσκασε στο κινητό μου μία έρευνα για το πώς θα μπορεί να μειώσει το λίπος στην κυλίτσα.
0: Εμένα τι με νοιάζει.
1: Ωραία, παιδί μου, δεν λέω για σέρα, για τους ακροατές μας.
0: Α, εντάξει, για τους ακροατές μας.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Δεν λέω εγώ τίποτα, θα το πω μετά. Λοιπόν, να το πω και αυτό. Δεν γίνεται να μην το πω τώρα, μου σκάσει έρευνα. Με την πω, φρέσκια, φρέσκια, έτσι. Λοιπόν, αν αγαπάτε τα ζυμαρικά, αλλά θέλετε και μια διαφορετική επιλογή, τα Μάκβελ χαμηλούγγλ και μικρού δίκτυα αξίζει να τα γνωρίσετε. Έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, αλλά 60% λιγότερα σάκχαρα. Μάλιστα, αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 σε έρευνα με τη συμμετοχή 3.200 ανθρώπων, ενώ διαθέτουν και διεθνή πιστοποίηση χαμηλούγγλ και μικρού δίκτυα. Θα τα βρείτε σε σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Γιατί τελικά, όταν θέλετε το αγαπημένο σας πιάτο, υπάρχει και μια διαφορετική επιλογή. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
0: Τώρα που είπες για αγαπημένο πιάτο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι το κάνω εγώ το αγαπημένο πιάτο.
1: Τι το κάνεις, τι το κάνεις.
3: Το καθαρίζω.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ. Και εσύ.
0: Το καθαρίζω εγώ το αγαπημένο πιάτο. Περισσότερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή λέμε για την κυρία Γκυλφόη και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμηθούμε έτσι μερικές από τις στιγμές της παρουσίας της αυτόν τον ένα χρόνο σχεδόν στη χώρα μας.
3: Το καθαρίζω.
0: Και εγώ.
4: Real FM. Τι σκέφτεται. Αντένα Πάτρας. 105,3.
5: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
16: Προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογία.

0: Περίμενε λίγο, Αμαλία Κάτζου. Ναι, θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους ζωόφιλους που ακούν αυτή την εκπομπή. Ναι. Αγαπητοί ζωόφιλοι, παρακαλώ, φορέστε τώρα τα ακουστικά στα κατοικίδια σας. Τώρα, βάλτε τους ακουστικά, κλείστε τους στα αυτιά. Ωραία, τώρα που μείναμε μόνοι μας, ακούστε προσεκτικά. Κάτι νέο έρχεται στα Lidl. Ο κόσμος των Max & Mila. Τώρα θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι, παιχνίδια, κρεβάτια, τροφή, σχεδιασμένα σε συνεργασία με κτηνιάτρους και σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της FedEAF. Θα τα βρείτε λοιπόν όλα στα Lidl. Σας είπα να τους βάλετε ακουστικά για να μην ακούσουν και αρχίσουν να ζητάνε. Οπότε πηγαίνετε στα Lidl γιατί αξίζει.
1: Απλώς εγώ να ενημερώνω ότι το πετρέλαιο πατάει τα $107 το βαρέλι. Απλώς. Έτσι, γιατί συνεχίζονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Άσε μας δεκάζω εσύ με το πετρέλαιο και το...
1: Εντάξει, εγώ το λέω.
0: Τώρα πρωί-πρωί.
1: Πρωί-πρωί, εντάξει.
0: Μας βρεις την καρδιά.
1: Εντάξει.
0: Ολοκρίνια.
1: Τι να κάνω, είμαι κακομοίρογλου. Μπρέντα κακομοίρογλου.
0: Όπως λέει και ο Real Blogger.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στον Νικόλα που μας ακούει στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη. Μόλις μπήκα σπίτι, λέει, από τη δουλειά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Βόρεια Εύβοια. Να σε καλά, Νικόλα. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Με πολλά ζεστά φιλιά. Να σε καλά. Καλημέρα και σε σένα, Φάνη. Τριφτείτε, λέει, γιατί χανόμαστε. Και κάντε και πολλές αγκαλιές. Κουράγιο σε όλους.
1: Και βεντούζες. Κάνουν καλό. Βεντούζες.
0: Λες, ε?
1: Έτσι έκανε η γιαγιά μου.
0: Okay.
1: Έτσι. Προλαμβάνει και τα κρυώματα.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Φυσικά και αναφέρθηκα στη μεγάλη χθεσινή ανατροπή του Ολυμπιακού στη Βαλένθια. Ναι. Αυτό είπε.
1: Και ο Γιώργος
0: που
1: μας ακούει, το είπε. Ο Γιώργος. Μας ακούει κάθε πρωί. Πάει το κοριτσάκι του στο σχολείο και μας ακούει. Καλημέρα, Γιώργο μου. Και υποθητής της Σαντορίνη μας ακούει.
0: Καλημέρα.
1: Και ο Βασίλης τον Αγιοστέφανο που λέει: αν είπε για τον Ολυμπιακό, τα είπα εγώ. Μην ανησυχείτε.
0: Λοιπόν, τώρα λέγαμε για την Κυπερλική Ιλφόηλη που δεν πρόλαβε να συμπληρώσει χρόνο.
1: Ναι,
0: σε αυτό
1: δεν
0: τον
1: έχεις κοιμηθεί,
0: χρόνο,
1: δεν έχεις κλείσει μάτι από τα στενοχώρια σου.
0: Ζήσαμε πολλά, είναι η αλήθεια. Βέβαια, θυμόμαστε και εκείνες τις παλαιότερες δηλώσεις που είχε κάνει όταν ήμασταν στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που έβγαινε σε αμερικανικά μέσα και έλεγε ότι οι Έλληνες βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη και πρέπει να δουλεύουν περισσότερο και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Πληρώστε, λέει, όταν χρωστάτε πρέπει να πληρώνετε. Τα λέγε η κυρία Κυλφόηλη από τότε. Πολύ σωστά τα έλεγε. Αλλά κάποιοι, ρε παιδί μου, έτσι που αισθάνονται πολύ κοντά στο τραμπικό περιβάλλον, όταν ήρθε η κυρία Κυλφόηλ εδώ, σου λέει: «Οπ, τώρα ελέγχουμε τις καταστάσεις εδώ, ναι, κάνουμε παιχνίδι». Ναι. Μεταξύ άλλων ήταν και ο κύριος Καμένος. Ναι. Το θυμάσαι τον κύριο Καμένο και τον Μελχισεδέκ.
1: Εγώ δεν θα θυμάμαι.
0: Θυμάσαι, τι να κάνει άραγε ο Μελχισεδέκ.
1: Τι να κάνει.
0: Τώρα
1: να
0: που κάνει. Φεύγει η Κίμπερλι. Γιατί όσο ήταν εδώ η Κίμπερλι, έλεγε ο κύριος Καμένος.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι, πες μου.
3: Εντάξει με, χρειάζει, ξαναργόμαστε. Περίμενε.
2: Πονάκου, τώρα κάτι σημαντικό. Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
3: Ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος.
3: Ναι.
2: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα. Ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
3: Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα.
3: Λοιπόν, μην μιλάς πολύ.
2: Και το βλαμμένο.
3: Άστον, θα φύγει.
2: Δόξα τω Θεώ, πω πω.
3: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
2: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι υπεροχή δικιά τους.
3: Το καθαρίζω.
2: Ο Πατριάρχης τους έστειλε εδώ κάτω τέτοια ότι θα κάτσει ο Μελχισεδέκ.
3: Το καθαρίζω. Έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
2: Τι λες τώρα. Μελχισεδέκ λέγεται.
3: Το κατάλαβα. Το καθαρίζω.
2: Προεδράρα μου.
1: Το καθαρίζει.
0: Ρε το Μελχισεδέκ. Τι όνειρο να βλέπουμε Μελχισεδέκ.
1: Το βράδυ. Να ξέρεις πάντως, εντάξει, το καθαρίζει.
0: Το καθαρίζει,
1: εντάξει.
0: Δηλαδή ήταν δίπλα του.
1: Έτσι.
0: Η Κυμπερλή, ο άλλος, τι λες τώρα,
1: τι λες, παιδί μου. Είναι δίπλα σου, η Κυμπερλή.
0: Τώρα εδώ το καθαρίζω, εγώ κανονίζω για το Μελχισεδέκ. Τον κάνουμε αρχιεπίσκοπο, ναι, το Μελχισεδέκ.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, με βάση τα μηνύματα των ακροατών, έχουν, ρε παιδί μου, είναι, θέλουν να ακούσουν αυτή την έρευνα για την κοιλίτσα. Για τα πώς θα, θα χάσουν το λίπος στην κοιλιά.
0: Θα τα ακούσουν μετά τις 9.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δίνω υπόσχεση.
1: Απέτηση των ακροατών.
0: Δίνω υπόσχεση. Και εγώ ότι υπόσχεση δίνω, την κρατάω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα λοιπόν με την έρευνα που έχει ανακαλύψει η κυρία Κάτζου. Γιατί όταν λέω κάτι εγώ, είναι δέσμευση, έτσι. Όταν λέω κάτι εγώ.
3: Το καθαρίζω
0: έτσι, εγώ.
1: Έτσι. Απλώς από ότι η έρευνα η συγκεκριμένη είναι από την ιατρική σχολή του Yale.
0: Α,
1: εντάξει, δηλαδή.
0: Από το Yale.
1: Εντάξει, δεν είναι. Οπότε νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους. Κυρίως τον Καλαμαράκι για να χάσει την μπάκα.
0: Καλημέρα Νικόλα, δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι, αν θέλεις στείλε ένα μήνυμα για να σου δώσω και την ανάλογη απάντηση. Καλημέρα και στο Σταμάτη στην βροχερή Χίο.
1: Πανέμορφη Χίος, πανέμορφη.
0: Καλημέρα Λέλα, όντως λέει, μας καθαρίζουνε, σιγά σιγά. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
3: Το καθαρίζω.
0: Και εγώ. Κάτσε να μεταφέρουμε μια είδηση όμως, Αμαλία, που πραγματικά ενδιαφέρει αρκετούς συμπολίτες μας και το θυμάσαι ότι μας απασχόλησε όλο το προηγούμενο
1: διάστημα. Α, και το προλαμβάνω διάστημα. για τα φάρμακα της παχυσαρκίας, λες.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζεται λοιπόν, ναι, το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ακριβώς. Ανακοινώθηκε χθες από την κυρία αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη. Να δούμε όμως ότι θα είναι μέχρι 8 δόσεις σε όσους ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι άνθρωποι είχαν μείνει εκτός προγράμματος γιατί κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες έπρεπε να μεταφερθούν πόροι σε κάποιο ταμείο και να βρεθούν. Βρέθηκαν, άρα νομίζω 43.500 είναι ήδη ενταγμένοι, ωφελούμενοι. Ο ακριβής, λέει, αριθμός των δόσεων 1, 1 έως 8 θα καθορίζεται εξατομικευμένα από θεράποντα ιατρό. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ξεκινάει ξανά το πρόγραμμα παχυσαρκίας, το προλαμβάνω, για τις 43.500 ήδη ενταγμένους. Νέοι δικαιούχοι πιθανότητα ενταχθούν, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί εν καιρό σε συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άρα τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
0: Και αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση.
1: Πάρα πολύ καλή είδηση.
0: Γιατί θυμάσαι πόσα μηνύματα είχαμε δεχθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Πάρα πολλά.
0: Βρέθηκαν
1: μηνύματα
0: λοιπόν οι πόροι, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα έχουμε και το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την ψηφιακή μαστογραφία. Για το πρόγραμμα λοιπόν για το μαστό, που θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.
1: Θα πούμε για όλα τα προγράμματα, είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Λοιπόν, θα διαβάσω μόνο τις κρίσεις το μήνυμα. Λέει: καλημέρα σας, χαρούμενο πρωινό. Φέτος θα πορευτούμε με το μην. Μην βάλετε πετρέλαιο. Μην ξοδεύετε πολύ βενζίνη. Μην ψωνίζετε πολύ στο σούπερ μάρκετ. Μην αγοράζετε ακριβό κρέας, δηλαδή μοσχάρι. Οπότε πράξτε ανάλογα και ο Θεός βοηθός. Καλημέρα, Κρίστου.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Γιατί δεν τη διαβάζεις, δηλαδή την Κατερίνα? Δεν κατάλαβα.
1: Είναι η Κατερίνα, ρε παιδί,
0: την Κατερίνα από το Πασά λιμάνι.
1: Τι λέει, ο Μελχισεδέκ έχει κάποια πραγματική συγγένεια με τον Χατζημούνα? Με έχετε κάνει να κλαίω από τα γέλια πάλι σήμερα. Την φθινοπορεινή καλημέρα μου, είστε υπέροχη Κατερίνα μου, να σε καλά, Πασά λιμάνι.
0: Καλημέρα Κατερίνα, αφιερωμένο σε σένα.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζημούνα. Θα έρθει καιρό που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
0: Τα έλεγε ο Χατζημούνας.
1: Τα έλεγε, να τα γαϊδούρια να βγουν στην Κηφισίας.
0: Και ο Μελχισεδέκ.
1: Πιο γρήγορα θα πηγαίνουν τα γαϊδούρια.
0: Και ο Μελχισεδέκ τα έλεγε.
1: Στην Κηφισίας από τα αυτοκίνητα με αυτά που μας διάβασες. Πιο γρήγορα θα είναι τα γαϊδούρια να τα παίρνουμε και να πηγαίνουμε.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων καθώς πλησιάζουμε στις 9.
1: Άντε, τελείωνε.
3: Το καθαρίζω.
0: Περίμενε, εσύ το καθαρίζεις. Θα πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε έχουμε και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις που θα πρέπει σίγουρα να αναφερθούμε. Δεν πρέπει η Αμαλία Κάτζου να μείνει τίποτα απ' έξω.
5: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ, να τις μοιραστείτε μαζί μας.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33,
8: και στο relos.gr.
10: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από Μαρούσι έως Πανόρμου και από Κατεχάκι έως Χαλάνδρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κόμβο Κηφισίας. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς θυελώδεις άνεμοι πνέουν έως 10 μποφόρ. Καλούνται οι επιβάτες να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Η κακοκαιρία συνεχίζεται με καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Προειδοποιητικό μήνυμα 112 ήχησε σε περιοχές της Εύβοιας. Στην Αττική, 10 αντλήσεις υδάτων πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Προσωρινά καθήκοντα ως επικεφαλής της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα θα αναλάβει ο Τζος Χαρτ. Διπλωμάτης με 25 χρόνια θητεία στο State Department και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο, κυρίως στην Άπο Ανατολή. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν στις 11 κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent.
1: Γεια σας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1

0: Πες το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
1: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
2: Των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ, στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Το ξεχάσαμε.
8: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
13: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
14: Δεν υπάρχει!
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Επιστροφή με Cliff Richard. Γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή, το μακρινό 1940. Με τεράστια καριέρα φυσικά. Και στο τραγούδι, αλλά και στον κινηματογράφο. Για τα μεγαλύτερα παιδιά αυτής της ραδιοφωνικής συντροφιάς υπήρξε ένας ήρωας από την νεανική τους ηλικία, ο Cliff Richard, γεννημένος σαν σήμερα.
1: Παιδί μου, έχει σκοτεινιάσει έξω, βρέχει. Βρέει ο Σιφ, καθάρισε εδώ το τζάμι να βλέπουμε έξω.
0: Αμέσως.
2: Το καθαρίζω.
0: Εδώ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Καθαρίζει τα πάντα, ναι. Όλα τα σπάζει, όλα τα μαχαιρώνει.
1: Έτσι.
0: Τι λέμε τώρα. Τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν βαριόμαστε ποτέ. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να έχουμε εμείς δουλειά. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ στεναχωρημένη σήμερα το πρωί.
3: Ωρα τι πάθαμε!
1: Και το χολοσκασμένο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο, για τον ίδιο λόγο είναι χολοσκασμένος, το είπα.
4: Εσπρεσβείες
3: της... Τι πρεσβεία, τι πρεσβεία.
0: Τι πρεσβεία.

0: Έχει γνωστή πρεσβεία. Γιώργης Σταβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας.
1: Bye bye my darling.
0: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Εγώ πηγαίνει πρεσβείο και πρεσβειάζω όλα τα μέσα, όλα.
0: Όπου πάει η Βουγιουκλιώτη πρεσβείος, παιδιά.
3: Κατευθείαν στην πρεσβεία πάει.
0: Κατευθείαν πρεσβείος.
3: Πρεσβείος, πρεσβείος.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε φυσικά για το θέμα που μας καίει όλους, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανση. Σήμερα οι ανακοινώσεις και για την επιδότηση στην Αντλία, καθώς χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ανακοίνωσε ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί 30%.
3: Διπλή στήριξη και επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα σε λίγη ώρα που θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα και ταυτόχρονα η κυρία Γκυλφόιλ μετά τον Λευκό Οίκο που ζήτησε να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της στην Αθήνα λέγοντας ότι ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό, αλλά με τα όσα ακούμε και τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί. Η ίδια από την πλευρά της λέει ότι οι κατηγορίες που ακούγονται όλο το τελευταίο διάστημα δεν ισχύουν, δεν είναι αληθινές και ότι φυσικά θα υπερασπιστεί την τιμή και την αξιοπρέπειά της. Τώρα, κάτι σας έχει υποσχεθεί η Αμαλία, ναι, από το τέλος της προηγούμενης ώρας.
3: Ακριβώς, γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί και
0: γυναίκες. Όχι εγώ.
3: Ναι, καλά. Και γυναίκες και άντρες, όταν πατάμε τα 50, εκεί μαζεύεται το λίπος, σωρεύεται στην κοιλιά. Υπάρχει μια καινούργια λοιπόν έρευνα, όπως υποφέρουν οι μπλούζες του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Υποφέρουν, να το ξέρετε.
0: Πάπου να λυσάξει πρωί-πρωί.
3: Δεν ξέρω αν έχουν μπει στο πλυντήριο, όπως έχουν μπει και του Γιάννη και δεν του κάνουν. Πάντως υποφέρουν. Λοιπόν, άκου, μια νέα έρευνα λοιπόν, σε συνεργασία το κάνει και η σχολή του Yale, η ιατρική σχολή. Λοιπόν, μπορεί να χάσεις, λέει, κατά μέσο όρο 6 κιλά και το περισσότερο είναι λίπος γύρω από την κοιλιά. Και το είπα, αλλά και την κοιλιά. Τι πρέπει όμως να τρως? Το πρόγραμμα λοιπόν. Άκουρε, παιδί μου.
0: Ναι, ακούω.
3: Λοιπόν, είναι ολόκληρη έρευνα αυτή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πρέπει να τρως λαχανικά.
0: Βεβαίως. Αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο.
3: Κολοκυθάκια, αγκουράκια, έτσι, μπρόκολο, κουνουπίδι, παντζάρια. Έτσι, και πολύ αγκούρι. Πολύ.
0: Πουλωμένο γράμμα διαβάζει. Αγκούρια τρώω.
3: Ναι. Όσπρια. Όσπρια, ναι. Φρούτα. Πολλά φρούτα, πολλά, αλλά όχι γινόμενα φρούτα. Δηλαδή θέλεις να είναι, ρε παιδί μου, το ξινόμηλο. Να πάω να φας τώρα στα φίλη. Έτσι.
0: Δημητρία. Κατά πώς θα λες μέχρι τώρα.
3: Ναι.
0: Εάν τρώω όλη τη μέρα φρούτα, λαχανικά, όσπρια.
3: Ναι.
0: Είναι λογικό να πέσει η κοιλιά.
3: Ναι. Θα πει στην ταλέτα εννοείς. Λειτουργεί ο μεταβολισμός, γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Μπορεί να έχει και αυτό το, δεν ξέρω, και αυτό. Εκεί να καταλήγουν όλα, ρε παιδί μου. Και δημητριακά ολικής άλυσης. Και θα περιορίσει σημαντικά τα λιπαρά. Όχι βούτυρα, όχι κρέατα, όχι τηγανιτά, όχι λουκάνικα, όχι πατάτες με αυγά τηγανιτά. Όχι, αυτά λένε.
0: Μα δεν τρώω εγώ τέτοια.
3: Πώς τέτοια τρως? Όλα τέτοια τρως. Τι δεν τρως? Όχι πίτσες, όχι σουβλάκια, τίποτα από αυτά.
0: Για πίτσες, σουβλάκια δεν τρώω.
3: Ναι.
0: Το βράδυ δεν τρώω ποτέ. Το βράδυ γιαουρτάκι.
3: Μια φορά έχει φάει πίτσα με αγριογούρουνο.
0: Μια φορά το χρόνο. Εντάξει τώρα, το βράδυ τρώω γιαούρτι, ναι, με γλυκό του κουταλιού.
3: Ναι. Λοιπόν.
0: Με ένα γλυκό του κουταλιού.
3: Με ένα βάζο.
0: Ένα βαζάκι.
3: Ναι, ένα βαζάκι, δηλαδή πιο πολύ το γλυκό του κουταλιού παίζει το γιαούρτι. Τέλος πάντων. Αγαπητοί μου, αγαπημένοι μου ακροατές, εγώ σας δίνω λοιπόν αυτή την έρευνα. Πρέπει λοιπόν κατά 70% να είναι αυτά, 75% αυτές τις τροφές που σας είπα. Τρώτε μαρούλια, τρώτε μπρόκολα, ναι, τρώτε κουνουπίδια, τρώτε
0: αγουράκια. Πάμε να βοσκήσουμε.
3: Ναι. Φρούτα τρώτε, φρούτα άγουρα όμως. Μην πλακωθείτε τώρα και μπανάνα, αλλά όχι πολύ γινωμένη. Και δημητρικά ολικής άλυσης. Και λίγα λιπαρά, λίγα και καλά λιπαρά. Φάει αβοκάντο. Δεν είχαν στην Κεσαριανή.
0: Δεν να φάω αβοκάντο.
3: Δεν στην Κεσαριανή αβοκάντο.
0: Όχι, αβοκάντο δεν έχουμε.
3: Δεν έχετε εκεί στο Δουκάτο.
0: Όχι.
3: Λοιπόν, άρα 75% λέει υδατάνθρακες και 15% από πρωτεΐνες και 10% λίπος. Μόλις 10% τα βαρύνω ακούς. Και θα δεις, λέει, τεράστια διαφορά στο λίπος γύρω από την κοιλιά. Δεν το λέω εγώ. Η κοιλιά σου θα πέσει γιατί έχεις γίνει. Τώρα, παιδιά, έχει ίσα φούσκα, να ξέρετε. Φούσκα.
0: Λύσα, ξέρε, παιδιά, πρωί-πρωί. Έχει ματιάσει.
3: Αυτό η έρευνα είναι της ιατρικής σχολής του Yale.
0: Δεν ξέρω τι λέει το Yale. Εγώ ξέρω τι λένε οι γυναίκες.
4: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
3: Και ακούει και ο Γιάννης και λέει: σ' ακούω εκεί που είναι, πρόσεχε τι λέει.
0: Καλημέρα, Γιάννη, ήρωα.
3: Εγώ δεν είπα, λέω ότι υποφέρουν οι μπλούζες σου τελευταία.
0: Καλημέρα, ήρωα. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, εάν έχεις την καλοσύνη. Μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα που έχει στείλει η Μαρία 8 και 53 πρώτα λεπτά.
3: Πού να το βρω το 8 και 53.
0: Κατέβα λίγο πιο κάτω, εντάξει, θα κατέβεις εκεί πέρα στο 8 και 53. Μετά το 8 και.
3: Καλέ μου, εσύ δεν έχεις κυλίτσα, έχεις θήκη για την ομορφιά σου. Άλλωστε τα καλύτερα πακέτα έρχονται σε λίγο πιο στρογγυλή συσκευασία. Πρόσεχε μόνο, γιατί με τόση γοητεία θα μας κάνεις όλες να συντονιστούμε όχι στη συχνότητά σου, αλλά στην κυλίτσα σου. Μαρία, πρόσεξε λίγα. Δηλαδή,
0: Μαρία, αυτό, την αγάπη.
3: Δες το λίγο, πραγματικά. Πήγαινε στο γιατρό, σε παρακαλώ.
0: Την αγάπη μου, Μαρία, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μαύρο, ο οποίος λέει προσοχή μόνο στα ευερέθιστα έντερα, και έχει απόλυτο δίκιο.
3: Δημήτρη, εσύ είσαι τώρα με τον καλαμαράκι ή με
0: όχι,
3: μένα.
0: Έχει δίκιο ο Δημήτρης σε αυτό το πράγμα.
3: Λοιπόν, και λέει ο Δημήτρης ότι μιλάμε για δίαιτες πρωί-πρωί, ήταν να τα ακούσουν στην κυβέρνηση, να υποψιαστούν ότι θα αυξηθεί η ζήτηση και θα φτάσει το αγκουράκι. Θα δείτε που θα φτάσει, λέει, το αγκουράκι και το μπρόκολο.
0: Εντάξει, όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να κρατήσει την έρευνα που μόλις μας ανέπτυξε η κυρία Κάτζου. Οι υπόλοιποι αφήστε να έχουμε την κυλίτσα μας.
3: Λέει ο Κώστας, μη φοβάσαι το αβοκάντο, είναι μια πολύ χοντρή ελιά. Μη φοβάσαι, σε σένα το λέει το μη φοβάσαι.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, θα φάω σήμερα δύο.
3: Και λέει ο Γιώργος, θα την ακούς την Κάτζου καλαμαράκι, για να κάνεις κοιλιακούς σαν τους δικούς της. Six pack.
0: Βέβαια, βέβαια.
3: Εν τω μεταξύ από αυτά δεν τρώει τίποτα ο καλαμαράκης. Τίποτα. Μόνο baby σπανάκι με ρόκα, μια ντουζίνα παρμεζάνα και μπαλσάμικο. Και τι τρώει άλλο, και γίγαντες.
0: Και κουκουνάρι και σταφίδες, τέτοια πράγματα.
3: Αυτό δεν είναι σαλάτα όμως.
0: Τι είναι, περπαραγωγή.
3: Αυτό είναι.
0: Άσε ρε παιδί, να το ρίξουμε και λίγο έξω.
3: Ξαναλέω, υποφέρουν οι μπλούζες σου.
0: Καλημέρα στο Διονύση. Ο Διονύση επανέρχεται στο θέμα που λέγαμε χθες με τις συντρόφους και τους συντρόφους, τα λεφτά που κρύβουν κτλ. Και λέει: έχουμε βαρεθεί να πηγαίνουμε να παίρνουμε πακέτα από τις θηρίδες με τις αγορές που κάνετε.
3: Ναι.
0: Αγοράστε και καμιά μπλούζα για τον άντρα σας. Έχει δίκιο. Παιδιά, τι γίνεται εκεί σε αυτά τα κουτιά που πηγαίνεις τα πράγματα για να τα παραλάβεις από τις αγορές. Χαμός! Χαμός, όλες οι κυρίες είναι εκεί στα κουτιά να πούμε και παίρνουν συνέχεια.
3: Θα μας πεις τι κάνουμε.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Για πάμε και παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Φυσικά έχουμε και πολιτική επικαιρότητα. Έλα. Την οποία θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Αλλά έχουμε και θέματα πάλι με τους γείτονες. Συμβαίνουν διάφορα εδώ στη γειτονιά μας, τα οποία καλό είναι να μην τα προσπερνάμε με μεγάλη ευκολία. Χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο αρμόδιος υπουργός, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον Αντένα, στο πρωινό με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη, αποκάλυψε ότι η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πρώτη φορά επίσημα από χείλη κυβερνητικού στελέχους. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παπασταύρου.
5: Σε πολλές εβδομάδες προχωρούμε.
6: Εντός του Νοεμβρίου λοιπόν θα δούμε τα πλοία να ξεκινούν τις πρώτες εργασίες.
5: Ότι προχωράει η εταιρεία στην υλοποίηση που
6: πριν τα Χριστούγεννα.
5: Ναι, το Νοέμβριο, όπως είπε ο κύριος Σιώτης.
0: Το Νοέμβριο λοιπόν ξεκινάνε οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Κάτι το οποίο προκαλεί φυσικά από την πλευρά της Τουρκίας αντιδράσεις.
3: Χθες υπήρξε αντίδραση από την Τουρκία και λέει ότι πρέπει να πάρετε την άδειά μας για να κάνετε τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου.
0: Βέβαια, Αμαλία μου, εδώ να πούμε.
3: Κυβέρνηση μας έχει καθαρίσει, δεν παίρνουμε άδεια από κανέναν.
0: Ναι, να πούμε βέβαια απ' την άλλη ότι υπάρχει μια διγλωσία. Δηλαδή βγαίνει εκεί ο Ερντογάν και λέει όλες οι διαφορές λύνονται με διπλωματία και όχι επί του πεδίου.
3: Σωστά.
0: Και βγαίνει ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαχτσελή, ο γνωστός ακραίος Μπαχτσελή. Και λέει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, όποιες συμμαχίες και να κάνει, όποια όπλα και να αγοράσει, εάν δεν αναγνωρίσει τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, όπως εκείνος θα χαρακτηρίζει τη δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Και σαν να μην έφταναν αυτά, έχουμε και τη Λιβύη ξαφνικά. Μάθαμε χθες ότι υπήρξε μια ρηματική διακοίνωση από την Λιβύη, η οποία καταγγέλει την Ελλάδα
3: για τις έρευνες για τις υδρογονάνθρακες.
0: Ακριβώς, για τις έρευνες που θα γίνουν νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, λέγοντας ότι παραβιάζει τα δικαιώματά της και την υφαλοκρηπίδα της.
3: Ναι, τη λιβική υφαλοκρηπίδα, ότι παραβιάζεται.
0: Αυτή η ρηματική διακοίνωση είναι από τα τέλη Αυγούστου.
3: Ναι.
0: Χθες όμως δημοσιοποιήθηκε, έγινε γνωστή. Από την ελληνική πλευρά δεν εκφράζεται κάποια ανησυχία. Τι λέει λοιπόν η Ελλάδα? Ότι από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τη Λιβύη, προχωρήσαμε σε αυτό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή πήραμε τη μέση γραμμή.
3: Ακριβώς.
0: Το ανάλογο λέει έχει κάνει και η Λιβύη.
3: Εντάξει, αλλά είναι μια εξέλιξη, έτσι. Είναι μια εξέλιξη. Τώρα θα δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει κάποιες εξελίξεις. Όμως, όπως ακούσατε, και θα ξεκινήσουν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες, καθώς υπάρχουν και δύο αμερικανικοί κολοσσοί, έτσι, που θα κάνουν, που θα είναι, θα συμμετάσχουν στους έρευνες, είναι η ExxonMobil και η Chevron, δηλαδή δεν είναι τυχαίοι. Αμερικανική ενεργειακή κολοσσή. Και διαστιγμή ο κ. Παπασταύρου λέει ότι τον Νοέμβριο ξεκινά η πόντιση του καλωδίου.
0: Είναι δύο θύματα λοιπόν που θα μας απασχόλησουν πολύ το επόμενο διάστημα, κυρίως τον Νοέμβριο, γιατί εκεί θα δοκιμαστούμε επί του πεδίου. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας στην έναρξη των εργασιών. Αλλά και αυτή η αντίδραση τώρα από τη Λιβύη καθόλου τυχαία δεν είναι, καθώς δύο εβδομάδες πριν από αυτή τη ρηματική διακοίνωση είχε ταξιδέψει στη Λιβύη ο Φιντάν. Είχε κάνει εκεί λοιπόν τις συναντήσεις του και αμέσως μετά ήρθε η ρηματική διακοίνωση. Κάτι συμβαίνει εκεί στη Λιβύη, κάτι γίνεται. Γιατί έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες. Έχει φύγει ο πρόεδρος της Βουλής που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, που κρατούσε μια ουδέτερη στάση και δεν είχε προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου Τούρκο-Λιβικού μνημονίου. Υπάρχει ένας νέος πρόεδρος εκεί στη Λιβύικη Βουλή, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τουρκο-Λιβικής Φιλίας. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν που κινείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
3: Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον δόκτορα διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας, κύριε Αγκάτσου, κύριε Καραμαράκη, τι κάνετε?
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλά, καλημέρα.
3: Λοιπόν, ακούσατε λίγο όλα αυτά που ανέφερε και ο Ιωσήφ για τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, αλλά και όσα είπε ο κύριος Παπασταύρου, ότι τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πώς ταξιολογείτε όλα αυτά, κύριε Λιακάκο?
7: Λοιπόν, βλέπουμε ότι η Λιβύη επανέρχεται με αξιώσεις θαλάσσιες περιοχές νοτίωσης Κρήτης. Είδαμε να αφισβητεί τις ελληνικές έρευνες υδρογονανθράκων και να απειλεί ακόμα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ θεμελιώδες και βασικό, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται την άδεια της Τρίπολης για να ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα εξαιρετική σημασία ισχυρό νομικό εργαλείο. Από το 2011 διαθέτουμε τον νόμο 4001 ή αλλιώς 4001-2011 ή αλλιώς γνωστό και ως νόμο Μανιάτη, ο οποίος καθιερώνει ως ελληνική νομοθετική αφετηρία τη μέση γραμμή ελήψη διμερούς οριοθέτησης, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τόσο τις υπηρετικές όσο και τις νησιωτικές ακτές μας. Η μέση ακτή δεν υποκαθιστά την τελική διεθνή συμφωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί συγκεκριμένη νομική βάση για την ελληνική διεκδίκηση. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί η Ελλάδα να περιορίζεται διαρκώς η διπλωματική αντίδραση αντί να διαμορφώνει ίδια τις εξελίξεις? Και κατά την άποψή μου θα πρέπει να κινηθούμε σε τρεις κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή νότια της Κρήτης: να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, να θεσπιστεί η λεγόμενη συνορεύουσα ζώνη έως 24 ανοιχτικά μίλια, ώστε να ενισχύσουμε τους νόμιμους ελέγχους απέναντι στα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Πάντοτε με σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Δηλαδή, με τη συνορεύουσα ζώνη δεν αποκτάς κυριαρχία, αλλά έχεις ειδικές αρμοδιότητες στο να μπορείς να κάνεις ελέγχους για να μην θεωρείται πειρατεία και να τσακώνεις τους διακινητές. Και το τρίτο και βασικότερο, να κηρυχθεί επιτέλους αποκλειστική οικονομική ζώνη με αφετηρία τη μέση γραμμή, όπως προβλέπει και ο νόμος Μανιάτη, με επιδίωξη οριστικής οριοθέτησης. Σε περίπτωση που η Λιβύη διαφωνεί και δεν της αρέσει αυτό το νομικό πλαίσιο, υπάρχει πάντα ο δρόμος της διεθνούς δικαιοσύνης. Να συμφωνήσουμε σε ένα δηλαδή συνυποσχετικό και να παραπέμψουμε τη διαφορά στη Χάγη. Και πρέπει να θυμηθούμε μια απόφαση ιστορικής σημασίας, Λιβύη εναντίον Μάλτας του 1985, που εκεί το Διεθνές Δικαστήριο αναγνώρισε στη μικρή νησιωτική Μάλτα δικαιώματα υφαλοκρηπίδας απέναντι στην τεράστια υπηρετική ακτή της Λιβύης.
0: Μάλιστα. Οπότε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σύμφωνα με το σχόλιο σας είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί σε κάτι με αυτή τη ρηματική διακοίνωση.
7: Σε καμία περίπτωση. Και το λέω αυτό διότι τότε η Λιβύη είχε καταδεχτεί το δίκαιο της θάλασσας και το Διεθνές Δικαιοδοτικό Όργανο. Και μιλάμε για τη Μάλτα, όταν η Κρήτη είναι περίπου 26 φορές μεγαλύτερη, με σημαντικό μήκος ακτών και πληθυσμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.
0: Πολύ σωστή σημείωση.
7: Οπότε αυτό για την ελληνική επιχειρηματολογία είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης πρέπει να πούμε και κάτι άλλο σημαντικό σε αυτό το σημείο, ότι το 2010, λίγο πριν την κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφη, η ίδια η Λιβύη είχε αποστείλει στην Ελλάδα δύο χάρτες διαπραγματευτικών προτάσεων για την οριοθέτηση, οι οποίες ως σημείο εκκίνησης δίνανε πλήρη επίρρεια στην Κρήτη. Μάλιστα. Και δίνανε χαμηλή επίρρεια στη Γάβδο, στο Φάβε, στα Πιέντζα, Σχίζα από τη μία πλευρά, όπως βλέπουμε δυτικά το χάρτη, και ανατολικά Χρυσή και Κουφονήσι Λασιθίου. Και αποτελούν τεκμήρια της τότε επίσημης λιβικής διαπραγματευτικής στάσης της ενιαίας και ισχυρής Λιβύης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και θα πρέπει να προσκοπιστούν αυτοί οι χάρτες στο δικαστήριο σε περίπτωση, που γίνει.
0: Οδηγηθούμε εκεί.
3: Μάλιστα, κύριε Λιακάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πολύ για τις πληροφορίες.
7: Να είστε καλά.
8: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
9: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Oh, yeah. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care. Μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα.
14: βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο.
15: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου πνέουν ισχυροί άνεμοι 10 μποφόρ. Καταρακτώδεις βροχές και καταιγίδες πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε πλήρη επιφυλακή οι αρχές της Αττικής, καθώς ανέβηκε σημαντικά η στάθμη του Κηφισού. Περισσότερα στο real.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Kimberly Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδής.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
17: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
18: Konnichiwa.
19: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
20: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
0: Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της βροχής, αυτή την ώρα που και εδώ στο Μαρούσι βρέχει, δύσκολη κατάσταση στους δρόμους. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Πάντως εδώ, που επειδή βλέπουμε την Κηφισίας, είναι ένα πέραντο πάρκινγκ.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα, Αρμενάκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την έρευνα που μας παρουσίασε σήμερα και λέει: παιδιά, συγγνώμη, κυρία Αμαλία, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την έρευνα που αφορά το πάχος. Εδώ που τα λέμε και ο ελέφαντας και ο υποπόταμος και ο ειρηνόκερος τρώνε μόνο χόρτα. Αλλά έχετε δει πόσα κιλά είναι? Τι έχεις να πεις να απαντήσεις εδώ στο φίλο μας?
3: Εγώ την έρευνα διάβασα του Γιάννη.
0: Την έκανε την έρευνα, φίλο και φτερό εδώ ο φίλος, γιατί έχει απόλυτο δίκιο.
21: Γίγη σαλάτα.
22: Μήπως ταχύνω? Τα χορταρικά δεν παγιέρνουν, μαμά. Γιατί το λες αυτό, Μίκα? Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε. Κι όμως είναι τετράπαχες.
0: Τα έλεγε η Πασταφλόρα.
3: Τα έλεγε. Η Next is Now και η Dumb Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Έγκλιζα Πίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα «Υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο». Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
0: Καλημέρα και στον Κώστα στην Πάτρα. Ο Κακομοίρης, λέει ο Μελχισεδέκ, τουλάχιστον πρόλαβε να γίνει αρχιεπίσκοπος. Δεν νομίζω, αγαπητέ φίλε.
23: Το καθαρίζω.
0: Το καθαρίζει, αλλά έχει μείνει στο καθάρισμα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω ξετρελαθεί, πραγματικά έχω ξετρελαθεί με την εκδρομή που έχουμε στο διαγωνισμό μας αυτή την εβδομάδα. Ναι. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Μια μοναδική εκδρομή στην ορεινή Πίνδο. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. Τέσσερις ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλντα από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής. Και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Είναι μια εκδρομή διαφορετική από όλες τις άλλες, με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι και ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείς. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr. Εκεί βρείτε το διαγωνισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τετραήμερο στην Ορεινή Πίνδο, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού, στη Βάλια Κάλτα. Έφευγα τώρα, δηλαδή έτσι και μου έλεγες για αυτή την εκδρομή, έφευγα τώρα. Στην πολιτική επικαιρότητα τι γίνεται, Αμαλία Κάτζου?
3: Εντάξει, διατηρείται αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, τι εννοώ, η κόντρα που υπάρχει μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αν και ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, άναψε φωτιές στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού, είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά, το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα συνεχίσει να επιτίθεται και όταν το προκαλείται κιόλας, γιατί οι φωτιές ανάψανε με το χαρακτηρισμό βλάκας για τον κύριο Ανδρουλάκη που βγήκε στο άρθρο του Θανάση του Καρτερού.
0: Και επέμεινε και χθες.
3: Ναι, ναι.
0: Και στο χθεσινό του άρθρο.
3: Ακριβώς.
0: Λέγοντας είναι... ότι είναι δική μου ευθύνη.
3: Ακριβώς.
0: Είναι δική μου γραφίδα.
3: Και δεν δίνω λόγο σε κανέναν,
0: ακριβώς.
3: Έτσι. Ακριβώς αυτό είπε ο κύριος Καρτερός. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το Πασόκ θα διατηρήσει υψηλούς τόνους απέναντι στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
0: Και είχαμε και την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη χθες για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Τα προφανή δεν χρειάζονται καμία ερμηνεία, διότι απλά είναι προφανή. Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του Πασόκ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις, από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας, η πολιτική αλλαγή. Όταν λοιπόν επιλέγεις να έχεις στενότερους συνεργάτες, ανθρώπους που εκφέρουν τόσο τοξικό λόγο, δείχνεις τελικά και ποια είναι η αντίληψή σου για την πολιτική. Και αυτά δεν είναι πολύ πίσω. Τα ζήσαμε και τα έχουμε ζήσει όλοι οι πρόεδροι του Πασόκ. Δεν μπορεί να λες τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό μιας χώρας που δίνει αγώνα να κρατήσει όρθια τη χώρα μετά την πτώχευση, μετά τον όλεθρο το δημοσιονομικό Πινοσέτ.
0: Αυτό είναι για μια παλαιότερη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα που ήταν τότε στην αντιπολίτευση προς τον Γιώργο Παπανδρέου.
3: Ναι.
0: Έτσι. Είχε κάνει μια αναφορά ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή για πολιτικές τύπου Πινοσέτ. Και αυτό ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια τοποθέτηση του κύριου Χουρδάκη, ο οποίος έχει εκλεγεί βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, αποχώρησε.
3: Πρόσφατα εντάχθηκε στο Πασόκ.
0: Πήγε στη συνέχεια με τον κύριο Κασελάκη,
3: και
0: αποχώρησε και τώρα είναι στο Πασόκ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο.
3: Σε άλλη γραμμή, από την επίσημη γραμμή της Χαριλαοτρικού.
0: Λέγοντας ότι ποτέ μιλές ποτέ για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς. Και ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρέτα TV αναφέρθηκε και εκείνο στο ενδεχόμενο συνεργασίας την επόμενη μέρα και μάλιστα μετά τις δεύτερες εκλογές.
18: Λέμε ότι η χώρα έχει ανάγκη πολιτική αλλαγή, αλλά και αλλαγή πολιτικής. Και πώς μπορεί αυτό να γίνει εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές, στις δεύτερες εκλογές, με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε να νικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις είτε να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πλειοψηφία, αν εννοώ να έχουμε εμείς την πλειοψηφία, αν δεν την έχουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα στη βάση του προγράμματός μας με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, λοιπόν, απευθυνόμαστε λέγοντας είμαστε ανταγωνιστές, αλλά όχι αντίπαλοι.
0: Νίκη στις δεύτερες εκλογές λοιπόν και σχηματισμός κυβέρνησης με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτά είπε ο Αλέξης Τσίπρας που χθες υποδέχθηκε στους κόλπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τον Κώστα Ζαχαριάδη που ανακοίνωσε τις αποφάσεις του με βίντεο στα social media.
21: Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της διαδρομής μου. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Γι' αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για τη μεγάλη πολιτική συσπήρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την Πανστρατιά.
0: Πήρε τις αποφάσεις του.
3: Ναι, ο κ. Ζαχαριάδης εντάχθηκε λοιπόν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όπως πριν από κάποια 24 ώρα και η κυρία Έφη Αξιόγλου.
0: Τώρα τι θα γίνει με τον Τάκη, δεν ξέρω.
3: Α, ούτε εγώ το ξέρω.
0: Τι θα γίνει, παιδιά, με τον Τάκη είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
21: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
18: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
21: Ναι.
18: Γύρισε κάποιος?
21: Ναι.
18: Ποιος?
21: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
18: Γύρισε ο Τάκης?
21: Ναι.
18: Αλήθεια?
21: Ναι.
0: Ο Τάκης από τα Βρυλίσια εδώ τι θα κάνει που ο Κώστας Ζαχαριάδης.
3: Θα πάει στην Ελλάς.
0: Θα φύγει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
3: Πού να ξέρω εγώ.
0: Έλα ρε παιδιά, τώρα από εδώ και από εκεί δηλαδή. Κάπου να σταθεροποιηθούμε δηλαδή.
3: Έλα Παναγιώτη μου, ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θες να πεις κάτι άλλο?
0: Όχι.
3: Α, για τα νέα της κίνησης.
0: Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Αυξάνεται η βροχή, αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται και η κίνηση.
0: Λογικό.
2: Σίγουρα δεν βοηθάει η κακοκαιρία. Βέβαια, κάποιοι δυνατοί επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται, αντέχουν.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με την κίνηση και με τη βροχή, δηλαδή.
2: Εγώ λέω, η κίνηση,
0: τι συνειρμούς κάνεις.
2: Η βροχή με τη βροχή. Ναι. Πέφτει και η θερμοκρασία.
0: Ναι.
2: Λέω, κάποιοι είναι τόσο δυνατοί που επιστρέφουν και από το μείον 28. Δεν πτωούνται.
3: Ορίστε.
18: Παρακάτω.
2: Εννοείται. Παρακάτω.
0: Έλα, παιδί μου.
2: Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί αρχές γιατί έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη στο ποτάμι. Προς το παρόν δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από Νέα Σμύρνη. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
0: Σε διακόπτω, απλά επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά σου και όσοι έρχονται τώρα στο σταθμό. Έρχονται οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, δηλαδή φαντάσου ότι έχουν τραβήξει το δρόμο. Τώρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνη, μπορείς να συνεχίσεις με δόξα και τιμή.
18: Παρακάτω.
2: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Μοσχάτο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο.
3: Δεν βλέπω να τελειώνει σήμερα, ναι.
2: Τελειώνω. Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Τώρα πιάσαμε τους κόμβους.
3: Ναι.
2: Προς Ελευσίνα 20-25 λεπτών από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο
3: Κηφισίας.
2: Άλλους δύο θα πω και.
3: Ωραία.
0: Έλα ρε παλικάρι μου.
2: Στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
3: Κι άλλος κόμβος.
0: Λοιπόν, όλα αυτά που μας είπες τώρα, ξέρεις πώς θα τα έλεγε ο Νίκος Ευαγγελάτος?
2: Δεν ξέρω.
18: Δηλαδή, όποιος τώρα κινείται στην Αθήνα, θα φτύσει το γάλα της μάνας του.
3: Ακριβώς.
2: Κάπως έτσι.
3: Η Φωτεινή πάντως λέει μπράβο Παναγιώτη.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο στον Παναγιώτη.
3: Μπράβο Παναγιώτη που ξέρεις γιατί το λέει η Φωτεινή Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ, να πας στο καλό.
2: Ευχαριστούμε.
3: Αν έχετε καταλάβει, ο Καλαμαράκης διώχνει από το στούντιο τον Παναγιώτη Βολάνιο. Δηλαδή το ασκεί μπούλινγκ. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Τέλος το παιδί. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να κάνω από το σπίτι μου ό,τι θέλω και όπως το θέλω. Και θα σας το εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή να στριμάρω, να βλέπω ταινίες, να δουλεύω και να μιλάω στο σταθερό τηλέφωνο παράλληλα χωρίς κανένα λαγκάρισμα. Και πώς το κάνω αυτό? Με το Day Fiber που φέρνει άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό. Με εγγυημένα υψηλές ταχύτητες 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr κάθετος Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Yes, καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη, καλημέρα και στον Γιάννη. Όλοι λέει μιλάνε για προοδευτικές δυνάμεις. Ποιες είναι αυτές τέλος πάντων? Είναι τα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται έτσι από το χώρο του κέντρου και προς τα αριστερά.
3: Ναι. Ο Γιώργος Ολικουρέτζος, ο οποίος καλημέρα αγαπημένος Γιώργο συνάδελφος, μας στέλνει φωτογραφία από την Κατεχάκη, παιδιά. Δεν, ο άνθρωπος πρέπει να ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Και λέει, πες του Βολάνη ότι υπάρχουν κι άλλοι που είναι άνετοι σε όλο το μάτς, χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στο μείον 28.
0: Πες τα Γιώργο.
3: Εντάξει Γιώργο μου.
0: Πες τα Γιώργο μου, πες τα Γιώργο μου, γιατί τα λέω εγώ και δεν με πιστεύουνε. Κατάλαβες. Καλημέρα Γιώργο και κουράγιο εκεί στην Κατεχάκη.
4: Real. Real FM.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
23: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
24: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
25: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
26: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, από το 1932, φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα, ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη, στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974-927-491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
28: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
29: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
30: Καλώς τη!
31: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
30: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
31: Σου έφερα κέικ.
32: Γεια σας.
31: Ο κύριος?
30: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
31: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
33: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
34: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. Μια έμπνευση του Τάκη Νιάρου για τον οργασμό της ακρόασης. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.
35: Αν σας τηλεφωνήσουν.
36: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
35: Απαντήστε τους Αντένα Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.

0: Θα σε ρωτήσω να μου πεις και για τις δημοσκοπήσεις και κυρίως για τα ποιοτικά στοιχεία, ναι. Όχι τόσο για τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Ναι, τα οποία
0: γιατί
1: εντάξει.
0: Αυτό έχουν περισσότερο ενδιαφέρον. Πάρε το χρόνο σου, Αμαλία Κάτζου μου, γιατί εγώ θέλω να πω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που ήταν πρόσφατα, mm-hmm. δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας. Είναι μια ανεπιθύμητη απώλεια βάρους. Όρεξη που συνεχώς μειώνεται. Κούραση και αδυναμία. Τα σκευάσματα ειδικής διατροφής Fortimel σε ρόφημα αλλά και σε κρέμα προσφέρουν στοχευμένη διατροφική υποστήριξη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ, τα Fortimel και σε ρόφιμα και σε κρέμα και σε εξαιρετικές γεύσεις. Μπορείτε να τα βρείτε σε γεύσεις σοκολάτα, φράουλα και μπανάνα.
1: Λοιπόν, θα πω λίγο για την δημοσκόπηση. Είχαμε interview για την πολίτικα λεχθές και το πρωί και το βράδυ την Opinion Poll για το Action 24. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι δεν θα μείνουμε σε αυτό. Αυτό έχει δίκιο ο Ιωσήφ στα ποσοστά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και στις δύο δημοσκοπήσεις, βλέποντας και το 3 μπροστά, δηλαδή 30 ακόμα κάτι. Λοιπόν, η Ελλάς παραμένει δεύτερη. Και το Πασόκ τρίτο, που έχει μειώσει τη διαφορά κάπως με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως θα μείνω στα ποιοτικά. Γιατί το λέω? Γιατί στην δημοσκόπηση Opinion Poll η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που, με διαφορά, που απασχολεί τους πολίτες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 59%. Μετά είναι η οικονομία και η ανάπτυξη με 27,2% και το κόστος της θέρμανσης 21,2%. Θέλω να σας πω λοιπόν και κάτι άλλο. Το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιωτικό του επίπεδο έχει χειροτερεύσει τον τελευταίο χρόνο, το 58,5%, ενώ το 32,9% ανέφερε ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Μόλις το 8% μιλάει για βελτίωση. Επίσης, έντονη ανησυχία για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Το 42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά η οικονομική τους κατάσταση. Το 41,3% αρκετά αρνητικά. Λοιπόν, τα παραπάνω στοιχεία τι δείχνουν? Ότι το πραγματικό διακύδευμα της οικονομικής πολιτικής ποιο είναι? Είναι η επίδραση των τιμών και του ενεργειακού κόστους στο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ότι ναι, σταμε, ναι, μέτρα στήριξης, ναι, επιδοτήσεις και αυτοκυβέρνηση παίρνει, λαμβάνει μέτρα. Όμως αυτά τα μέτρα δεν φαίνονται. Γιατί?
0: Γιατί οι παρενέργειες λοιπόν που υπάρχουν από αυτή την κρίση και την ενεργειακή που έχει προσθεθεί σε αυτή που υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς μαζί με τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα, των υπηρεσιών κτλ. Το ενεργειακό κόστος είναι το μεγαλύτερο. Σου λέει ότι οι περισσότεροι είναι απεσιόδοξοι και νομίζω ότι αυτό θα μετρήσει και την ώρα της κάλπης. Πέρα από την επίσκεψη του Ρούμπιο που υπήρχαν και εκεί διάφορες απόψεις κτλ. Ναι, ναι, εξωτερική πολιτική, όλα αυτά. Το κομμάτι της ακρίβειας. Και ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Αυτό,
0: αυτό
1: λέει.
0: Ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Εντάξει, τώρα εμείς
0: αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Ακριβώς. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Πώς θα το κάνουμε?
1: Τώρα εδώ πέρα λέμε το 76,2% στην Opinion Poll θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί και επιδεικνύει ολιγορία. Έτσι, για την ακρίβεια. Άρα πρέπει να είναι ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση αυτό. Πρέπει να το δουν.
0: Άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο χθες. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι έχει αποδώσει καρπούς η Συμφωνία Κυρίων, γιατί ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων, ναι, το Σεπτέμβριο. Ναι. Λέει ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε ανατιμήσεις. Κάποιες λέει θα είναι λογικές λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής. Κάποιες όμως λέει θα είναι και αδικαιολόγητες και εκεί λέει ότι θα υπάρξουν έλεγχοι και πρόστιμα. Και ταυτόχρονα είπε ότι θα υπάρξει και ένα εορταστικό καλάθι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, έρχεται για τις ημέρες δηλαδή των Χριστουγέννων ένα εορταστικό καλάθι. Θα περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά. Όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Χθες είχαμε και διαμαρτυρία των φοιτητών, ναι, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος. Έκαναν ολονυχτία.
1: Ναι, ναι.
0: Έμειναν εκεί σε σκηνές τα παιδιά, τα οποία διαμαρτύρονται για το κόστος που καλούνται να πληρώσουν για τα πολύ ακριβά ενίκια, ταυτόχρονα και για την κατάσταση που επικρατεί σε φοιτητικές εστίες, και ζητάνε λοιπόν αναβάθμιση των εστιών, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα τα παιδιά, μια ειρηνική και πολύ ουσιαστική διαμαρτυρία. 5 λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο με τη φωνή του Βλάση Μπονάτσου, που όπως λέγαμε και νωρίτερα έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-024690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS My Data.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου λόγω και της έντονης βροχόπτωσης. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην Ανόδου της Συγκρού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα κυρίως σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων. Στην Αττική Φούσκος, ο ποταμός του Κηφισού και οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Στη Ρόδο, η πρεσβευτική απεγκλώβησε γυναίκα από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια υποστήριξε ότι η καταγγελία σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση ενεργειακή υποδομή του Κιέβου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επίσης ανέφερε ότι χτυπήθηκε πολυκατοικία με απολογισμό 2 νεκρούς και 21 τραυματίες.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο που έχει στη διοργάνωση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
18: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Βροχερές καλημέρες σήμερα. Και σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, για καταιγίδες. Ας προσέξουμε λίγο σήμερα για να προσέχουμε για να έχουμε, όπως έλεγε το παλιό σύνθημα. Σήμερα περιμένουμε και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η τιμή του θα κυμανθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60. Θα είναι κάτω από 1,60, εν πάση περιπτώσει, αλλά όχι και κάτω από 1,50. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα.

τώρα για το κυκλοφοριακό, για το τι γίνεται στην Αθήνα, δηλαδή κάθε φορά που πέφτουν λίγες σταγόνες νερό, δεν θέλω να μιλήσω. Θα το αφήσω για αύριο, γιατί σήμερα είμαι λίγο φορτισμένος. Είμαι λίγο φορτισμένος. Έκανα το διπλό χρόνο σήμερα για να έρθω στο ραδιόφωνο από ότι τις υπόλοιπες μέρες, και μόλις μπήκα στο στούντιο, που έπεσε το βλέμμα μου αμέσως. Η Καθημερινή έχει ένα από τα μεγάλα θέματα στην πρώτη της σελίδα: μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. 18 χιλιόμετρα την ώρα, πάμε με το ποδήλατο, όχι με το αυτοκίνητο. Και μη μου πείτε ότι δεν έχετε σκεφτεί πολλές φορές να τραβήξετε χειρόφρενο και να το κόψετε με το πόδι. Ειδικά κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Να τραβήξω ένα χειρόφρενο δυνατά, το αφήσω στη μέση του δρόμου και να το κόψω με το πόδι. Και όπως επισημαίνει και το σχετικό δημοσίευμα, στις λεωφόρους Κηφισού, Κατεχάκη και Κηφισίας πάνε όλο και πιο αργά τα αυτοκίνητα λόγω της κίνησης, και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα λένε οι συνάδελφοι της Καθημερινής, τα λέει το Παρατηρητήριο Κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Για παράδειγμα, για να δείτε τι γίνεται από χρόνο σε χρόνο, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας, μειώθηκε το εννεάμινο από το 25 στο 26 από 20,68 χιλιόμετρα την ώρα σε 17,36. Έπεσε δηλαδή σχεδόν κατά 3 χιλιόμετρα. Και πηγαίνοντας προς το κέντρο έχεις ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνση. Εκεί η ταχύτητα από 23,7 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι έπεσε στα 19,21. Κάθε χρόνο και χειρότερα πλησιάζει η ώρα που όσοι είναι πιο fit ανάμεσά μας, λίγο πιο γυμνασμένοι, θα το κόβουν με το πόδι.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο λόγος που περιμένουμε όλοι με αγωνία τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι για την ίδια στιγμή διαβάζω στην Κόντρα σήμερα.

σήμερα έρευνα της μέτρων ανάλυσης, νέα δημοσκόπηση, 7 στους 10 συμπατριώτες μας, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, 70% φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Αναμένουμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, με μεγάλη αγωνία να ακούσουμε ποια θα είναι τα μέτρα, ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για να μην υπάρξει κανένα νοικοκυριό, κανένα σπίτι που να κρυώνουν τα παιδιά φέτος το χειμώνα.

Νάτος εδώ ο Κωνσταντής, ο Κωνσταντής ο Γούσης, που με τσιγκλάει να μιλήσω για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι. Γράφει ο Κωνσταντής, κλαίει και ο Θεός που φεύγει η Κίμπερλι, αυτή η όμορφη και μορφωμένη κυρία που ακούγαμε ότι είναι στο περιβάλλον του Τραμπ και μας υπολείπτεται. Γράφει με ισχυρές δόσεις ηρωνίας ο Κωνσταντής. Θα σου πω, Κωνσταντή, λοιπόν, θα πω τη γνώμη μου για το γεγονός ότι φεύγει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά και τα βασικά. Θα μείνουμε πάλι για αρκετούς μήνες, όπως όλα δείχνουν, χωρίς πρεσβευτή. Θα μείνουμε δηλαδή με επικεφαλής το νούμερο 2 της πρεσβείας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι άριστος διπλωμάτης ο άνθρωπος, πάντως είναι υπηρεσιακός και σίγουρα δεν συνομιλεί απευθείας με το Λευκό Οίκο. Η συγκεκριμένη κυρία, είτε μας άρεσε το lifestyle της είτε όχι, συνομιλούσε απευθείας με τον Τραμπ και με το Λευκό Οίκο. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είδατε τι εναγκαλισμούς είχε μαζί της ο Ρούμπιο, ακόμα και στην πιο δύσκολη στιγμή της, όταν δεχόταν ισχυρές επιθέσεις από τη Wall Street Journal, που δεν είναι μια απλή εφημερίδα, είναι ένα προπύργιο της συντηρητικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με πολύ μεγάλη επιρροή, με πολύ μεγάλο βάρος, ιδιαίτερα στους Ρεπουμπλικανούς που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία. Τώρα, για την Γκιλφόιλ, να πω 2-3 πράγματα πριν πάω και σε αυτά που αφορούν τα εθνικά μας συμφέροντα αυτής της περίοδου. Η Γκιλφόιλ ήταν χωρίς αμφιβολία μια τηλεοπτική σταρούμπα, η οποία έσκασε μύτη στην Ελλάδα με το ντύσιμό της να είναι ντύσιμο στάρ του Χόλιγουτ και όχι πρεσβευτού, πράγμα που ξένησε στην αρχή. Right, just... με την ζωή της να είναι εξόχως κοσμική, πράγμα που δεν συνηθίζεται για πρέσβης και μάλιστα για πρέσβη της υπερδύναμης που όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω της. Δεν έλειπε από δεξίωση, δεν έλειπε από εγκαίνια νέου νυχτερινού κέντρου. Ήταν πάντα ντυμένη και βαμμένη σαν στάρ του Hollywood. Και αυτά τράβηξαν επάνω της την προσοχή, όχι πάντα με θετικό τρόπο. Συχνά είχαμε και αρνητικά σχόλια για τις εμφανίσεις της, ακριβώς επειδή ήταν συμπεριφορά στάρ του Hollywood και όχι διπλωμάτη και μάλιστα πρεσβευτή της υπερδύναμης στην Ελλάδα. Επί της ουσίας όμως, πρέπει να πω, και παρακολούθησα αυτούς τους 11 μήνες την δραστηριότητά της με μεγάλη προσοχή, ότι σε σχέση με τα εθνικά μας συμφέροντα έκανε καλή δουλειά. Λυπάμαι που το λέω, μπορεί να μην μας άρεσαν τα φορέματά της, τα μίνι της, το βαθύ ντεκολτέ, το στυλάκι της, οι σχέσεις της με τους τραγουδιστές και τους άλλους celebrity που σχολιάστηκαν έντονα κάποια στιγμή. Όμως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας μας αλλά και τα εθνικά μας θέματα, ήταν μία πρέσβης που θα έλεγα ότι έκανε καλή δουλειά. Και πάντως αυτά για τα οποία κατηγορείται έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τις 100.000 δολάρια για την κάρτα της, για την American Express, για την οποία την κατηγορεί ένας ρεπουμπλικανός επιχειρηματίας που υποστηρίζει τον Τραμπ και έχει στηρίξει από ό,τι καταλαβαίνω και οικονομικά τον σημερινό πρόεδρο της καμπάνιας του επίσημα, δεν μας αφορούν. Έγιναν πριν έρθει στην Ελλάδα. Επίσης, δεν πήρε η κυρία καμιά σημαντική απόφαση για τα μεγάλα έργα που γίνονται στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυτές ήταν ήδη ηλυμένες όταν ήρθε. Λέω παράδειγμα τώρα. Ποιο είναι ένα μεγάλο
ένα μεγάλο πλεονέκτημα που κέρδισε το τελευταίο διάστημα η χώρα μας σε σχέση με τους Αμερικανούς, είναι ο κάθετος διάδρομος από τον οποίο θα περνά το LNG μέσω της Ελλάδας, θα φτάνει στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί θα πηγαίνει στην βόρειο-ανατολική Ευρώπη. Όλες οι αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο είχαν ληφθεί πριν έρθει η Guilfoyle στην Ελλάδα. Και η απόφαση για το ποιος θα αναλάβει το έργο, όπου μετέχει και το δημόσιο να πω, δεν είναι δηλαδή όπως ορισμένοι με προφανή στόχευση γράφουν μόνο η ιδιωτική εταιρεία, δεν είναι μόνο ο Άκτορας. Ο Άκτορας έχει το 60% της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, το άλλο 40% το έχει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, δηλαδή μια αμιγώς κρατική εταιρεία, μια εταιρεία που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Και τις επιλογές αυτές δεν τις έκανε η Kimberly Guilfoyle. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, οι επιλογές αυτές είχαν ήδη κλειδώσει. Άκουσα για παράδειγμα τον Μιχάλη Ιγνατίου, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα για το ρεπορτάζ του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να λέει στον Sky ότι, και το ίδιο άκουσα να λέει και ο Τσούνης, ο πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν με τους Δημοκρατικούς, δεν ήταν με τους Ρεπουμπλικάνους, ότι η επιλογή της Άκτορ δεν έγινε από την πρέσβη, έγινε από τον Μπέργκαμ και έγινε μήνες πριν έρθει η πρέσβη στην Ελλάδα. Τώρα θέλετε τη γνώμη μου, γιατί έφυγε, γιατί φεύγει η Kimberly Guilfoyle από την Ελλάδα? Φεύγει γιατί μπήκε στο στόχαστρο δύο υπερδυνάμεων, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη, ξέρετε τη λέω όπως τη λένε οι πιτσιρικάδες στο δρόμο, λένε αυτή η κυρία είναι υπερδύναμη ή αυτός ο κύριος είναι υπερδύναμη. Έπεσε απέναντι σε δύο υπερδυνάμεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η μία υπερδύναμη είναι η εταιρεία που έχασε τη δουλειά. Είναι η Αμερικάνικη εταιρεία που θα ήθελε να έχει πάρει τη συγκεκριμένη δουλειά και η οποία δεν τα κατάφερε, την έχασε τη δουλειά και γι' αυτό έκτοτε πυροβολεί την άλλη Αμερικανική εταιρεία η οποία πήρε τη δουλειά του κάθετου διαδρόμου και θα συνεργαστεί τώρα με την Atlantic, θα συνεργαστεί δηλαδή με τον Άκτορα και με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αυτή η εταιρεία έχει εξαπολύσει μεγάλο πόλεμο πλέον κατά του κάθετου διαδρόμου. Μεγάλο πόλεμο κατά του κάθετου διαδρόμου έχουν εξαπολύσει και εντός Ελλάδος όσοι χάνουν από την παρουσία των Αμερικανών στο LNG. Δηλαδή όσοι έκαναν δουλειές με τη Ρωσία για το συγκεκριμένο θέμα. Και βάλτε και αυτόν τον παράγοντα, τον σίγουρο παράγοντα σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις κατά του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί για την Ελλάδα μας εθνική υπόθεση, είναι η Τουρκία, η οποία επίσης προσδοκούσε να περάσει το αμερικανικό LNG από την επικράτειά της και είδε ξαφνικά να χάνει αυτή τη δυνατότητα και να την αποκτά η Ελλάδα. Είναι αρκετές αυτές οι δυνάμεις για να κατανοήσετε ότι όσοι ψάχνετε τους βαθύτερους λόγους των επιθέσεων στη Kimberly Guilfoyle, τους βαθύτερους λόγους για την απομάκρυνσή της, είναι χωρίς αμφιβολία η Τουρκία ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που έπαιξαν ρόλο και με τις επικοινωνιακές δυνάμεις της εντός Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και με την διπλωματία της που παραμένει φαναριώτικη σε πολλά θέματα.

ενόχλησε η Kimberly Guilfoyle χωρίς αμφιβολία, γιατί βοήθησε στην προώθηση του κάθε του διαδρόμου. Βοήθησε δηλαδή στην προσπάθεια της Ελλάδας μέσω της Atlantic, μέσω της κοινής εταιρείας Άκτορα και Ελληνικού Δημοσίου, Άκτορα και ΔΕΠΑ Εμπορίας, να προωθήσει τον κάθετο διάδρομο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Να προωθήσει την εμπορία του αμερικανικού LNG που θα περνά από τη χώρα μας σε πολλές χώρες της βόρειο-ανατολικής Ευρώπης. Εκεί πράγματι συνέβαλε η Kimberly Guilfoyle, και αυτό είναι φυσικό να ενοχλούσε αυτούς για τους οποίους σας μίλησα. Αυτούς οι οποίοι θα προτιμούσαν ο συγκεκριμένος διάδρομος είτε να έχει πάει στην Τουρκία, είτε να έχει γίνει από την άλλη αμερικανική εταιρεία, είτε να μην γίνει καθόλου. Αυτό το τελευταίο σίγουρα το προτιμούσαν όσοι συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια με τους Ρώσους και φέρνουν το αμερικανικό φυσικό, το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η παρουσία των Αμερικανών τους ενόχλησε και αντέδρασαν. Τώρα, αν με ρωτάτε αν και κατά πόσον η κυρία έδωσε αφορμές, κατά τη γνώμη μου έδωσε αφορμές. Και με το lifestyle, το οποίο ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβολικό, αλλά πιθανότατα περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα προκύψει από την έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν έρθει στην Ελλάδα, είχε κινηθεί με έναν τρόπο που δεν θεωρείται ευπρεπής. Και προσέχω τα λόγια μου, γιατί δεν ξέρουμε τι θα αποδειχθεί τελικά από την έρευνα που θα γίνει εκεί. Άλλωστε η ίδια απορρίπτει τις σχετικές καταγγελίες και επικαλείται ότι ο συγκεκριμένος που την καταγγέλει τώρα της χρωστούσε χρήματα από διαλέξεις και επικοινωνιακές συμβουλές που είχε δώσει στις εταιρείες του. Είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλό είναι να μην τοποθετηθούμε πριν δούμε πώς θα διαμορφωθεί η τελική εικόνα.

Γι' αυτό μου γράφει εδώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής και οι προπετής θα πρέπει να προσέξουν τι κρύβεται πίσω και ποιοι κρύβονται πίσω από την απομάκρυνση της Guilfoyle, τους πραγματικούς λόγους, διότι προφανώς, ακόμη και αν εκείνη φύγει, οι λόγοι ακόμη υφίστανται. Έχουμε πολύ δυνατές συνεντεύξεις σήμερα, σας το είπα. Μετά τους τίτλους ειδήσεων, Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στη συνέχεια, Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
10: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα κυρίως σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι μετράπηκαν σε ποτάμια και σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Στην Αττική ανέβηκε η στάθμη στον Κυφισό και οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόβλωπο τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα πελάγη που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Το ξεχάσαμε!
13: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
14: Και τέρμα η σπατάλη. Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
15: Vtimer και ξένιασες.
16: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
18: Την Γκυλφόλη στην Ελλάδα και αυτό αυτή την περίοδο δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Μέσα στην ημέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σας, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Πρωτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή, γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας στον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Ο Real Blogger λέει, ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, ντροπή Real Blogger, δεν θα μας στείλει την Oprah Winfrey. Ενώ ο Κώστας μου λέει, μήπως με τις νέες ταχύτητες οχημάτων που μας είπες ότι διαμορφώνονται πλέον στην Αττική, η κυβέρνηση να επαναφέρει το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
0: Αντένα 105,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημιουλάου.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από αυτά που περιμένουμε μέσα στην ημέρα. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει την πολιτική της για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνατε εσείς, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να κάνει η κυβέρνηση και αν έχετε την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό για τα νοικοκυριά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, ας είμαστε καλό προαίρετοι. Δεν έχω καμία ελπίδα, αλλά η ελπίδα
0: πεθαίνει τελευταία.
1: Πεθαίνει, έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Χατζημιουλά, γενικότερα, κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδηματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Εμείς τι θα κάναμε, για να είμαι συγκεκριμένος, για να μην μιλάμε και θεωρητικά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού όχι να πάμε να επιδοτήσουμε τους ολιγάρχες, έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να τους βάλει λουκέτο όταν αυξάνουν τα κέρδη τους χρησιμοποιώντας, κάνοντας την κρίση ευκαιρία. Είναι πολύ απλό.
0: Το επίδομα...
1: Δεν επιτρέπεται να αυξάνει η λιανική πιο πολύ από ό,τι αυξάνει η χοντρική.
0: Το επίδομα θέρμανσης είδαμε ότι αυξήθηκε κατά 30% και έρχεται η επιδότηση στην Αντλία. Όλα όμως δείχνουν ότι το καλύτερο σενάριο είναι να είναι στο 1,50. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν πέρυσι η χρονιά ξεκίνησε με 1,10. Βέβαια έκλεισε με 1,70 κάτι.
1: Εμείς στο Μέρα 25 λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Χρειάζεται επίδομα στο βαθμό που υπάρχει αύξηση του κόστους. Αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική εταιρεία, ούτε το ελληνικό κράτος, όταν έχεις ένα πόλεμο στο Ιράν. Φταίει βέβαια το γεγονός ότι εμείς αγκαλιάζουμε ακόμα και την κυρία Γκίλφοϊλ την ώρα που η Αμερική κάνει ένα πόλεμο ανόητο, εγκληματικό στο Ιράν, που έχει αντίκτυπο στην οικονομία μας, αλλά στο βάλουμε αυτή στην άκρη. Εμείς το Μέρα 25 λέμε κάτι πολύ απλό. Να μην επιτρέπεται ποτέ αύξηση στην Αγγλία, που να είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό της αύξησης του έξωθεν κόστους της ενέργειας. Και η αύξηση του κόστου της ενέργειας που δεν μπορεί να αποφευθεί γιατί έρχεται απ' έξω να καλύπτεται επιδοματικά, αλλά όχι να επιδοτούμε τους ολιγάρχες. Αυτό που γίνεται το ελληνικό δημόσιο επιδοτεί τους ολιγάρχες και έχει τους ολιγάρχες οι οποίοι μετά πηγαίνουν στα διάφορα φόρα και γιορτάζουν την αύξηση της κερδοφορίας τους εν μέσω ενεργειακής κρίσης την ώρα που κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Λοιπόν, εδώ ένας ακροατής μας στέλνει ένα σχόλιο. Μου γράφει, αν τολμάς πες το στον Βαρουφάκη το σχόλιο που σου στέλνω. Είναι δηλητηριώδες και κατά τη γνώμη μου ελαφρώς λαϊκίστικο, αλλά θα το μεταφέρω όπως το γράφει. Τι θα έκανε λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης? Όπως έκλεισε τις τράπεζες θα έκλεινε τα δηληστήρια? Τον άκουσα να λέει λουκέτο.
1: Μακάρι να είχα τη δύναμη εγώ να κλείσω τις τράπεζες, αγαπητέ κύριε ακροατή. Τις τράπεζες έκλεισε ο κύριος Ντράγκη για να εκβιάσει όλους εσάς να αποδεχτείτε όλα αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή εναντίον σας, στο όνομά σας. Που σας παίρνουν τα σπίτια, που έχει τους ολιγάρχες, είτε είναι μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, να βάζουν βαθιά τα χέρια τους και να σε λιλατούν την ώρα που αυτοί γιορτάζουν την τεράστια αύξηση των μερισμάτων τους. Εγώ λέω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Χατζηδημοκλάου, και αγαπητέ κύριε Κροατή, έχουμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τι τους πληρώνουμε? Γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτρέπει την αύξηση της γενικής να είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους παραγωγής? Ένα απλό ερώτημα.
0: Η υψηλή κρατική φορολογία.
1: Η υψηλή κρατική φορολογία είναι επιπεδημένη από το τρίτο μνημόνιο. Είναι ο λόγος για τον οποίο εκείνο το βράδυ παραιτήθηκα. Είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Δράκη μας έκλεισε τις τράπεζες, για να μας επιβάλλει αυτή την υψηλή κρατική φορολογία. Όλοι όσοι μαζεύτηκαν την 6η Ιουλίου του 2015 στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κύριος Τσίπρας.
0: Σας ρωτάω γιατί ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη, για παράδειγμα, ναι, και το Πασόκ να επιμένουν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Καλά κάνουν, αλλά δεν μου λέτε πότε, πού ήταν το Πασόκ, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας τότε όταν δίναμε τη μάχη για να μην υπάρξει υπερφορολόγηση, να μην υπάρχουν αυτά τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα που έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι λέει, εγώ τι κάνω, εφαρμόζω αυτά τα οποία μου επέβαλαν με το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο, όπως και ο κύριος Τσίπρας. Αυτό σημαίνει υπερφορολόγηση, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε υπερπλεόνασμα, το οποίο ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χαρνιζή, σημαίνει υπερέλλειμμα δικό σας. Γιατί όταν το κράτος έχει υπερπλεόνασμα, ο ιδιωτικός τομέας έχει υπερέλλειμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εδώ βλέπω σήμερα, για παράδειγμα, στην εφημερίδα Κόντρα να δημοσιεύει στοιχεία από μια νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, όπου πάνω από 8 στους 10 Έλληνες στερούνται οικονομικής άνεσης ή ασφάλειας και δηλώνουν ότι ή τα βγάζουν πολύ δύσκολα ή δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει. 7 στους 10 συμπατριώτες μας, λέει η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, φοβούνται το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Τι μπορεί να γίνει, ποια είναι η λύση, για να μην μιλούμε μόνο αφοριστικά.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, ο λόγος που ιδρύσαμε το ΜΕΡΑ25, εκείνο το Μάρτιο του 2018, άνθρωποι που δεν είχαμε καμία όρεξη να ιδρύσουμε ακόμα, ήταν ότι το βλέπαμε και το λέγαμε. Το λέγαμε από την ιδρυτική μας συνέλευση. Λέγαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Από το 2010 μέχρι το 2018, κύριε Χατζηνικολάου, σχεδόν όλες οι τάξεις υπέφεραν. Ακόμα και πλούσιοι του Κολονακίου έβλεπαν τα εισοδήματά τους, κάποιοι είχαν και μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας. Από το 2018, με το τρίτο και το τέταρτο, αυτό το μεταμνημόνιο που για μας ήταν το τέταρτο μνημόνιο, φαινόταν ότι πηγαίνουμε για μια κατάσταση διχοτόμηση της χώρας μεταξύ του 80% που δεν θα τα βγάζε πέρα κάθε χρόνο και του 20%. Αυτή ήταν η εκτίμησή μας. Δυστυχώς πέσαμε μέσα. Δυστυχώς. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Εμείς απαντάμε με μία λέξη. Επανάκτηση. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων που μας πήραν για να μας λαϊλατούν. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τους αυτοκινητόδρομους σε 3 εταιρείες, 2 εταιρείες ουσιαστικά πια, να χρεώνουν απίστευτα διόδια ως ποσοστό των εισοδημάτων των Ελλήνων. Ταυτόχρονα να έχεις ένα τρένο το οποίο είναι υπανάπτυκτο επίτηδες για να μην είναι ανταγωνιστικό απέναντι στους αυτοκινητόδρομους. Δεν είναι εδώ να έχουμε πάρει τη ΔΕΗ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, να την έχουμε σπάσει σε κομμάτια και να έχουμε φτιάξει ένα καρτέλ και να έχεις το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας εταιριών ηλεκτρικής παραγωγής και παροχής σε μια χώρα στην οποία κλείνουν οι φούρνοι, όπως είπα πριν. Επανάκτηση όλων αυτών των εργαλείων. Αλλιώς δεν έχουμε κράτος. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για κυρίαρχη οικονομική πολιτική.
0: Τώρα, το ερώτημα που θα σας θέσω έχει και ένα, εμπεριέχει και ένα χιουμοριστικό σχόλιο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Το στέλνει ο Κώστας ο Τσιαλίκης, άλλος ακροατής, και λέει μήπως πρέπει να κάνει και ο Γιάννης Βαρουφάκης ένα rebranding, μήπως και ενισχύσει τα ποσοστά του. Είναι καλή. Καλή παρέμβαση, χιουμοριστική και καλή.
1: Πάρα πολύ θα ήθελα να κάνω, γιατί όχι rebranding, θα ήθελα να μπορώ να έχω την ευκαιρία, ξέρετε, να καταθέσω την άποψή μου, γιατί αυτό το πρόβλημα το οποίο είχαμε ως ΜΕΡΑ25 και εγώ προσωπικά, είναι ότι μιλάγαν όλοι για μας, χωρίς εμάς. Το 2023, ας πούμε, νομίζω ότι βγήκαμε από τη Βουλή, γιατί όλοι μιλούσαν για την πρότασή μας για το σύστημα συναλλαγών Δήμητρα, χωρίς εμάς. Αλλά,
0: εμείς εδώ σταθερά σας δίνουμε το λόγο.
1: Εσείς το ξέρω, κύριε. Ναι. Γνωρίζετε και την εκτίμησή μου για αυτό που κάνετε. Αλλά είστε η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα, δυστυχώς. Για μας, δυστυχώς. Κοιτάξτε, ένα rebranding τύπου Τσίπρα θέλει και 2-3 ολιάρχες και αρκετά εκατομμύρια για να γίνει. Τέτοιου είδους rebranding να μου λείπει.
0: Τώρα, ρωτά εδώ άλλος ακροατής και σήμερα στηρίζομαι στα ερωτήματά τους γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι από τους πολιτικούς σχηματισμούς, από τα πολιτικά κόμματα της αριστεράς, δεν συνεργάζεστε στις επόμενες εκλογές. Για παράδειγμα, λέει ο ακροατής μας, είναι τόσο δύσκολο να βρείτε μια κοινή συνισταμένη με την κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα. Μπορεί να έχετε διαφορές στον τρόπο της εκφοράς, στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνετε και εκφράζετε τις απόψεις σας, αλλά σε πολλά θέματα φαντάζομαι γράφει ότι μπορείτε να τα βρείτε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αγαπητέ κύριε Ακροατή, κυρία Ακροάτρια, δεν θα με έχετε ακούσει ποτέ να πω κάτι αρνητικό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί όταν έχω φάει ψωμί καλά τι με κάποιον έστω για 5 λεπτά, η τάση μου είναι να μην στρέφουμε με οποιοδήποτε αρνητικό τρόπο εναντίον ανθρώπων με τους οποίους έχω συμπορευτεί. Αλλά θέλω να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Το 2020, μέσω του πανδημίας, το μέρα 25, που ήμασταν στη Βουλή τότε, είχαμε κάνει ένα γενικότερο κάλεσμα σε όλο το χώρο αυτόν, πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε πει, επειδή τότε, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε και την απλή αναλογική. Και είχαμε και μια υποχρέωση, δεδομένου ότι σεβόμαστε και αγαπάμε την ιδέα της απλής αναλογικής, να το κάνουμε. Και ζητήσαμε όχι να συνεργαστούμε πριν φτάσει στην συνεργασία, να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τα βασικά προβλήματα της χώρας που την καθιστούν μη βιώσιμη, και να δούμε αν υπάρχει κάποια ταύτιση απόψεων για το ποιο είναι το πρόβλημα και τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο κόμμα το οποίο δημοσίευσε, και θα αναφέρω και πού, στο The Press Project του Κώστα Εφημέλιου τότε, εκτενέστατη απάντηση για τους λόγους που δεν μπορεί ποτέ να συμβρεθεί με εμάς, ήταν η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Υπάρχει, για να προχωρήσω το ερώτημα του ακροατή μας, υπάρχει συζήτηση σήμερα με κάποιους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς για συμπόρευση στις επικείμενες εκλογές? Για παράδειγμα, μπορεί να δούμε τη Νέα Αριστερά να συμπορεύεται με το Μέρα 25?
1: Καταρχάς,
0: και μετά θα πάω και στην ημέρα μετά τις εκλογές.
1: Επειδή δεν πρέπει να μιλάω με τρόπο που να θυμίζει μεταγραφολογία. Ναι. Μας ενδιαφέρει μεταγραφές.
0: Ναι, γιατί τη ζούμε τελευταία έντονα πάλι.
1: Εμείς δεν το κάνουμε. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το τέλος της οποιοσδήποτε σοβαρής πολιτικής συζήτησης. Αλλά θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Η Νέα Αριστερά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο το έχει από την αρχή. Συγκροτήθηκαν ως αντίδραση στην έλευση του κ. Κασελάκη. Μεταξύ τους, όπως απεδειχθεί, δεν είχαν κάποιο συνεκτικό ιδεολογικό ή προγραμματικό λόγο. Αποτέλεσμα ήταν ο κ. Χαρίζης, κ. Χρυσόγλου φύγαν, τώρα πηγαίνουν στην Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Αλλά ακόμα και αυτοί που έχουν μείνει. Έχει τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός, σε προσωπικό επίπεδο κιόλας μάλιστα. Όπως είπα και χθες το βράδυ σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ήταν και φοιτητής μου κάποτε.
0: Είναι ένας συμπαθής άνθρωπος και,
1: τον συμπαθώ,
0: και καθαρός άνθρωπος.
1: Έχει πρόβλημα όμως, γιατί έχει μέσα στο Νέα Αριστερά, παρά τις πολλές διασπάσεις που έχουν υποστεί, έχει ακόμα υπουργούς οι οποίοι με τη βούλα τους έγινε, για παράδειγμα, το καρτέλ ενέργειας, έγινε η υπογραφή όλων αυτών των αφορομπηχτικών φορολογικών συστημάτων, στα οποία αναφερθήκαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Με αυτού δεν μπορούμε εμείς να συνεννοηθούμε, αλλά είναι μέσα στο κόμμα του. Οπότε είναι πρόβλημά τους. Δεν μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα ενός άλλου κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει, μετά από όλες αυτές τις διασπάσεις που προέκυψαν λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε λόγο ύπαρξης, πέραν του κ. Κασελάκη. Εμείς το Μέρα 25 κατεβαίνουμε ως Μέρα 25 Ένωτη και Αριστερά, μιλάμε με όλους όσους συμφωνούν με αυτό που σας είπα πριν για την ανάγκη επανάκτησης, και προχωράμε.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχετε καλές πιθανότητες να είστε στην επόμενη Βουλή. Αν αυτό συμβεί, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε σε ένα ευρύ κυβερνητικό σχήμα στην περίπτωση που βγαίνουν οι αριθμοί? Δηλαδή, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και με τους δύο?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ή όχι και γιατί?
1: Σε καμία περίπτωση και είμαι ξεκάθαρος για να μην μασάμε τα λόγια μας. Ο λόγος είναι αυτό που σας είπα πριν. Από το 2015, τόσο το Πασόκ, όσο και ο κύριος Τσίπρας, στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και με το Ποτάμι τότε, αν θυμάστε, συμφώνησαν στην υπερφορολόγηση, συμφώνησαν στη δημιουργία ενός καρτέλ ενέργειας, δώσανε το τρένο σε μια πτωχευμένη ιταλική εταιρεία για να παραμείνει υπανάπτυκτο, τους αυτοκινητόδρομους, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, σε εταιρείες οι οποίες απομισούν αυτή τη στιγμή πλούτο από τη χώρα και τα πάνε στα Cayman Islands. Φτιάξανε ουσιαστικά μαζί αυτό που σήμερα λέγεται Ηρακλής, 1 εκατομμύριο ακίνητα στο Σφυρί για να βγουν 60, 70, 80 δισεκατομμύρια και αυτά στα Cayman Islands. Με αυτούς γιατί να συνεργαστούμε? Ας συνεργαστούν εκείνοι μεταξύ τους και με τον κύριο Μητσοτάκη, έχουν πολύ μικρές διαφορές μεταξύ τους. Επί της ουσίας
0: και με τον κύριο Μητσοτάκη έχουν μικρές διαφορές,
1: λέτε. Πολύ μικρές διαφορές, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει τόσα χρόνια. Εφαρμόζει το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα. Και ζακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα το εφαρμόζει καλύτερα. Εμείς είμαστε κοντά σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί να συνεργαστούμε με οποιαδήποτε πτυχή αυτού του ολιγαρχικού μπλοκ.
0: Θα ευχαριστήσω θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, τις επόμενες μέρες, ένα πρωί να μας έρθετε εδώ στο στούντιο. Για να έχουμε και εικόνα από τα site μας της συνέντευξης και για να έχουμε χρόνο να απλωθούμε σε πολλά θέματα.
1: Θα είμαι εκεί.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 405300. Το ξαναλέω, 2314 405300, και γίνετε και εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο, εύκολα, Νεκτάριος. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους και από Άνω Πατήσια έως Περιστέρι. Στην Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Σε κλοιό κακοκαιρίας, οι περισσότερες περιοχές της χώρας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα κυρίως σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Αττική, καθώς φούσκωσε ο Κηφισός ποταμός. Στη Ρόδο, η πυροσβεστική απεγκλώβησε γυναίκα από το αυτοκίνητό της. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων στα πελάγη που φτάνουν τα 10 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Εντός της ημέρας αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική οι τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να βάζει λουκέτα, δήλωσε πριν λίγο στο σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, κληθείς να σχολιάσει τις ανατιμήσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίδια υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974 927 491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτζιπάς με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις της Σαγκάης. Πρώτο σέρβις, όχι πριν τη μία το μεσημέρι. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Oh, yeah. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care. Μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και φθινοπορεινές καλημέρες, βροχερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα, πάνω από 25, που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του Real FM. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Αυτό θα πει λοιπόν κλιματική αλλαγή. Από τους 31 βαθμούς 10 κάτω, τρομερό. Και από το μπάνιο που κάνανε κάποιοι φίλοι μου το Σαββατοκύριακο, χιόνια λέει στην Μπάρνηθα.
0: Ναι, έχει. Ρίχνει χιόνι. Ρίχνει χιόνι.
1: Αυτή είναι η επίπτωση.
0: Ρίχνει χιόνι.
1: Και πώς ακόμα.
0: Και περιμένουμε όλοι βέβαια τώρα να δούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μία ώρα είναι ή σε δύο, δεν θυμάμαι, τις ανακοινώσεις που θα υπάρξουν για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Οι πρώτες προβλέψεις είναι για μια τιμή που θα διαμορφωθεί ανάμεσα στο 1,50 και στο 1,60.
1: Ναι. 25% κάτω από την αρχική που πώς ξεκίνησε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 25 πάνω.
1: 25 πάνω, sorry,
0: πάνω, βέβαια, ναι, ναι, ναι, πάνω.
1: Πάνω. Δηλαδή παρόλα αυτά.
0: Ένα 10 ξεκίνησε πέρυσι.
1: Ναι, μπράβο. Παρότι τις μειώσεις και την αυτή και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, είναι 25% πάνω στο νοικοκυριό από πέρυσι. Δηλαδή μόνο αυτό ακούς και
0: μεγάλη επιβάρυνση.
1: Μεγάλη επιβάρυνση, η οποία είναι και δημιουργεί και ντόμινο μετά στις, σε όλες τις αυξήσεις που υπάρχουν.
0: Σε όλα, σε όλα. Στην παραγωγή. Στην παραγωγή.
1: Και οι Ευρωπαίοι λένε ότι χωρίς χαλάρωση δημοσιονομική στήριξη. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Θα δούμε. Περιμένουμε Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω αύριο μεθαύριο είναι η Σύνοδος Κορυφής. Σημαντική. Αλλά το έχουμε ξανακούσει αυτά. Εσύ το λες 5-6 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Για την γρηγοράδα που διέπει τις αποφάσεις.
0: Καλά, καλά. Κοιμούνται όρθιοι. Κοιμούνται όρθιοι στην Ευρώπη.
1: Στο θέμα του πρέσβη, εδώ άκουσα το πρωί σε ένα ραδιόφωνο το πρωί, έτσι στα γρήγορα, ένα όνομα και νόμιζα στην αρχή ότι είναι

0: βάζουν πρέσβη το μηταράκι, αλλά λέγανε για ένα μπιλιαράκι.
1: Μπιλιράκης.
0: Μπιλιράκης, όπως λέει.
1: Γκάς Μπιλιράκης.
0: Ναι, βουλευτής.
1: Βουλευτής επί αν πολλά χρόνια. Είναι αυτός. Βουλευτής 20 χρόνια. Έμπειρος πολύ. Και προσωπικότητα της Ομογένειας, αλλά και του Κοινοβουλίου. Τώρα ένας βουλευτής ο οποίος εκλέγεται επί 20 χρόνια συνεχώς.
0: Ναι, έχει
1: έχει βάρος.
0: Δεν ξέρω που έχει και καλές σχέσεις με τη χώρα εδώ.
1: Ναι, αν θες τη γνώμη μου, δεν ξέρει κανείς ποιος θα είναι.
0: Ακόμα. Ναι, μα, νομίζω
1: δεν ξέρει κανείς.
0: Τα ονόματα.
1: Απλώς τώρα γίνεται αυτό που, πώς το λένε, name dropping, το λένε οι Αμερικάνοι. Που πετάνε τα ονόματα, ας πούμε, πάνω στο τραπέζι για να επηρεάσουν, για να επηρεάσουν τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας και όχι επειδή ξέρουν τι θα γίνει. Πάντως αυτός ίδιο θα ήταν καλή περίπτωση αν ερχόταν.
0: Καλή περίπτωση, ναι. Το ίδιο συνέβαινε και όταν ήταν να μπει ο Μπάρακ, ο πρέσβης εκεί στην Τουρκία, ο Αμερικάνος.
1: Αυτός είναι πολύ περίεργη ιστορία. Αυτός είναι περίεργη ιστορία.
0: Ένας δισεκατομμυρίουχος μεσίτης.
1: Αυτός κάνει δουλίτσες, ακούω, μαθαίνω και λοιπά.
0: Και για την Τουρκία.
1: Εμείς, ναι, ναι, και εμείς στη Real News θα έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτόν, αναλυτικό. Α, την Κυριακή. Ναι, αναλυτικό.
0: Λέει, αντί να είναι της αμερικανικής πολιτικής, είναι της τουρκικής.
1: Ναι, ναι. Έτσι, έτσι προκύπτει. Ότι είναι...
0: Θέλω να δούμε ποιος θα είναι το πρέσβης, αν είναι κάποιος όπως αυτό το όνομα που είπαμε πριν, ή κάποιος σε περίπτωση που είναι πιο κοινά αποδεκτός παρά την ψηφοφορία που πρέπει να περάσει από τον Κογκρέσο, θα γίνει και πιο γρήγορα. Αλλιώς από το καινούριο χρόνο θα έχουμε.
1: Θα πάρει 6 μήνες η διαδικασία και μπορεί να λέω και λίγο. Ενώ αν είναι μια περίπτωση, έχεις δίκιο απόλυτο, τύπου Μπιλιράκη, θα περάσει γρήγορα και εύκολα.
0: Γρήγορα, ναι.
1: Ναι, ναι. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου σε 1-2 λεπτά, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τέος υπουργός. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Και είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια, μαζί μας η Μέτλεν. 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το πρόγραμμα έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη της Μέτλεν, έχοντας εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για νέες και νέους μηχανικούς που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Ο 10ος κύκλος του προγράμματος είναι σε εξέλιξη, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της Μέτλεν, με συμμετοχή σε πραγματικά έργα της εταιρείας. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως και τις 20 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μέτλεν. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής, παιδιού και οικογένειας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, ας αρχίσουμε πριν πάμε στα πιπερά τα κομματικά, να τα πω, τι να πω, τα που αφορούν την κέντρο αριστερά, να σας ρωτήσω, λόγω της ιδιότητας που έχετε στο νέο φορέα, πώς βλέπετε τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στα νοικοκυριά για το κόστος της ενέργειας, μιας και λέγαμε με τον Νίκο ότι σε σχέση με πέρυσι, ήδη παρά τις όποιες επιδοτήσεις και ενισχύσεις, το κόστος είναι 25% πάνω στο μπατεριοθέρμανσης και μόνο σε αυτό.
2: Και 50% και πάνω είναι στο δίζελ και στο πετρέλαιο και στη θέρμανση.
0: Σχέση με πέρυσι.
2: Γύρω στο, ναι. Ναι, ναι, ναι. και νομίζω γύρω στο 35-36% είναι πάνω στο φυσικό αέριο. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Έχουμε ακούσει εξαγγελίες, όσοι είμαστε και σε δημόσια σφαίρα, έχουμε ακούσει και παρκώς νομίζω, δηλαδή το 30% που έχει ήδη εξαγγελθεί, χωρίς να αλλάζει εισοδηματικά κριτήρια, αν είναι σωστό αυτό το οποίο είπε χθες ο εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, και με μία επιδότηση στην Αντλία. Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές σε όλους τους εκπρόσωπους της Νέας Δημοκρατίας είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνα, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανση που θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λέμε, γιατί έχουμε μια φοβερή εξάρτηση από το πετρέλαιο, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι σαφώς μικρότερα νούμερα, δηλαδή στα 8-10%, ενώ η Ελλάδα κινείται γύρω στο 50-55%. Και το υπόλοιπο είναι φυσικό αέριο, άρα έχουμε μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από εκεί. Και από την άλλη, θα μου επιτρέψετε ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο αφορά το κόστος του ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ, τέλος πάντων. Το είπα τώρα γιατί βγήκε αυθόρμητα. Προφανώς δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, υπάρχουν και άλλοι πάροχοι. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο το έχουμε θέσει από τον Μάιο, το οποίο τι λέμε, ότι θα μπορούσαμε μέσω καλύτερη διαχείριση στον ΑΠΕ, βάζοντας τη ΔΕΗ ως στρατηγικό παίκτη εντός της ενέργειας που θα καθορίζει τη χαμηλότερη τιμή, να έχουμε μια εξοικονόμηση περίπου 30%. Και εδώ θα με επιτρέψετε για να κάνω πάση.
0: Είναι αλήθεια, πριν σας επιτρέψω, ότι η ΔΕΗ.
2: Θέλετε να ρωτήσετε.
0: Όχι, να ρωτήσω.
1: Καταρχήν, να μην φαντάζεστε τι θέλουμε να ρωτήσουμε.
2: Όχι, το είπε πριν για την κεντροαριστερά, οπότε πήγα να
0: πω το πάνω. Μετά ο Νίκος είναι.
2: Να πω λοιπόν ότι αυτό το έχει πει και το Παστό.
1: Μην θέτετε μόνοι σας και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Παρακαλώ, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Είπε ο κύριος Δηλατρός στην κεντροαριστερά, γι' αυτό το είπε.
0: Ναι, θα σας διακόψω. Θα ήθελα να σας διακόψω να σας πω ότι η πράγματι ΔΕΗ, στο ήδη υψηλό κόστος της ενέργειας, είναι αυτοί που πολλές φορές είναι αλήθεια αποτοσταθεί και ακολουθούν αναγκαστικά λόγω ανταγωνισμού σε ένα βαθμό όλες οι άλλοι πάροχοι. Οπότε με έναν τρόπο ήδη το κάνει αυτό. Οφείλουμε να το δούμε. Τώρα, αν δεν επαρκεί, που δεν επαρκεί, είναι βέβαιο.
2: Αυτό ακριβώς δεν επαρκεί από τη μία, και από την άλλη υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης, το οποίο ακριβώς το έχουμε αναδείξει, δηλαδή το έχει αναδείξει και η Ελλάς. Έχει αναδειχθεί και από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, είναι σύσσωμη αντιπολίτευση η οποία το λέει και θα με επιτρέψετε. Δεν το αρνείται η κυβέρνηση. Θυμίζω ότι οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ περίχαν και αυτό το κομμάτι μέσα. Άρα, το ερώτημα είναι γιατί άργησε να το κάνει και γιατί δεν βάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε και να μειώσουμε το κόστος εντός νοικοκυριού που αφορά τον ηλεκτρισμό και ταυτόχρονα να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Έχουμε κάνει 4 προτάσεις, έχουμε δώσει 4 εργαλεία ως Ελλάς εδώ και περίπου ένα μήνα. Στα οποία λέμε, πρώτον, δύο από αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, ίσα-ίσα φέρουν και έσοδα στα ταμεία. Μάλιστα, το θέμα της έκτασης φορολόγησης των υπερκερδών λόγω της αύξησης των τιμών των δηληστηρίων και των παρόχων ενέργειας έχει τεθεί από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία ως ένα θέμα ευρωπαϊκό πλέον, και το επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συγκεκριμένη επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, ώστε να επεξεργαστεί ένα τέτοιο φόρο άμεσο για να ελαφρυνθούν συνολικά τα νοικοκυριά. Και εκεί η Ελλάδα πουσιάζει. Έχουμε στείλει κάποιες επιστολές και η Ελλάδα πουσιάζει από μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία είναι σε ανώτατο ευρωπαϊκό.
1: Βάλτε μια τελεία, κυρία Αντωνοπούλου. Βάλτε μια τελεία για να κάνουμε και καμιά ερώτηση. Γιατί μας έχετε πάρει μονότερμα.
0: Σβάρνα.
1: Λοιπόν, σβάρνα που λέγαμε παλιά. Θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα που υπήρξε με τον κύριο Καρτερό, το μέλος της πολιτικής σας επιτροπής, και με το άρθρο του, στο οποίο επιτίθεται με προσωπικούς, βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, αν πρέπει κατά τη γνώμη σας το θέμα αυτό να συζητηθεί στο κόμμα σας και με ποιον τρόπο θα προσεγγίσετε και θα συνεργαστείτε, αν χρειαστεί, μετεκλογικά με το ΠΑΣΟΚ, όταν διαμορφώνεται ένα τέτοιο βαρύ κλίμα στις σχέσεις των δύο κομμάτων με επιθέσεις κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τόσο ανίκιους χαρακτηρισμούς.
2: Πρώτον, ο κ. Καρτερός νομίζω έγραψε και ένα δεύτερο άρθρο όπου αναλαμβάνει...
1: Στο οποίο ναι, δεν πήρε πίσω τίποτα.
2: Λέει στο τέλος ότι...
1: Τίποτα δεν πήρε πίσω. Λέει αυτά είναι δική μου ευθύνη και τα λάθη είναι δικά μου.
2: Ωραία.
1: Αυτό δεν είναι... Αυτό δεν είναι... Δεν είναι αλλαγή θέσης, δεν είναι αλλαγή γραμμής.
0: Τυχόν λάθη.
1: Τι εννοείς τυχόν λάθη?
0: Ξέρω εγώ, έτσι λέει, τυχόν λάθη.
1: Να λέει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι τυχόν λάθος.
2: Τώρα αυτό αφορά τον κύριο Καρτερό, δεν αφορά σε καμία περίπτωση.
1: Ο κύριος Καρτερός είναι μέλος της πολιτικής σας επιτροπής. Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός στέλεχος πλέον.
2: Δεν θα νιώμουν ποτέ μια ιδιότητα η οποία είναι πασίδηλη. Δηλαδή θα ήταν λάθος και σε σχέση με τους ακροατές μας και προς το σεβασμό απέναντι σε εσάς. Έχω μια αρχή όμως, η οποία είναι προσωπική και θα τη τηρώ μέχρι τέλους. Δεν θα σχολιάσω και δεν έχω σχολιάσει ποτέ στη δημοσιοσφαίρα δημοσιογράφους και αρθρογράφους.
1: Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πολιτικός σας στέλεχος. Είναι μέλος της κεντρικής σας επιτροπής.
0: Ναι, αλλά...
1: Δημοσιογράφοι δεν είναι τα στελέχη των κομμάτων που μάλιστα κατέχουν διοικητικές θέσεις ή υψηλές πολιτικές θέσεις. Είναι πρώην δημοσιογράφοι. Είναι πολιτικός σας στέλεχος.
0: Εντάξει, μην διαλέγετε ιδιότητα. Έχει
1: και υπουργοί αρθρογραφούν. Και υπουργοί αρθρογραφούν. Τι θα πει αυτό?
2: Έχετε δίκιο. Η πένα του Θανάση Καρτερού είναι συγκεκριμένη. Τη γνωρίζουμε τουλάχιστον 4 με 5 δεκαετίες. Δεν πρόκειται να σχολιάσω ένα τέτοιο άρθρο. Εγώ προσωπικά δεν θα έγραφα ποτέ κάτι, δεν θα χρησιμοποιούσα τέτοιους χαρακτηρισμούς. Ιδιαίτερα και επειδή προέρχω από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι η Δημοκρατική Παράταξη στο σύνολό της τα τελευταία περίπου 15 χρόνια, στο σύνολό της δηλαδή όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς και αριστεράς, έχουν υποστεί μάλλον και έχουν υποπέσει και σε σφάλματα, έχουν δεχθεί μια πολύ μεγάλη πίεση ακριβώς γιατί αναλάβανε και πάρα πολλές ευθύνες και κάποιες στιγμές ήταν πιο βαρκές από τις πλάτες τους. Νομίζω ότι ο χώρος έχει βγει με αρκετά τραύματα. Και πρέπει αυτή τη στιγμή να ανακτήσει συνολικά την αξιοπιστία του.
1: Αυτή είναι μια καλή και έντιμη τοποθέτηση, κυρία Αντωνοπούλου, και τη δέχομαι ως απάντηση και σας τιμά.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε, κάνουμε αυτή την κουβέντα γιατί οι ακροατές τώρα, όσος του ενδιαφέρει, τη γράφει ο Καρτερός, ο οποίος παλιότερα έγραφε να... όταν έγινε το Τσέρνομπιλ να τρώμε μαρούλια για να αποδείξουμε ότι δεν είχαμε ενέργεια. Αλλά επειδή είναι στέλεχος και ξέρετε γιατί. Γιατί εάν μέσα από αυτή την εξίτητα μπορεί να βγει μεθαύριο μια δυνατότητα συγκυβέρνησης ή εμπαστώσει, αν χρειαστεί, τα κόμματα να συνυπάρξουν. Όταν υπάρχει αυτή λοιπόν η οξύτητα, και μάλιστα απορώ ο Τσίπρας, ο οποίος προφανώς βγήκε και στο Crete TV, είπε: εγώ δεν βρίζω, δεν κάνω. Okay. Τι κοστίζει να αποκηρύσσονται αυτές οι οξύτητες? Όπως και ο Ανδρουλάκης. Κακός, ας πούμε, δεν παρενέβη να πει ότι ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά του πρώην βουλευτή προς στέλεχό σας σε ένα τηλεοπτικό πάνελ.
1: Σωστά. Γιατί τόσο έπρεπε πράγμα? Και εκείνος να παρέμβει και να το πει.
0: Να πει ότι είναι αυτά, δεν τα υιοθετώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το καταλαβαίνω. Όπως παλιά οι Σιριζέοι, ας πούμε, λέγαν διάφορα και επειδή δεν τα παίρναν πίσω ποτέ, ας πούμε.
1: Πάμε...
0: Ζητάγαμε, sorry, Νίκο μου, να το
1: θυμηθούμε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ζητούσαμε επίμονα με τον Νίκο εδώ πολλές φορές ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάσουν επεισόδια και το γυρίζανε γύρω-γύρω μια ώρα. Κανείς πρέπει να έχει μια ευθύτητα στις απαντήσεις τους. Όπως η απάντηση που δώσατε σε ό,τι αφορά τη δική σας λογική για τον
1: πάμε
0: τρόπο
1: σε που τίτλους, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε, κυρία Αντωνοπούλου, σε 4-5 λεπτά για να δώσετε την απάντηση.
2: Έγινε, να είστε καλά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις? Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Τσαντέλης. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Τέλης. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια
13: στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθος, Κόπελο και Ρόδο. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ισχύει ένα απαγορευτικό απόπλοβο από τα λιμάνια του Πειρά και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάκη που φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ. Το μεσημέρι η ανακοίνωση από την κυβέρνηση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
14: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
14: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
15: Ντερτινής. δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
15: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
14: Η κορυφαία επιλογή.
1: Υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι και σήμερα όπως κάθε μέρα η Ανακέμ. Στη φύση τίποτε δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνεις στα δικά μας έργα? Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στην συζήτησή μας με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχη κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελλάς. Και θύμισέ μας με τίτλους, αν θυμάσαι, τι είχες ρωτήσει πριν από 5 λεπτά.
0: Όχι, Αντώνη, επειδή, θυμάσαι? Επειδή εσείς ο καλός άνθρωπος...
1: Εγώ κοντεύω να ξεχάσω.
0: Όχι, επειδή εσείς ο καλός άνθρωπος για την κεντροαριστερά, μαζεψέτε εσύ και κάνε την ερώτηση
1: με
0: πιο γλυκό τρόπο.
1: Ελάτε, κυρία Αντωνοπούλου. Την ακούσατε την ερώτηση του Αντώνη Δελατόλα.
2: Κοιτάξτε, η ερώτηση αφορούσε τον κύριο Καρτερό και, το, και τη συνεργασία. Για να το δει, τον έχω
0: ναι, που εμποδίζει μια μελλοντική συνεργασία.
1: Κάνει ζημιά.
2: Θα είμαι καθαρή. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι πρώτον ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε και προφανώς μέχρι τις εκλογές. Ο στόχος της είναι να βγει πρώτο κόμμα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ο στόχος κάθε.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή. Να θυμίσω απλώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ποτέ έτσι, ούτε για τον Πασόκ, ούτε για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιθέτως, και όταν τον τζιγκλάνει οι δημοσιογράφοι για τις επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του Πασόκ, λέει ότι αντιδρώ σαν βουδιστής μοναχός, δηλαδή με απόλυτη αυτοσυγκράτηση.
2: Μα κύριε Χατζηνικολάου, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα φύγει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Νομίζω είναι.
1: Καλά, για εσάς είναι αυτό το μεγάλο ερώτημα. Για άλλους είναι άλλα.
2: Για μας. Προφανώς. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα το ερώτημα και ο βασικός μας, ο κύριος αντίπαλός μας, είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι τα προβλήματα του κόσμου. Είναι τα προβλήματα τα οποία στήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, κατά το υπηρετώ αυτό σε όλη την πολιτική μου πορεία, πιστεύω ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχουν. Ανοιχτή διαβλή με τους όμορους χώρους κεντροαριστεράς. Αυτό το οφείλουμε και στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, το οφείλουμε όμως και εντός μας. Και θα με επιτρέψετε και ένα σχόλιο ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι όσο οι διαγωνισμοί αυτοί γίνονται σε βαθύτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή προγραμματικά, σε επίπεδο θέσεων, σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο ηγεσίας, σε επίπεδο δηλαδή, στρατηγικής ηγεσίας, εκεί τελικά ο μόνος κερδισμένος είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη, γιατί ακριβώς μπορεί να ενσωματώνει πτυχές όλου του κοινωνικού φάσματος. Να ενσωματώνει προβληματισμούς, να ενσωματώνει όλα αυτά τα οποία συζητάει η κοινωνία. Με κυρίαρχο και μοναδικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτός είναι ο κεντρικός στόχος. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν βοηθάει τελικά το να ακουστούν τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας, των μικρομεσαίων και των μεσαίων. Γιατί πέρα από τα νοικοκυριά, όλο αυτό που είπαμε πριν πήγε για την ενέργεια, σχετίζεται άμεσα και με τις επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα, πώς οποιοδήποτε ανταγωνισμός που φυσικά και έχουν τα κόμματα, ειδικά προς την πορεία προς τις εκλογές, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο και δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς, πώς αυτό θα βοηθήσει τελικά τα προγράμματα, πώς θα βοηθήσει την τακτική και τη στρατηγική τους και όχι να οξύνει μεταξύ μας αντιθέσεις προς όφελος τελικά της Νέας Δημοκρατίας αντί να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία μειωμένη.
0: Πολύ αγαπησιάρα καταλέτε, όπως ο κύριος Τσίπρας στο Κρήτη TV. Μακάρι να σε ακουστείτε. Αλλά...
1: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την τομεάρχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
15: Real FM.
16: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.
17: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
18: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
19: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
20: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
21: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
22: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
23: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρίν Όραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Oh, yeah. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care. Μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ξεκινήσω ζητώντας το σχόλιο σας για την Kimberly Guilfoyle, για την απόφαση του Λευκού Οίκου να την αντικαταστήσει. Πώς την βλέπετε αυτή την απόφαση? Σας προβληματίζει το γεγονός ότι τους επόμενους μήνες ουσιαστικά η πρεσβεία μας θα είναι ακέφαλη εδώ, η πρεσβεία η αμερικανική στην Αθήνα, σε μια περίοδο πολύ κρίσιμων εξελίξεων, με το καλώδιο μπροστά μας, με θέματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Σας προβληματίζει αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να σχολιάσω κάτι για την απόφαση όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζημαρκάκη, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
0: Σωστά, αλλά...
1: κάθε χώρα στην Αθήνα.
0: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
1: Ναι, ναι. Σας πω, εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Guilfoyle όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέω ότι δεν είναι θέμα προσώπων, δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση πολλών δεκαετιών.
0: Παίζουν και τα πρόσωπα ρόλο, κυρία εκπρόσωπε. Παίζουν τα πρόσωπα ρόλο.
1: Είναι κάτι...
0: στην πολιτική.
1: Πάντοτε, σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι έχουμε δομήσει ως τώρα ως στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στα θέματα της ενέργειας.
0: Δηλαδή αυτός ο Μπάρακ απέναντι, αυτός ο Μπάρακ απέναντι, που από αυτά που ακούω και μαθαίνω και βάζω την λέξη που θα πω σε πολλά εισαγωγικά, είναι διάβολος, είναι τρομερός. Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
1: Παίζουν ρόλο τα
0: το πρόσωπα, ίδιο θα ήταν να ήταν εκεί ένας διπλωμάτης καριέρας. Δεν θα ήταν το ίδιο.
1: Είναι μια ειδική περίπτωση, θα έλεγα, ο Μπάρακ, αλλά για να επιστρέψω στα δικά μας. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, νομίζω, χτίσει μια καλή στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία την δουλέψαμε, κύριε Χατζηνικολάου, και πολύ πριν έρθει η κυρία Guilfoyle. Δηλαδή, ο κάθετος διάδρομος που ακούτε είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση από τα προηγούμενα χρόνια να πετύχουμε, να αυξήσουμε περισσότερο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα, να, όπως καταλαβαίνετε, να αποτελέσει η χώρα μας μια πύλη εξόδου φυσικού αερίου και προς τις άλλες χώρες. Επομένως, αυτά θα συνεχίσουμε να τα δρομολογούμε.
2: Θα έχουν επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα όλα αυτά με την απουσία πρέσβη και τη συγκεκριμένη πρέσβεως στον στρατηγικό σχεδιασμό σχετικά με τον κάθετο διάδρομο?
1: Εγώ θα σας έλεγα πως όχι, δεν θα έχουν, αφενός γιατί και ο αντικαταστάτης προσωρινός, δεν ξέρω, της κυρίας Guilfoyle, είναι βαθύς γνώστης των θεμάτων και των ενεργειακών, γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης είναι μια σειρά από τεχνικά ζητήματα σε ό,τι αφορά, θέλω να πω, την έρευνα εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων και τη συνεργασία που έχουμε με την Chevron και την ExxonMobil ή και τα θέματα του κάθετου διαδρόμου. Είναι θέματα τα οποία άπτονται αυτή τη στιγμή των αρμοδιοτήτων, των διαχειριστών, των χωρών. Επομένως, νομίζω ότι και ο αντικαταστάτης της κυρίας Guilfoyle, προσωρινός για την ώρα όπως ακούω, θα μπορέσει να διαχειριστεί τα θέματα τα οποία χρειάζονται.
0: Άλλωστε, ο κάθετος, ο κάθετος διάδρομος, και νομίζω θα συμφωνήσετε, κυρία Σδούκου, μαζί μου, δεν ήταν απόφαση της πρέσβεως, ήταν κεντρική πολιτική απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Πάει πολλά χρόνια πίσω ο κάθετος διάδρομος και θα έλεγα ότι η συμβολή της Ελλάδας στο να πιέσει και τις άλλες χώρες για να σχηματίσουμε αυτή τη διαδρομή είναι πάρα πολύ καθοριστικό.
0: Σωστά, σωστά. Να αλλάξουμε θέματα. Έλα, Αντώνη.
2: Θα μπούμε στα δικά μας. Είδαμε χθες μια δημοσκόπηση με ενδιαφέρον στο Άξιον που αφορούσε και μάλιστα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Έδειχναν ότι ο κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα σε ό,τι αφορά το βιωτικό του επίπεδο, με επιπτώσεις στο κόστος της ζωής του, από το ύψος στις τιμές της ενέργειας που επηρεάζει όλη την αλυσίδα, τη διατροφική και όχι μόνο. Και αυτό θα είναι καθοριστικό στην πορεία προς τις εκλογές, σε μια προεκλογική περίοδο που υπάρχουν εντάσεις και άλλα θέματα όπως είναι τα ελληνοτουρκικά. Εσείς θεωρείτε ότι μέχρι τώρα η δυνατότητα της οικονομίας είναι αυτές και δεν έχει κάτι παραπάνω, εάν συνεχιστεί αυτή η δυσκολία στα οικονομικά των νοικοκυριών το επόμενο διάστημα?
1: Εγώ, κύριε Δελατόλα, λαμβάνω υπόψη μου, ως πολίτης περισσότερο θα σας έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί και ο Πρωθυπουργός προσωπικά και η κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κρίσεις που αντιμετωπίσαμε σε αυτά τα χρόνια. Γιατί και ο κορονοϊός όταν ήρθε ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Και η ενεργειακή κρίση όταν ξέσπασε με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Και παρόλα αυτά καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο να στηρίξουμε την κοινωνία με όποιο τρόπο μπορούσαμε και στο μέγιστο βαθμό. Το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι στην παρούσα συνθήκη δεν μπορούμε να απομονώσουμε την Ελλάδα από μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες, να στηρίξουμε την κοινωνία. Σε λίγο θα ακούσουμε το νέο πακέτο των μέτρων. Όποιος βγαίνει και λέει από την αντιπολίτευση ότι εγώ έχω τον τρόπο να ρίξω τις τιμές αύριο ή να σταματήσω τον πόλεμο και λέει εύκολα λόγια, λέει ψέματα στον κόσμο, έτσι. Σίγουρα αντιλαμβάνομαι και
2: από τον κύριε Σδούκου, μην είστε τόσο απόλυτοι.
0: Ναι, ακούμε από το Πασόκ, ας πούμε, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Ναι,
0: το προτάσεις. Επανέλαβε χθες.
2: Τι θα πει ψέμα?
1: Λέω ότι σε πολλά από αυτά που έχουν ακουστεί είναι ανεφάρμοστα, γιατί προσκρούν είτε σε ευρωπαϊκούς κανόνες είτε είναι μη αποτελεσματικά. Το πρόβλημα με τις υψηλές τιμές, ειδικά στη βενζίνη αυτή τη στιγμή ή στο πετρέλαιο κίνησης της πέρας, είναι τώρα. Τώρα θέλει ο πολίτης να δει αύριο που θα παραγγείλει το πετρέλαιο πόσο είναι η τιμή ή πηγαίνοντας στο βενζινάδικο να δει πόσο είναι η τιμή στο ταμπλό. Από εκεί και πέρα εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε θέλουμε να είναι στοχευμένες παρεμβάσεις, θέλουμε να καταλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες και να έχουν άμεση ισχύ τώρα. Δηλαδή το να λέμε θα φορολογήστε τα υπερκέρδη, το οποίο το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, άρα δεν είναι θέμα ιδεοληψίας ή δογματικής θέσης Νέας Δημοκρατίας ότι εμείς δεν φορολογούμε. Το κάναμε στο παρελθόν, αλλά το ζήτημα είναι να μπορείς να ρίξεις την τιμή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, το πακέτο των μέτρων το οποίο δρομολογεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει άμεση επίπτωση και ισχύ σήμερα. Όχι να φορολογήσουμε του χρόνου και να πάρουμε τα χρήματα του χρόνου. Αυτό εξηγώ. Οπότε, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, επειδή με ρωτάτε, εγώ βλέπω μια αγωνία και μια αβεβαιότητα του κόσμου και δικαιολογημένη στο χειμώνα που έρχεται, γιατί υπάρχει ακρίβεια, σαφέστατα. Θα πω με ειλικρίνεια ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι το πρόβλημα έρχεται απ' έξω και δεν το ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να το περιορίσουμε με τους πόρους που διαθέτουμε. Λέμε επίσης με ειλικρίνεια ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι και είμαστε εδώ να στηρίξουμε όσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Γι' αυτό και είπαμε ότι και κάθε 15ήμερο επίσης θα επαναξιολογούμε τα δεδομένα.
0: Αντώνη, εσύ ή εγώ?
2: Εγώ θα ρωτήσω.
0: Έλα.
2: Κοιτάξτε, είπατε για τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε όμως και μια σταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με διαφορά σημαντική από το δεύτερο κόμμα, εκεί με εκτίμηση στο 30. Και το βλέπουμε και με πολύ ενδιαφέρον σήμερα, το είδαμε αυτό από τη δημοσκόπηση της Opinion, ότι στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία έχει 25,5, που σημαίνει ότι αφού είναι 0,5 πάνω από το 25 δεν φεύγει ο Μητσοτάκης αν έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Μα έτσι αυτό ο ίδιος το έχει πει.
1: Νομίζω
2: πέρασε
1: τον πολύ
2: πύχη μέχρι, ναι, τώρα τουλάχιστον.
1: Έγινε πολύ ντόρος θα έλεγα για αυτή την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού και θα έλεγα να μην κάνουμε τα απλά περίπλοκα. Ρωτήθηκε υποθετικά ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτό την άνοιξε την κουβέντα,
1: απάντησε, απάντησε υποθετικά. Εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός που είναι προσγειωμένος και πατά στην πραγματικότητα και δεν γατζώνεται και με την καρέκλα. Από εκεί και πέρα σήμερα βρισκόμαστε στο 30% έλεγα, πάνω κάτω, 30-31%. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ξεκάθαρος. Στους μήνες που διανύουμε μέχρι τις εκλογές θέλουμε αυτοδυναμία. Πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε. Δεν το λέω αυτό.
2: Πολύ ευχαριστώ.
1: Δεν το λέω με αλαζονία και δεν το λέω επίσης και με μια κομματική αιμονή. Το λέμε γιατί θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, ιδιαίτερα σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχετε αυτοδυναμία και μετά την εμφάνιση νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? Γιατί τα αποτελέσματα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τώρα είναι χωρίς να υπάρχει κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, πιστεύουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η απάντηση.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι δεν θα σας κόψει τίποτε ο Σαμαράς κάνοντας νέο κόμμα? Γιατί τα σημερινά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου κυμαίνονται περί το 30%. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Δεν θα κόψει τίποτε ο Σαμαράς.
1: Το πιστεύουμε γιατί εξαρτάται, θα έλεγα, από το πώς θα πάμε εμείς στην ακρίβεια και στην καθημερινότητα, που είναι το κύριο κριτήριο των πολιτών και το βλέπετε αυτό σε κάθε δημοσκόπηση, το είδατε και στις χθεσινές δημοσκοπήσεις, ότι αυτό είναι που επηρεάζει κυρίως την γνώμη των πολιτών. Οπότε η δική μας δουλειά μέχρι τις εκλογές είναι να σταθούμε πάνω στο πρόβλημα αυτό. Η εμφάνιση, αν όταν γίνει, του κόμματος του κυρίου Σαμαρά, θεωρώ ότι θα επηρεάσει περισσότερο τα κόμματα που είναι δεξιότερα. Αλλά για μας το ζητούμενο είναι ποιες πρακτικές λύσεις μπορούμε να δώσουμε σήμερα στα προβλήματα που απασχολούν, κυρίως την πίεση που έχει σήμερα το νοικοκυριό και η επιχείρηση στο ζήτημα της ακρίβειας.
2: Κυρία Σδούκο, ένα δίκιο έχετε, γιατί έχουμε και δρόμο ακόμα προς τις εκλογές, αν οι κυρίως αυτές αν γίνουν Ιούνιο και ίσως και προς το τέλος του Ιουνίου, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα το μετά, το οποίο ακόμα και το 30% δίνει 122 βουλευτές. Βλέπουμε όμως μια προθυμία κομμάτων, είτε εκ δεξιών αυτό που υπάρχουν, είτε πιθανόν κ. Σαμαράς αργότερα, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, και ας προσθέσω και τον κύριο Τσίπρα που δεν υπάρχει περίπτωση, να συνεργαστούν με τον Πρωθυπουργό, με τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Τώρα,
1: απροθυμία λέτε.
2: Απροθυμία, ναι. Και αυτό δυσκολεύει την κυβέρνηση υπό τον Μητσοτάκη, αν πάνε τα αποτελέσματα κάτω από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Είναι σαφές, το βλέπουμε μπροστά μας, δηλαδή σε κάθε δημοσκόπηση. Δεν λέω
1: αυτό καινούργιο. Είναι που καθιστά.
2: Δεν σας απασχολεί αυτό? Δηλαδή να ήρθετε πρωτοκόμμα, να πάρετε 35%, 34% και να μην υπάρξει αδυναμία. Τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές ή θα αναζητηθεί κάτι άλλο, λέτε?
1: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι πρέπει το βράδυ των εκλογών να υπάρχει κυβέρνηση. Και πρέπει την επόμενη μέρα να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Πολύ περισσότερο, επαναλαμβάνω, σε ένα περιβάλλον και σε ένα σκηνικό που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, από ελληνοτουρκικά έως τις κρίσεις που μένονται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να λέμε με εμφατικά γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτή την πορεία σταθερότητας και προόδου στη χώρα. Και θα πω και κάτι σε σχέση γενικότερα με το που πηγαίνει το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και 2-3 άλλα πράγματα. Στην Ευρώπη σήμερα, κύριε Δελατόλα, εγώ βλέπω μια αριστερά, κεντροαριστερά, ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν καταφέρνει να δώσει πιστικές απαντήσεις στα ζητήματα της εποχής. Δηλαδή συνεχίζουν και χρησιμοποιούν εργαλεία, επιχειρήματα που με γυρίζουν πίσω στη δεκαετία του 80 και 90. Η συζήτηση που γίνεται, και το βλέπετε και στο ΠΑΣΟΚ εδώ, είναι σε μεγάλο βαθμό πως θα μοιράσουμε τον πλούτο που ήδη υπάρχει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα να παράγει περισσότερο πλούτο, να τον παράγει γρηγορότερα, να έχουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες επιχειρήσεις, καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς. Προφανώς χρειάζεται και μια δίκαιη κατανομή του πλούτου, αλλά αν δεν μεγαλώσει η οικονομία και δεν μπορούμε διαρκώς να μοιράζουμε τα ίδια χρήματα και να περιμένουμε ότι θα γίνουμε πλουσιότεροι. Και αυτή η πολιτική μας θεωρώ ότι έχει φέρει αποτελέσματα. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι στα στοιχεία με τα οποία θα επιλέξει κανείς στο τέλος το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να κυβερνήσει σε αυτή τη χώρα, θα το λάβει πολύ σημαντικά υπόψη. Το δεύτερο είναι η καταλληλότητα για πρωθυπουργία.
2: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Οι πολίτες, ξέρετε, αξιολογούν την εμπειρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων, τη σταθερότητα και την προοπτική, όπως είπα. Και, και ένα τρίτο στοιχείο θα έλεγα ότι είναι και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, παραμένει μια βαθιά λαϊκή παράταξη που έχει ρίζες στην ελληνική κοινωνία, στις πόλεις, στις γειτονιές, στα χωριά, στην επαρχία. Το ΠΑΣΟΚ βλέπετε ότι έχει κάποιες ανισορροπίες, δηλαδή διατηρεί ίσως κάποια προσωπικά ή κομματικά δίκτυα.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Σδούκου.
1: Αλλά δεν έχει την παρουσία αυτή σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν συνεχίσουμε εμείς να δουλεύουμε μέχρι τις εκλογές, πείθοντας τον κόσμο, θα πετύχουμε και την αυτοδυναμία.
0: Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο καλημέρα τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Real FM Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή.
9: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Νίκη Κότσου. Σε κλειό κακοκαιρία οι περισσότερες περιοχές της χώρας. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλούν ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι. Δοκιμάζονται κυρίως η Αττική, η Εύβοια, η Σκιάθος και η Ρόδος. 38 κλήσεις για άντληση υδάτων και 15 διακοπές δέντρων δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από περιοχές της Αττικής. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν σε Ρόδο, Εύβοια και Σκιάθο με συστάσεις προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπου στα 10 μποφόρου. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στον σταθμό μας η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική ή τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%, δήλωσε στον Real FM ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν διαλέγουμε εμείς τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όποιον διπλωματικό απεσταλμένο έρθει στην Αθήνα. Δεν θα έχει επιπτώσεις στον προγραμματισμό για τον κάθετο διάδρομο, δήλωσε στον σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, κληθήσα να σχολιάσει την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle.
10: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
13: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

Βεβαίως, για όσους συντονιστήκατε για πρώτη φορά, να σας πω πως βρίσκεται σε μια εκπομπή που εκτός από διαλεγμένα τραγούδια εξιστορεί κάθε φορά για το backstage του κάθε τραγούδι που παίζει. Οπότε όσοι είστε λάτρεις των μουσικών ιστοριών, φτιάξτε ένα ωραίο καφέ, καθίστε αναπαυτικά και πάμε να δούμε την ιστορία για το πρώτο τραγούδι της φετινής σεζόν. Πάμε λοιπόν στους Rolling Stones, σε ένα κομμάτι που έπαιξαν οι άκλοι πιανίστες Nicky Hopkins και Brian Jones πάνω σε ένα Mellotron. Το Mellotron είναι ένα ηλεκτρομηχανικό πολυφωνικό keyboard που κατασκευάστηκε το 1963 στο Birmingham και το κομμάτι που θα παίξουμε σήμερα το χρησιμοποίησε η Apple στην προώθηση των χρωματιστών υπολογιστών iMac το 99, αλλά το ακούσαμε και το 18 στη διαφήμιση του προϊόντος Joy, το οποίο είναι άρωμα της εταιρείας Dior. Έχει ονομαστεί το ωραιότερο και πιο ασυνήθιστο τραγούδι που έγραψαν ποτέ ο Mick Jagger με τον Keith Richards, για τους Rolling Stones βεβαίως, και παρουσιάστηκε στο Δεκέμβριο του 67 στο άλμπουμ The Satanic Majesty's Request. Scissor Rainbow λοιπόν.

αγαπημένο κομμάτι. Οι περισσότεροι γνωρίζουν το ηχητικό θέμα από το καταπληκτικό Wish I Didn't Miss You που κυκλοφόρησε η Angie Stone το 2001 στο δεύτερο της άλμπουμ με τίτλο Mahogany Soul. Όμως το αυθεντικό παραμένει αξεπέραστο. Και βρισκόμαστε λοιπόν στον Ιούλιο του 1972, όπου οι OJs από τη Φιλαδέλφια της Αμερικής κυκλοφορούν το τραγούδι Backstabbers στο ομότιτλο άλμπουμ. Το κομμάτι αναφέρεται ως προειδοποίηση από άνδρες σε άνδρες φίλους τους που χαμογελούν στα πρόσωπά τους, αλλά στην ουσία προγραμματίζουν κρυφά να κλέψουν τις συζύγους τους ή τις φίλες τους.

μηνύματά σας, οι μέρες βινήλου είναι στο Instagram και στο Facebook. Για ό,τι αγαπάτε να μας στείλετε. Και πάμε στο καλοκαίρι του 90, όπου από το πόρο της jazz Miles Davis, καθισμένος στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, έχοντας όλα τα παράθυρα ανοιχτά, άκουγε τον ήχο των δρόμων και εμπνεύστηκε τόσο που θέλησε να ηχογραφήσει ένα μουσικό άλμπουμ με αυτό το κλίμα. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο το Russell Simons και του ζήτησε να βρει νέους παραγωγούς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία αυτού του είδους μουσικής. Και κάπως έτσι τον οδήγησε σε συνεργασία με τον Austin Harvey. Βεβαίως μιλάμε για τον τύπο με το ψευδώνυμο Easy Moby. Και στην ουσία ο Miles Davis προσέγγισε τον Easy για να παντρέψει τη jazz με το hip hop. Αλλά δυστυχώς οι ηχογραφήσεις από το δίσκο ήταν και οι τελευταίες του Davis. Μπήκαν στο στούντιο στις αρχές του 91 και ο Davis πέθανε το Σεπτέμβριο της θείας χρονιάς. 30 Ιουνίου του 92 ο δίσκος του Bap είναι γεγονός και το επόμενο κομμάτι με τίτλο Fantasy είναι ο ορισμός του jazz hip hop. Και βεβαίως μιλάμε για ένα δίσκο τον οποίο τον έψαχνα πάρα πολλά χρόνια. Και τελικά φέτος βγήκε σε επανέκδοση και επιτέλους έπεσε στα χέρια μου και τώρα θα πέσει στα δικά σας αυτιά.

μουσικό House of the Rising Sun. Βεβαίως το κομμάτι επανεκτελέστηκε από πάρα πολλούς, όπως το μεγάλο Bob Dylan. Έχει μια τεράστια ιστορία. Ο Ted Anthony τον έχει γράψει ένα βιβλίο όπου αναφέρεται αποκλειστικά στο ξυπνημένο το αγούδι. Και ο Rick Barton, τραγουδιστής των Animals, έτυχε να ακούσει το House of the Rising Sun από έναν folk τραγουδιστή στο Newcastle όταν περιόδευαν μαζί με τον Chuck Berry. Αμέσως το έβαλε στις συναυλίες τους, γιατί όπως έλεγαν ήθελαν να κλείνουν τις εμφανίσεις τους με κάτι ιδιαίτερο. Ήταν τόσο έντονη η αντίδραση του κόσμου που τελικά ο παραγωγός τους πίστηκε να το ηχογραφήσουν 18 Μαΐου του 1964.

πιο προσωπικά κομμάτια του Τζον Λένον. Το έγραψε το 1980, είπαντα στο μυαλό του βεβαίως και ο Κόνο, αλλά και γενικότερα τις γυναίκες, λέει ο μύθος. Ψιθερίζει φορό «For the other half of the sky», παραφράζοντας μια γνωστή κινέζικη φράση που συνδυέθηκε με το Mao Tse-Tung. Το κομμάτι μπήκε στο άλμπουμ Double Fantasy που κυκλοφόρησε 17 Νοεμβρίου του 80. Το 12 Γενάρη του 81, ένα μήνα αφού δολοφονήθηκε, κυκλοφόρησε σε single.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Gloria Gaynor από το 78, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα. Το κομμάτι που γράφτηκε από Φρέντι Πέρεν και Ντίνο Φεκάρης, Έλληνη καταγωγή ο κύριος. Και μετά την αρχική κυκλοφορία του πούλησε 14 εκατομμύρια αντίτυπα και παρέμεινε συνειδήσιμα ως ύμνος της δίσκο. Βεβαίως οι στίχοι περιγράφουν την αναπτέρωση του ηθικού μετά από μια σχεδόν καταστροφική κατάσταση. Το 79 έγινε σύμβολο της γυναικείας δύναμης και σίγουρα ο ύμνος των γκέι της Αμερικής.

Dire Straits για το κομμάτι αυτό, το Sound of Swing, πριν γίνει παγκόσμια επιτυχία, ήταν ένα απλό demo. Οι Dire Straits ηχογράφησαν το 77 στο Pathway Studios και ο DJ Charlie Gillette, BBC Radio στο Λονδίνο, άρχισε να το παίζει. Και κάπως έτσι ήρθε το δισκογραφικό συμβόλαιο. Το φοβερό όμως αυτής της ιστορίας είναι ότι ο Mark Knopfler το είχε γράψει σε National Steel κιθάρα και δεν το άρεσε. Οπότε το 61 το έπαιξε με μια κιθάρα Fender Stratocaster πασίγνωστη και όλα μπήκαν στη θέση τους. Κομμάτι το οποίο μπήκε στο πρώτο άλμπουμ του Dire Straits 19 Μαΐου του 78. Καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στην Αγγελική, στην Ανθή, την Αναστασία. Και στην Κωνσταντίνα.

βέβαια σε ακούμε το Light My Fire, το οποίο ξεκίνησε από τον κιθαρίστα Robbie Krieger το 1966. Η ιδέα του ήταν εμπνευσμένη από το Play With Fire των Rolling Stones και τη μελωδία του Hey Joe, όμως το κομμάτι έγινε πραγματικά Doors. Ο John Densmore πρόσθεσε τον ρυθμό, ο Jim Morrison έγραψε σημαντικό μέρος των στίχων, αυτός ο ποιητής, και ο Ray Manzarek δημιούργησε το χαρακτηριστικό organ intro. Η ηχογράφηση έγινε το 1966 και το κομμάτι μπήκε στο ντεμπούτο άλμπουμ των Doors. Ο Βασίλης μου λέει ότι ξεκλέβει από τη δουλειά χρόνο για να ακούει τις ιστορίες. Έχει πλάκα το εξής σήμερα. Η εκπομπή είναι τελείως αναλογική. Έχει αναλογική κονσόλα, αναλογικό ήχο, πραγματικά βινίλια. Και το μοναδικό πράγμα που είχα ψηφιακά ήταν το χαλί που βάζω για να λέω τις ιστορίες, το οποίο μπλόκαρε για κάποιο λόγο σήμερα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αναλογικά δεν θα ξεμείνουμε ποτέ.

ακούμε γράφτηκε από τον Lee Hazlewood, ο οποίος αρχικά σκόπευε να το κρατήσει για πάρτι του, αλλά η Νάνση Σινάτρα τον έψησε ότι οι συγκεκριμένοι στίχοι θα λειτουργούσαν πολύ καλύτερα αν τους έλεγε μια γυναίκα. Βεβαίως είχε δίκιο. Έρχεται από το 1965 και μπήκε στο πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Boots το 1966.

κομμάτι που όλοι συνδέουμε με την Joan Jett. Δεν το έγραψε η ίδια. Το έγραψαν η Alan Merrill και Jack Hooker με το Σαράους και κυκλοφόρησε το 1975. Η Joan τους είχε δει να το παίζουν στην τηλεόραση και εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε αρχικά το πρότεινε στους Runaways, αλλά εκείνοι το απέρριψαν. Χρόνια αργότερα το ηχογράφησε με τους Black Hearts και αυτή είναι η δική της εκδοχή από το 81 από το άλμπουμ I Love Rock'n'Roll.

κομμάτι που γεννήθηκε σχεδόν κατά λάθος. Ο David Page έπαιζε ένα πιάνο ριφ και άρχισε ξαφνικά να τραγουδά Hold the Line, Love Isn't Always On Time. Η φράση αυτή του ήρθε αυθόρμητα και σύμφωνα με την ιστορία του τραγουδιού οι στίχοι ολοκληρώθηκαν περίπου μέσα σε 2 ώρες. Ο drummer Jeff Porcaro πρόσθεσε ένα ρυθμό εμπνευσμένο από τον Greg Errico, τον Sly the Family Stone. Και αυτό ήταν και το πρώτο σύγκλι των Toto από το ομώνυμο debut album Toto.

θηλυκό κομμάτι αυτό. Baby Love. Γράφτηκε από τη θηλυκή τριάδα της Motown Records, Holland, Dozier και Holland. Κυκλοφόρησε 17 Σεπτεμβρίου του 1964 και βρίσκεται στο δεύτερο άλμπουμ των Supremes, το Where Did Our Love Go. Βεβαίως η Motown Records, αυτή η τεράστια εταιρεία δισκογραφικής μαύρων, είχε ήδη καταλάβει πως το συγκεκριμένο τρίο των Supremes μπορούσε να γίνει τεράστιο, αλλά το Baby Love το επιβεβαίωσε, γιατί έγινε το δεύτερο νούμερο ένα στην Αμερική. Ήταν η πρώτη φορά που καλλιτέχνης Motown Records κατάφερε να έχει περισσότερα από νούμερο ένα singles.

Αυτός ήταν ο Ρίτσαλτς και The Road Jack, που γράφτηκε από τον Πέρσι Μέιφιλντ. Αλλά ωραίοι ήταν αυτός που το έκανα θάνατο. Από τον Ιούνιο του 69 βεβαίως, το 61. Με τη χαρακτηριστική φωνή, τη γυναικεία που απαντά στον Ρέι, να ανήκει στη Μάρτι Χέντριξ.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
7: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε κλίο κακοκαιρίας παραμένουν οι περισσότερες περιοχές της χώρας. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Δοκιμάζονται κυρίως η Αττική, η Εύβοια, η Σκιάθος και η Ρόδος. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι στην Μακρικά Παευίας να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού στο Μαντούδι. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλευμα τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, καθώς οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπους στα 10 μποφόρ. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 3 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε λίγη ώρα αναμένεται η ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στο Real FM η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική, οι τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%, δήλωσε στο σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης. Δεν διαλέγουμε εμείς τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όποιον διπλωματικό απεσταλμένο έρθει στην Αθήνα, δήλωσε στο Real FM, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, κληθείς να σχολιάσει την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Πρόσθεσε ότι η απομάκρυνσή της δεν θα έχει επιπτώσεις στον προγραμματισμό για τον κάθετο διάδρομο.
1: Γεια σας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σαχτάρ Ντόνετσκ και ΑΕΚ παίζουν απόψε στις 10 στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Κανονικά υπολογίστη στην Ένωση ο Βάργα που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στην Ιντερνετ. Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. 6 λεπτά μετά τη μία. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά και να ατενίζετε το μέλλον με αισιοδοξία που συνηθίζουμε να λέμε παρά τις δυσκολίες. Σήμερα 14 του Οκτώβρη 2026. Η κακοκαιρία συνεχίζει να χτυπά τη χώρα. Τώρα έχουμε μήνυμα 112 σε Εύβοια και Σκιάθο, σε κατάσταση Red Code 7 περιοχές και η Αττική. Έχουμε και απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, ισχυρή άνεμη 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Και κλειστά σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, δρόμοι ποτάμια και προβλήματα ηλεκτροδότησης. Διότι στην Ελλάδα μας φταίει πάντα κάτι άλλο. Για την ακρίβεια μας φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, το Μεσανατολικό. Για τους δρόμους ποτάμια και τα πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα μας φταίει η κλιματική κρίση. Ποτέ σε τίποτα δεν φταίμε εμείς. Εμείς τα έχουμε κάνει όλα άψογα και είμαστε προετοιμασμένοι και ζούμε στο Ελλάδα 2.0. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Δεν θα έχουμε και Kimberly Guilfoyle. Ευτυχώς είναι και δύσκολο το όνομα, δεν μπορούσα να το προφέρω εύκολα. Καθαιρέθηκε η Kimberly και μάλιστα το πληροφορήθηκε από τις τηλεοράσεις, ούτε καν το γνώριζε ότι ο Τραμπ αποφάσισε να την καθαιρέσει. Δείτε τι συμβαίνει φίλες και φίλοι με ένα δημοσίευμα, από δημοσίευμα ξεκίνησαν όλα, που ανέφερε για κάτι οικονομικές δοσοληψίες της Guilfoyle με κάποιους λομπίστες, που ανέφερε για κάτι οικονομικές δοσοληψίες της Guilfoyle με

0: άλλες νοοτροπίες, άλλη κουλτούρα ρε παιδί μου. Μην ξεχνάτε, αυθεντικό σούσι στο Sushi Bar & Noodles Άγια Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού 362-360 2060 μπροστά ο κωδικός. Το τηλέφωνο για κρατήσεων. Για κρατήσεις. Και μην ξεχνάτε επίσης και τα μεταχειρισμένα οχήματα στο Νεκτάριο Σκόνδρα Ακροτηρίου 222, λίγο πριν το Γλάφκο δεξιά, και μια επίσκεψη που θα σας πείσει στην ιστοσελίδα www.tonektarioskondras.gr. Και αφού φεύγουμε από το διαφημιστικό περιβάλλον, επιστρέφουμε τώρα στα τεκτενόμενα και της επικαιρότητας, και να σας πω ότι έχουμε τη στήριξη του κράτους στη βενζίνη, μέτρο έκπληξη για το ρεύμα. Επίσης, μία η ώρα τώρα δηλαδή, σε λίγο, θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Ένα μέτρο έκπληξη για στήριξη και στο ρεύμα, δεν αποκλείεται λοιπόν να ανακοινωθεί τώρα σε λίγα λεπτά. Με τις οριστικές αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τον ντίζελ, με την επιδότηση στην αμόλυβδη να περνά όπως φαίνεται στις πλάτες της κυβέρνησης, η οποία μπαίνει μπροστά και προτάσει τα στήθη της για να ωφεληθεί η δική μας τσέπη. Λοιπόν, μέχρι να μας ωφελήσει και να μάθουμε πλήρως τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε κάτι άλλο. Αύριο, φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Και είναι ευκαιρία να θυμηθούμε λίγο πιο επισταμμένα τους συμπολίτες μας αμαία, τους ανθρώπους που ζουν ανάμεσά μας, ξέρετε, και δυστυχώς παρά τις βαρύγδουπες κατά καιρούς δηλώσεις αρμοδίων, αλλά και τις δικές μας και τις πολύ ωραίες αναρτήσεις που συνηθίζουμε να κάνουμε στα social media, δυστυχώς αποδεικνύεται ότι και οι αρμόδιοι, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, ξεχνούν αυτές τις δηλώσεις όταν περνούν στην πράξη, αλλά και εμείς οι ίδιοι, με πρώτο και καλύτερο εμένα, δεν επιδεικνύουμε την ίδια παιδεία που φαίνεται να έχουμε από τις αναρτήσεις μας στα social media. Και πάλι δεν αφορά αυτό όλους, υπάρχουν και εκεί φωτεινές εξαιρέσεις. Θέλετε να πάμε να μιλήσουμε με ένα συμπολίτη μας τυφλό, και μάλιστα τον γραμματέα της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Δυτικής Ελλάδας, που ανήκει αυτή η Περιφερειακή Ένωση στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δημητρόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ προσωπικά για αυτή την τιμή που μου κάνετε να είστε στον αέρα, να είστε στο ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας στους 105,3, να ακούσουμε από σας και να μοιραστείτε μαζί μας και αυτή την εικόνα που μέσα σας έχετε από αυτό που ζείτε καθημερινά στην Πάτρα, πόσο κακό, πόσο καλό είναι από άποψη υποδομής, από άποψη προετοιμασίας για να μπορούν και τα άτομα με αναπηρία να κινούνται, να ζουν φυσιολογικά όπως όλοι μας. Γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι γίνεται και είναι δυνατό και εφικτό. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον βαθμολογείται με άριστα η περιοχή. Θα μου το πείτε εσείς.
1: Δεν είναι μόνο πρόβλημα της Πάτρας. Εμείς εκπροσωπούμε την περιφέρεια, όλη την περιφέρεια της Ελλάδας. Είμαστε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών της περιοχής. Έτσι, η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Δυτικής Ελλάδας. Καταρχάς, θα ήθελα να πω για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, που δεν μας γνωρίζει, αν υπάρχει στο περιβάλλον του κάποιο άτομο με αναπηρία όρασης και δεν μας έχει πλησιάσει, μπορεί να μας βρει Αγίου Νικολάου 57-59, όπου εκεί μπορεί να πάρει μεγάλη βοήθεια, πέρα από ότι μπορούμε να τον συμβουλέψουμε για δικαιώματα που υπάρχουν. Υπάρχει εκπαιδεύτρια κινητικότητας, η κυρία Γαλανοπούλου, που μπορεί να τον βοηθήσει να κυκλοφορήσει με το λευκό μπαστούνι. Μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και υπολογιστές και κινητά.

0: προσπαθείς με τις αναγνώστες οθόνης. Mm-hmm. Είναι πράγματα τα οποία άτομα δυστυχώς δεν τα γνωρίζουν και καταλήγουν να απομονώνονται στα σπίτια τους.
1: Μάλιστα.
0: Όσο για την προσβασιμότητα,
1: ναι.
0: Εδώ είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
1: Πριν πάμε στην προσβασιμότητα, επειδή μου ξεκινήσατε από την Ένωση και καλά κάνατε και από το ότι είναι ανοιχτή η πόρτα σε πάρα πολύ κόσμο για να αποτανθεί εκεί και να αγκαλιαστεί ουσιαστικά και να διδαχθεί, να καθοδηγηθεί, θέλω να ρωτήσω πόσα είναι τα μέλη εδώ στην περιοχή μας, στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα.
0: Η περιοχή της Ελλάδας έχει εγγεγραμμένα περίπου στο 220 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ περισσότερα, πολλά δεν θέλουν, ξέρετε, έχουν κατά κάποιο τρόπο αποκλειστεί στα σπίτια τους.
1: Ναι.
0: Άλλοι δεν το γνωρίζουν. Δυστυχώς κάποτε που ήταν οι νομαρχίες, μπορούσαμε από την πρόνοια, μας δίνανε στοιχεία ατόμων τα οποία είχαν αποκτήσει μια απόφαση αναπηρίας. Τώρα λόγω προσωπικών δεδομένων δεν δίνονται αυτά τα στοιχεία εύκολα. Είναι δύσκολο και για μας να τους βρούμε, να τους ανακαλύψουμε. Έτσι υπάρχει ένα θέμα με αυτό, με τα προσωπικά δεδομένα. Επίσης να συμπληρώσω, γιατί το ξέχασα και την περιφερειακή, γίνονται και μαθήματα ανάγνωσης και γραφής Braille, τυφλών Braille.
1: Έτσι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο για την προσβασιμότητα, κύριε Δημητρόπουλε.
0: Το θέμα είναι γενικό σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν βήματα προόδου. Άλλοτε με την ενόχληση δικιά μας, άλλοτε ας πούμε το Δήμο υπάρχει μια συνεργασία, αλλά πολλές φορές ενοχλούμε και εμείς, και γι' αυτό αύριο θα τον επισκεφτούμε λόγω της ημέρας που είναι αύριο, ημέρα Λευκού Μπαστούνιου, και θα κάνουμε κάποια εκδήλωση, θα βρεθούμε στο πεζόδρομο της Πάτρας. Θα επισκεφτούμε και το Δημαρχείο χωρίς προειδοποίηση. Τώρα, βασικά. Λοιπόν,
1: το ακούνε, αλλά... γιατί ακούνε την εκπομπή, οπότε θα ξέρουν ήδη. Τουλάχιστον όμως, όχι, καλά κάνετε και πρέπει να πάτε στο Δημαρχείο και να ξεκινήσετε από εκεί, και αν βρείτε και τον Δήμαρχο να του πείτε έλα μαζί μας, πάμε μια βόλτα, ή τους αντιδημάρχους.
0: Ακόμα καλύτερα. Δεν μπορώ να πω όμως ο Δήμαρχος μας έχει πει πόρτα που είναι πάντα ανοιχτή, να λέμε τα πράγματα όπως είναι πραγματικά.
1: Χαίρομαι.
0: Όσο από εκεί πέρα προβλήματα υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Σας φέρω ένα τελευταίο. Η οδός Μεζόνου πεζοδρομήθηκε, έγινε οδηγός όδευσης τυφλών, παρόλο που δεν ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος τώρα. Τώρα υποχρεούνται να κάνουν οδηγούς όδευσης τυφλών στους πεζόδρομους.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, τις ώρες φωτοεκφόρτωσης καταστρατηγείται. Δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα μπαίνουν εκεί δεξιά από τα δέντρα που είναι ο οδηγός όδευσης τυφλών και παρκάρουν. Μετά βγαίνουν αριστερά για να φύγουν, που σημαίνει ότι ο δρόμος ουσιαστικά είναι αποκλεισμένος. Ενώ θα μπορούσαν τουλάχιστον να παρκάρουν κάπου αριστερά από τα δέντρα.
1: Και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους,
0: ναι,
1: και εσείς να περπατάτε με ασφάλεια και ανενόχλητη, άνετα.
0: Και όχι μόνο εμείς, και οι υπόλοιποι πολίτες, αν μείνει ελεύθερο αυτό το μέρος, αυτό το 2ωρο που είναι το πρωί, θα μπορούν να κινηθούν κανονικά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα, γιατί ακούω, είπατε νωρίτερα για social media και όλα αυτά. Εντάξει, έχω βαρεθεί και εγώ τη λέξη ευαισθησία, δεν θέλω καν να την ακούω. Ας κάνει ο καθένας όμως αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αφήνουμε ένα μηχανάκι πάνω στον οδηγό όδευσης τυφλών. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτοκίνητο σε ράμπες αναπήρων και οδηγούς όδευσης τυφλών. Δεν γίνεται οι καφετέρειες, όλα αυτά τα μαγαζιά τέλος πάντων, να βγάζουν τραπεζάκια πάνω στους οδηγούς, και αν όχι πάνω, γιατί καμιά φορά φυλάγονται, αλλά κολλητά με τον οδηγό. Στον οδηγό δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα σε απόσταση 50 εκατοστών. Έτσι, λοιπόν, καταστρέφουμε οι ίδιοι μόνοι μας πολλά πράγματα.
1: Ναι. Ενδιαφέρον από τους αρμόδιους υπάρχει, κύριε Δημητρόπουλε, να σας καλέσουν, να σας πούν ελάτε εδώ, τι πρέπει να διορθώσουμε, γιατί κάποτε είχαμε ξαναμιλήσει, μου είχατε πει ότι η Πάτρα έχει την δομή, έχει τις προϋποθέσεις, να το πω αλλιώς, να γινόταν ακόμα και προορισμός για ταξιδιώτες, για τουρισμό και από Ελλάδα και από το εξωτερικό, τυφλών και αμαία γενικότερα. Αρκεί να αποκτήσει την υποδομή που απαιτείται για να είναι προορισμός για αμαία. Σας έχει καλέσει κανείς να το διαφωτίσετε, να του πείτε πρέπει να κάνεις ένα
0: δύο θέμα? Για το συγκεκριμένο θέμα εμάς όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν έχουν μιλήσει, ας πούμε, με τον κύριο Χαρακόπο, με την ΕΣΑΜΕΑ. Σε εμάς όχι. Μπορώ να πω όμως ότι γενικά τα τελευταία χρόνια πολλές φορές μας έχει πλησιάσει η Δημοτική Αρχή για θέματα προσβασιμότητας. Υπάρχουν κάποια βηματάκια. Όχι αυτά που πρέπει να γίνουν. Τα περισσότερα θα πρέπει εμείς να ενοχλήσουμε. Ναι. Όσο για τον αναπηρικό τουρισμό, υπήρχε μία μελέτη την οποία την είχαμε ζητήσει κάποτε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Φαρμάκη, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, μου είχε πει ότι την ήξερε κιόλας.
1: Ναι.
0: Όπου υπάρχουν, μιλάμε πανευρωπαϊκά, δισεκατομμύρια ευρώ από άτομα με αναπηρία που θα ήθελαν να ταξοδέψουν σε τουριστικές δραστηριότητες, αλλά δεν έχουν τον τρόπο που να πάνε, γιατί γενικά υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητας. Η Πάτρα όμως είναι μία πόλη η οποία είναι με τον τρόπο που είναι δεδομημένη πολύ κοντά σε παραλιακά μέτωπα, σε θάλασσα δηλαδή, που σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο με το αυτοκίνητο είσαι εκεί. Άρα θα μπορούσαν να γίνουν σωστές υποδομές, ξεκινώντας από ξενοδοχεία, γιατί δεν μπορεί να μπει σε ένα ξενοδοχείο αν δεν έχει ράμπα, ας πούμε, αν δεν χωράει το ένα καροτσάκι σαν σασέρ, αν δεν υπάρχουν τα σασέρ με φωνητικές εντολές, με γραφή βρέλι για τυφλούς.
1: Και τα δωμάτια να είναι διαμορφωμένα αναλόγως και
0: λοιπά. Εκεί πάμε μετά, ναι. Γι' αυτό λέω, είναι σοβαρές υποδομές που πρέπει να γίνουν. Αν όμως το αποφασίσουν και το θελήσουν, η Πάτρα μόνο και μόνο από αυτό θα μπορούσε να γίνει μια πλούσια πόλη.
1: Ναι, γιατί είναι μια, είναι μια μικρή πόλη. Ευέλικτη, όμορφη, γραφική, με ιστορία και ασφαλής πόλη, στην οποία όντως θα μπορούσαν να καταλύουν. Όχι μόνο το καλοκαίρι, θεωρώ και το χειμώνα.
0: Χειμώνα καλοκαίρι
1: λοιπόν, αμαία και τυφλή, για να μπορούν να κάνουν διακοπές, να ξεκουράζονται, να απολαμβάνουν την περιοχή, να μαθαίνουν για τον τόπο, για την ιστορία. Αρκεί όμως να υπάρχουν όλες αυτές οι υποδομές, και φυσικά σε συνδυασμό με την αλλαγή της δικής μας κουλτούρας. Γιατί τα προβλήματα αυτά λύνονται μόνο αν ξεκινάμε ο καθένας από τον εαυτό του. Έτσι δεν είναι?
0: Το πρώτο πράγμα είναι από εμάς. Γιατί εγώ τι να το κάνω αν ο Δήμος ή η Περιφέρεια, ανάλογα που είναι ένα πεζοδρόμιο, έχει βάλει οδηγόδευση τυφλών και αυτός είναι συνεχώς κατηλημένος.
1: Βέβαια. Να ρωτήσω έτσι κάτι πριν κλείσουμε, κύριε Δημητρόπουλε. Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει, αλλά έστω και με αυτά που έχετε ως πληροφόρηση, σε ποια περιοχή, σε ποιο τόπο, σε ποια χώρα θα επιλέγατε να ζήσετε, αν είχατε τη δυνατότητα? Κοιτάξτε, να επιλέξετε.
0: Από τις χώρες που έχω πάει εγώ στο εξωτερικό, θα επέλεγα την Αγγλία.
1: Είναι τόσο μπροστά δηλαδή, χρόνια. Έτσι.
0: Είχα πάει στην Αγγλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αυτά που έδινε τότε, εμείς δεν τα έχουμε ακόμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, να είστε καλά.
1: Να είστε
0: και
1: καλά
0: εσείς. Και να θυμάστε ότι είμαστε Αγίου Νικολάου 57-59.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι όχι μόνο εγώ, αλλά πολλοί από εμάς πρέπει να έρθουμε από εκεί, να κάνουμε ένα πέρασμα, να σας πούμε ένα γεια, μια καλημέρα, μια καλησπέρα.
0: Όποτε θέλει η πόρτα.
1: Νομίζω κάποιοι δεν βλέπουν, θα το πω έτσι ομά, άλλοι έχουμε σκοτάδια όμως μέσα μας. Και νομίζω ότι μια συνύπαρξη και μια συναναστροφή θα μας διδάξει πάρα πολλά όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Συγγνώμη που το λέω έτσι, φίλες και φίλοι, και μπορεί να μην είμαι και αρεστό σε κάποιους, αλλά ναι, κάποιοι δεν έχουν το φως στα μάτια, άλλοι δεν το έχουμε μέσα μας το φως, και ζούμε στο βαθύ μας το σκοτάδι, θεωρώντας ότι με διάφορες δηλώσεις και διάφορες αναρτήσεις και διάφορες αστείες τοποθετήσεις, τις λέω αστείες γιατί αν δεν συνοδεύονται από πράξη, τότε μηδένει στο πηλίκο, όπως λέμε στα μαθηματικά. Άρα λοιπόν, καλό είναι να αφήνουμε τις αναρτήσεις, τα λόγια και τα κούφια και του αέρα, και να περνάμε στην πράξη. Σκεφτείτε μόνο, γιατί εγώ με τον άνθρωπο αυτό που συνομιλούσαμε, έχω κάνει ρεπορτάζ και έχουμε συναναστραφεί, και μπήκα στη διαδικασία να προσπαθήσω να σκεφτώ πώς μπορεί να είναι ένα τέταρτο, ένα δεκάλεπτο από τη ζωή μου με αυτό. το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, σκεφτείτε αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν από το σπίτι τους. Ο κ. Δημητρόπουλος μάλιστα εργάζεται κανονικά, φεύγει από το σπίτι του το πρωί, πάει, πηγαίνει στη δουλειά του, επιστρέφει στο σπίτι, έχει μια οικογένεια, έχει τα παιδιά του. Για φανταστείτε, όχι ένα 24ωρο, ένα δεκάλεπτο. Κλείστε τα μάτια και προσπαθήστε το. Σε μια πόλη που καταντά επικίνδυνη, και όχι μόνο λόγω έλλειψης υποδομών με ευθύνη των αρμοδίων, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης δικής μας παιδείας. Αύριο λοιπόν 11 το πρωί οι τυφλοί της Πάτρας θα πάνε δημαρχείο και στη συνέχεια θα κινηθούν, θα περπατήσουν στον πεζόδρομο της Μεζόνος. Μαζικά, όλοι μαζί, θα δώσουν ένα ραντεβού. Θα τους δούμε να περνούν από μπροστά μας. Νομίζω θα πρέπει να τους χαιρετήσουμε και να υποκληθούμε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα.

Έχουμε και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση. Ευτυχώς υποβαθμίστηκε το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είχε εκδώσει χθες η ΕΜΗ. Σύμφωνα λοιπόν με το πιο πρόσφατο δελτίο, αναμένονται σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα αργά θα συνεχιστούν τα έντονα φαινόμενα. Στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία επίσης. Στα Δωδεκάνησα μέχρι το βράδυ, στην Κρήτη έως αργά τη νύχτα. Επιπλέον τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι το ξημέρωμα, με ένταση έως και 9 μποφόρ. Η δική μας περιοχή σιγά σιγά επιστρέφει στις φυσιολογικές και συνθήκες. Δεν έχουμε πρόβλημα μέχρι νεοτέρας.

Είχαμε και άλλη μία κινητοποίηση συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι πήγαν στον ΕΦΚΑ, στη Γούναρη, Κορίνθου και Γούναρη, έκαναν άλλη μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις συντάξεις κυρίας, διεκδικούν αυξήσεις. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρεται: διαμαρτυρόμαστε για την κατάφορη ανάλγητη αδικία σε βάρος συναδέλφων χειρίας που χείρεψαν πριν από τον νόμο 4387 του 16 και εξαιρέθηκαν από την πρόσφατη ρύθμιση και δεν θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του φανόντος, αλλά θα συνεχίσουν να παίρνουν το εξευτελιστικό ποσό του 25%. Θα διαμαρτυρηθούμε και για την αδικία σε βάρος αυτών που χείρεψαν μετά τον παραπάνω απαράδεκτο νόμο και στην τριετία τους έγινε μείωση της σύνταξης χειρίας στο 35%, ενώ σε δεκάδες χιλιάδες παρόμοιες περιπτώσεις συνεχίστηκε η καταβολή του 70%. Και τέλος, θα διαμαρτυρηθούμε και για την αδικία που γίνεται σε βάρος των συναδέλφων συνταξιούχων οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος στις 31 Δωδεκάτου του 25 και εξαιρούνται από τη δυνατότητα λήψης του επιδόματος των 400 ευρώ. Την ίδια μέρα και ώρα έγινε παράσταση διαμαρτυρίας, φίλες και φίλοι, από όλα τα συνταξιοδοτικά σωματεία, συνταξιουχικά μάλλον σωματεία του νομού Αττικής στο Υπουργείο Εργασίας. Δεν ξέρω πόσο ίδρωσε το αυτί του αρμόδιου υπουργού. Βέβαια, θα το μάθουμε και θα το μεταδώσουμε. Tu sei un po' finto borghese, ma comunque ci capiamo ed è rarissimo per me, rarissimo. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης αυτό που επέλεξε να πει σήμερα στη συνέντευξή του προς τα μέσα ενημέρωσης ήταν να σχολιάσει την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle και αναφερόμενος σε αυτήν τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία ανάμειξη στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Ήταν ξεκάθαρα απόφαση του Προέδρου Τραμπ. Τώρα αυτό γιατί μας το είπε ο Μαρινάκης? Πίστεψε κανείς δηλαδή ότι έβαλε δάκτυλο η κυβέρνηση, είπε ας πούμε δεν τη θέλω και επειδή δεν την ήθελε την απέμπεψε ο Τραμπ, επειδή δεν την ήθελε η ελληνική κυβέρνηση?

Λοιπόν, τι λέτε να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να πούμε περισσότερα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε σήμερα και για τα καλάβρητα, άλλη μια φορά για τα καλάβρητα και άλλη μια φορά για τον οδοντοτό, γιατί έχουμε και νεότερες εξελίξεις. Μην τα πω τώρα, να σας κρατήσω λίγο σε αγωνία σε λίγο. Πολύ περισσότερα από την επικαιρότητα και τοπική και όχι μόνο. Εδώ στο ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας, Αχιλλέας Δωδίτης στο μικρόφωνο και Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο επιστροφή.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή
5: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, προτείνω να πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κακαβά, τον Κώστα Κακαβά, ο οποίος εκπροσωπεί και τους εμπόρους στα Καλάβρητα. Δεν ξέρω πόσοι έχουν μείνει και πόσοι από αυτούς είναι καλά, ψυχολογικά κυρίως, γιατί οικονομικά σίγουρα δεν είναι καλά, κύριε Κακαβά, από αυτή την αναδουλειά που μαστίζει την περιοχή των Καλαβρίτων, όπως και της Αιγιαλίας. Και θα έλεγα, όπως σχολίαζα προημερών εδώ στο ραδιόφωνο του Αντένα, δεν αφορά μόνο τα Καλάβρητα και την Αιγιάλια η μη λειτουργία του οδότου, αφορά όλη την Αχαΐα και όλη την τοπική οικονομία. Καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ροδίτη, καλησπέρα στους ακροατές σας, καλησπέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Όπως τα λέτε είναι, εγώ θέλω εδώ πέρα να εκφράσω έτσι μια φωνή απόγνωσης και αγωνίας, όχι μόνο από τους εμπόρους της περιοχής, αλλά και από την κοινωνία της περιοχής μας, των Καλαβρίτων, η οποία βλέπει καθημερινά να βουλιάζει όλο και πιο βαθιά, θα έλεγα, σε αυτόν τον βούρκο, τον οποίο δυστυχώς βλέπουμε και ευρύτερα η χώρα όλη να βουλιάζει. Και ξέρετε, αυτό κύριε Ροδίτη δεν είναι ούτε μια έτσι διάθεση απεσιοδοξίας, ούτε αντιπολιτευτική. Είναι μια πραγματικότητα, γιατί αν κάνετε μια βόλτα στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων σήμερα, αυτό που θα αντικρίσετε θα είναι μια εικόνα την οποία θα αναρωτηθείτε πού βρίσκομαι πραγματικά. Και δυστυχώς για αυτή την εικόνα υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες γιατί στο πολύ πρόσφατο παρελθόν ακούγαμε υποσχέσεις και ακούγαμε δεσμεύσεις, όταν είχε επισκεφτεί την περιοχή εδώ πέρα και ο Πρωθυπουργός, πως θα φτάσει το τρένο στην Αγία Λαύρα. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Ροδίτη, το τρένο, αντί να φτάσει στην Αγία Λαύρα, δεν μπορεί να βγει από το μηχανοστάσιο του Διακοφτού, να ανέβει στα Καλάβρητα που ανέβαινε 130 χρόνια.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι τρελά αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λένε οι έμποροι εκεί. Ξέρετε, προθέσει μιλούσαμε με τον Δήμαρχο και μας μίλησε για απώλειες άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη την περιοχή, και νομίζω είναι τεράστιο το νούμερο. Και επειδή δεν είστε εκτός νομού, αφορά και εμάς εδώ στην Πάτρα. Και εγώ το λέω και το ξαναλέω, γιατί δεν πρέπει, είναι εγκληματικό να θεωρούμε εντάξει, μόνο τα Καλάβρητα είναι δύσκολα, τι περνάνε οι άνθρωποι. Εσύ περνάς, δεν περνάει ο Καλαβριτινός μόνο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ισχύει, εσείς γνωρίζετε πολύ καλά και ο καθένας που μας ακούει, πως η οικονομία είναι αλληλένδετη. Δηλαδή δεν υπάρχει κομμάτι το οποίο να μην αλληλεπιδρά με το υπόλοιπο. Ο τζίρος αυτός ο οποίος χάνεται από τα καταστήματα των Καλαβρίτων είναι τζίρος ο οποίος αντίστοιχα χάνεται από τους εμπόρους της Πάτρας, του Αιγίου, από τις λαχαναγορές, από τα μάρκετ, από τις προμήθειες που γίνονται για τα ξενοδοχεία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς σαν Καλάβρητα. Αφορά σίγουρα όλη την περιοχή, και θα σας πω και το εξής, ότι τα αποτελέσματα αυτής της απαξίωσης που ξεκινάει από τον τουρισμό αλλά δεν τελειώνει εκεί πέρα, γιατί όπως λέμε το τρένο δεν ήταν μόνο ένα τουριστικό δρομολόγιο, ήταν πολύ περισσότερα για την περιοχή, αρχίζει και φαίνεται τώρα που πια η Δυτική Ελλάδα συνολικά αρχίζει και βγαίνει και από το χάρτη των μεγάλων τουριστικών γραφείων και των πρακτορείων που έφεραν κόσμο το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, αυτή είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια η οποία δεν αναφέρεται συχνά, διότι μέχρι τώρα μετράμε τις απώλειες που είχαμε στον κόσμο ο οποίος θα έπαιρνε το τρένο να ανέβει στα Καλάβρητα. Από εδώ και πέρα ξεκινάμε και να μετράμε τις απώλειες όλων αυτών οι οποίοι είχαν προγραμματίσει ή προγραμμάτιζαν να έρθουν στην περιοχή με οργανωμένα groups και τώρα πια έχουν βγάλει εντελώς από το χάρτη τους τα Καλάβρητα και τη Δυτική Ελλάδα.
0: Και ξέρετε, για να κάτι, μην λέμε μας πολλά, είπε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω σε αυτό το σημείο πρέπει να το υπενθυμίσω. Ο κ. Παπαδόπουλος, ο δήμαρχός σας, προχθές, ότι ακόμα και να επαναδρομολογηθεί ο οδοντοτός, να επαναλειτουργήσει, συγγνώμη, ο οδοντοτός, θα υπάρχει διάχυτη η ανασφάλεια στον κόσμο ότι δεν είναι ασφαλής.
1: Βέβαια. έχουν καταφέρει και κάνανε ένα μέσο το οποίο ήταν το πιο αξιόπιστο, ένα μέσο το οποίο για 130 χρόνια, το λέω και το ξαναλέω, λειτουργούσε με απόλυτη φερεγγιότητα και ασφάλεια, να πρέπει να ξαναχτίσουμε από την αρχή ξανά το brand του οδοντοτού μας. Και ξέρετε κύριε Ροδίτη, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα εάν παρακολουθήσει κανείς όλες αυτές τις παλινοδίες όλων αυτών των τραγέλαφων με τις ανακοινώσεις για 15 Οκτωβρίου που θα άνοιγε το τρένο. Δηλαδή θα έπρεπε να είχαμε βγάλει εισιτήριο να δούμε σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε δώσει και η κυρία βουλευτής του νομού, κυρία Αλεξοπούλου.
0: Η πρώην υφυπουργός μετά από συνάντησή της με ειδικούς, έτσι, με τους καθήλυν αρμόδιους.
1: Ακριβώς, ναι. Κύριε Ροδοίτη, δια ενεργειών της. Θα έπρεπε να είχαμε κλείσει εισιτήριο τώρα στις 15 του μήνα, να βλέπαμε αν τελικά ο οδοντοτός θα μας έφερνε στα Καλάβρητα. Αλλά όλα αυτά θα ήταν, σας λέω, θα ήταν ένα πεδίο για αντιπολίτευση, αν τα πράγματα ήταν πραγματικά καλύτερα γενικότερα. Και ξέρετε, εδώ πέρα δεν έχουμε περιθώρια για να κάνουμε αντιπολίτευση. Εδώ πέρα πια υπάρχει μια κραυγή αγωνίας και σας λέω ότι οι χειρισμοί που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν επιτρέπουν σημάδια αισιοδοξίας. Δηλαδή το γεγονός ότι τελικά υπήρχε πρόβλημα στην έγκριση της με την προγραμματική, έχετε παρακολουθήσει νομίζω, τα λέμε συχνά. Αυτή η ιστορία όλη μπορεί να μας πάει ακόμα και 3 μήνες πίσω. Γιατί μιλάμε για διαδικασίες και για γραφειοκρατία η οποία δεν ολοκληρώνεται εύκολα. Έτσι, η περιφέρεια έχει εμπλακεί περιφέρεια, έχει εμπλακεί το ΤΕΕ, το κεντρικό ΤΕΕ, έχει εμπλακεί κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία. Είναι ένας απίστευτος... Καταλαβαίνετε, είναι τρομερό δηλαδή αυτό που έχει συμβεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Σας λέω, το χειρότερο από όλα είναι και οι χειρισμοί. Δηλαδή, όχι απλά έχει σταματήσει το τρένο 7 μήνες, αλλά έχουμε εδώ πέρα τώρα ένα σύνολο ενεργειών οι οποίοι είναι πραγματικά αστείοι για ένα κράτος το οποίο λειτουργεί. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει, και να σας πω και κάτι. Δεν ξέρω εάν, εγώ το είπα και το ξαναλέω και ας γίνομαι και ενοχλητικός, μήπως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το πολιτικό προσωπικό που εκπροσωπεί το νομό, και το λέω ξεκάθαρα, διότι στο Βόλο δεν νομίζω να ανεχόντουσαν τόσο εύκολα και αδιαμαρτύρητα να σταματούσε η λειτουργία στο τρενάκι στις Μηλιές.
1: Έτσι,
0: θα γινόταν το έλα να δεις εκεί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Ναι. Εμείς γι' αυτό το λόγο καλούμε στις 19 του μήνα στο Πνευματικό Κέντρο του Διακοπτού, όπου έχουμε την Λαϊκή Συνέλευση που θα συμμετέχουν οι φορείς, οι κάτοικοι, σαν Επιτροπή Πρωτοβουλίες που συμμετέχουμε και εμείς με το Σύλλογό μας, καλούμε και τους επαγγελματίες, καλούμε και τους συμπολίτες μας, ακριβώς αυτό που λέτε, να δηλώσουν ότι είναι παρόντες, να υπενθυμίσουν στο πολιτικό προσωπικό του νομού και σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, πως η Αχαΐα έχει ανθρώπους οι οποίοι τους έχει μείνει αξιοπρέπεια και δεν έχουν παραδοθεί.
0: Ωραία.
1: Ανεφόρων.
0: 19
1: του μήνα στο Πνευματικό Κέντρο στο Διακοφτό και στις 20 του μήνα εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κατατεθεί από 2 συντοπίτες μας εδώ Καλαβριτινούς στο δικαστικό Μέγαρο Καλαβρίτων. Στις 11 η ώρα έχουμε ξανά, καλούμε εκεί πέρα τον κόσμο να παρευρεθούν στις 11 η ώρα στα Καλάβρητα για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί.
0: Μάλιστα. Σας, ασφαλιστικά μέτρα από 2 μου είπατε.
1: Έχουν κατατεθεί από έναν δικηγόρο Καλαβριτινό και από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτή, ο οποίος είναι επίσης Καλαβριτινός, του κυρίου Λεχουρίτη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.

Είχαμε ένα περιστατικό πριν από λίγη ώρα στο Μεσολόγιο, σε σχολείο. Τραυματίστηκε στο κεφάλι ένας μαθητής πρώτης λυκείου όταν αποκολλήθηκε από τη θέση του ένα παράθυρο μαζί με το πλαίσιό του και πέσε στο κεφάλι του παιδιού. Το μαθητή μετέφεραν στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Ευτυχώς δεν αποδείχθηκε σοβαρός ο τραυματισμός του. Αλλά νομίζω έχετε να δέσει το θέμα αυτό και αυτό το θέμα με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά κάπου έχει ξεφύγει η κατάσταση. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ξεχαρβαλωμένοι για να μένουμε ήρεμοι και να συμπεριφερόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και σαν όλα να είναι απολύτως εντάξει. Προ δύο εβδομάδων έπεσαν σοβάδες πάνω στο θρανείο μιας μαθήτριας η οποία ευτυχώς είχε πάει στην τουαλέτα. Ευτυχώς που της ήρθε η ανάγκη εκείνη την ώρα. Για φανταστείτε να είχαν πέσει οι σοβάδες στο κεφάλι της πατρινής μαθήτριας του 6ο Λύκειο Πατρών στην πλατεία Πυροσβεστίου. Αυτός ο μαθητής στο Λύκειο Μεσολογγίου δεν ήθελε να πάει τουαλέτα για το παιδί και του έπεσε το τζάμι, το παράθυρο ολόκληρο μαζί με το πλαίσιο στο κεφάλι. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Είναι όμως δυνατό, ρε παιδιά, να τα ανεχόμαστε αυτά.

0: Να πιάσουμε το άλλο τώρα, το Καραμανδάνιο. Άλλη ιστορία με το Καραμανδάνιο. Στο Καραμανδάνιο, θυμάστε, εμείς βγάλαμε την είδηση εδώ έχοντας στον αέρα φιλοξενούμενη τη διοικήτρια, την κυρία Σπασία Ριγοπούλου, η οποία είχε δώσει και αθοδέσμη στον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη όταν επισκέφθηκε το Καραμανδάνιο. Διότι όντως το ελληνικό δημόσιο ξόδεψε χρήματα φορολογουμένων, αλλά ξόδεψε χρήμα για να αγοράσει ένα μαγνητικό τομογράφο, να φτιάξει όλο το χώρο, να τον εξυγχρονίσει για να τοποθετηθεί αυτό το πανάκριβο ιατρικό μηχάνημα. Φανταστείτε το συνολικό κόστος αγοράς του μηχανήματος, του μαγνητικού τομογράφου και διαμόρφωση όλου του χώρου ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και τελικά δεν λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος. Γιατί δεν λειτουργεί? Διότι οι αθεόφοβοι αγόρασαν μαγνητικό τομογράφο, έφτιαξαν το κτίριο για να τον βάλουν μέσα για να λειτουργήσει, αλλά δεν έχουν προσλάβει κανέναν γιατρό για να το λειτουργήσει. Άρα ελλείψη ιατρών, ελλείψη ιατρικού προσωπικού, ο μαγνητικός τομογράφος είναι ακόμα στο κουτί. Και κατά τα άλλα, όταν περνάει από την επικαιρότητα και φεύγει από την επικαιρότητα και από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ένα θέμα, συμπεριφερόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και να ήταν μόνο ο τομογράφος του Καραμανδανίου που δεν λειτουργεί, ένα υπερσύγχρονο πανάκριβο ολοκένουργιο του κουτιού μηχάνημα ιατρικό. Δεν είναι μόνο αυτό. Και το ακτινολογικό τμήμα υπολειτουργεί στο νοσοκομείο. Στο κατά τα άλλα σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο της περιφέρειας. Και υπολειτουργεί διότι θυμόμαστε όλοι στις αρχές του καλοκαιριού που είχε ανασταλεί η λειτουργία του ακτινολογικού επειδή δεν υπήρχαν ακτινολόγοι. Και εδώ είχαμε βγάλει την κυρία Ριγόπουλου που μας ανακοίνωσε, μας έδωσε την είδηση στον αέρα ότι βρέθηκε λύση. Η λύση όμως ήταν ενδιάμεση. Η λύση ήταν απλά η απόφαση μετακίνησης μιας ακτινολόγου ειδικευμένης γιατρού από το νοσοκομείο του Αγιαντρέα στο Καραμανδάνιο. Η γυναίκα, μοναδικό στήριγμα και βοήθημά της, ξέρετε τι έχει? Μία ειδικευόμενη που κάνει το αγροτικό της και δεν μπορεί να κάνει εφημερίες. Άρα κάνει εφημερίες ειδικευμένη. Ξέρετε πόσες? 22 εφημερίες το μήνα. Και για να καταλάβετε σε πόση απόσταση βρισκόμαστε, πόσο πιο πίσω βρισκόμαστε αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει, με βάση το οργανόγραμμα και τις ρεαλιστικές ανάγκες του Καραμανδανίου, θα έπρεπε να υπήρχαν 4 ακτινολόγοι. Και υπάρχει μόνο μία ειδικευμένη με 22 εφημερίες και μία ειδικευόμενη που κάνει το αγροτικό της. Κατά τα άλλα, το πρόβλημα λύθηκε. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξαναπροτείνω το αυθεντικό σούσι της πόλης, το σούσι μπαρ εν ντουντ Λουσάγια, στα Ψηλά Λόνια 20 και Παναχαϊκού, με τηλέφωνο κρατήσεων 2613-62360. Εκεί θα απολαύσετε ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες. Και φυσικά έναν εμπιστεύεστε, αν θέλετε να πάρετε αυτοκίνητο και να έχετε ήσυχο το κεφάλι σας ότι θα μετακινήσετε με ασφάλεια και θα κάνει όλα αυτά που ονειρεύεστε και που έχετε ανάγκη να κάνει ένα νέο σας αυτοκίνητο. Είτε είναι μικρόπολης, είτε είναι SUV, είτε οικογενειακό, είτε υψηλών ταχυτήτων για τους θερμόαιμους γκαζάκιδες, είτε και επαγγελματική χρήση όχημα. Νεκτάριο Κόνδρα, ακροτηρίου 222. Τη μεγάλη έκθεση μπορείτε να δείτε πολύ γρήγορα και εύκολα πάντοντας το κινητό σας www.otonektarioskondras.gr. Καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Γεια και χαρά.
1: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβοίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
8: Moxy Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxy Patra Marina Hotel. Moxy Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxy Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου σήμερα. Με τα προβλήματα που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Εύβοια, στη Σκιάθο, στη Ρόδο και στη Σκόπελο, και με την ανακοίνωση των μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε κλειόκακο καιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κυκλοφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι. Στη Ρόδο εντοπίστηκε πριν από λίγο νεκρός άνδρας στην παραλία Στεγνά. Ήταν καλυμμένος με φερτά υλικά. Στην Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, ενώ είχε και το 112 για περιορισμό στις μετακινήσεις. Στη Σκιάθο παρασύρθηκαν οχήματα από τα ορμητικά νερά.
0: Θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες τα έντονα φαινόμενα σε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Πελοπόννησο. Σε ισχύ απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι άνεμοι φθάνουν κατά τόπους στα 10 μποφόρ. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 3 μετά το μεσημέρι, πότε αναμένεται βελτίωση του καιρού.
1: Διπλή επιδότηση ύψους 40 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης από το κράτος και τα διυλιστήρια ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Έτσι, από αύριο θα αρχίσει η διάθεσή του από 1 ευρώ και 55 λεπτά. Επίσης, διατηρείται η επιδότηση σε βενζίνη και ντίζελ. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Κριτική από την αντιπολίτευση για τα κυβερνητικά μέτρα. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στον Real FM η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνόπουλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χοντρική οι τιμές λιανικής να αυξάνονται 20%, δήλωσε στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης.
1: Σε οικονομικό αδιέξοδο, η πλειονότητα των Ελλήνων, 8 στους 10, τα βγάζουν πέρα δύσκολα μέσα στο μήνα λόγω ακρίβειας και συρρήκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους?
0: Παρετήθηκε η Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Το είχε ζητήσει ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν του άρεσαν όσα διάβαζε. Η ίδια υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί στεναρά τη φήμη και την ακεραιότητά της.
1: Λουκέτο μπήκε παρουσία εισαγγελέα στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε χωρίς άδεια, ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε άτομα που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Οι τελευταίοι 23 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε σε άλλη κλινική είτε στο σπίτι τους.
0: Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης που δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Προβλέπεται ενίσχυση 10.000 ευρώ στους δικαιούχους.
1: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League αναζητεί απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Κανονικά υπολογίζεται στην Ένωση ο Μπαρνάμπας Βάργκα που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό σέντρα στις 10 στο Λονδίνο.
0: Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Βαλένθια επικρατώντας 102-97 στην παράταση για την πέμπτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 72-55 την Παρτιζάν, διατηρώντας το αίτητο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου και ενώ από το πρωί βρέχει, Παναγιώτη.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών, κυρίως στην Εύβοια, τη Ρόδο, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Κρήτη. Στη Ρόδο, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, άνδρες του λιμενικού εντόπισαν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Στεγνά. Νωρίτερα, οι αρχές είχαν απεγκλωβίσει γυναίκα, της οποίας το όχημα είχε παρασυρθεί. Στην Εύβοια, ο ποταμός Κυρέας υπερχείλησε και οι αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία στους δρόμους που οδηγούν προς Μαντούδη, ενώ στη Σκόπελο και τη Σκιάθο τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Κλειστά για προληπτικούς λόγους παρέμειναν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς έχει απαγορευτεί από το πρωί ο απόπλους των πλοίων από Πειραιά και Λαύριο. Μηνύματα από το 112 εστάλησαν σε όσους διαμένουν στην Εύβοια και στη Σκιάθο με συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων. Θα συνδεθούμε τώρα με τη συνάδελφο από την Εύβοια, Ματίνα Ρέτσα, και από το ivima.gr, καθώς η περιοχή παραμένει σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, προκειμένου να μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί.
4: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε εκένωση και δεύτερη εκένωση στην Εύβοια. Όσοι πολίτες βρίσκονται στην περιοχή των Ψαχνών καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Νέα Αρτάκη, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Μεσάπιος. Ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο αγωνιούσαν οι αρχές από νωρίς το πρωί σήμερα. Και φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, η πυροσβεστική, εθελοντικές ομάδες, ο Δήμαρχος Δερφείων Μεσαπίων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, και απευθύνουν έκκληση όλοι στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μισή ώρα περίπου είχαμε εκένωση στο χωριό Μακρικάπα του Δήμου Δερφείων Μεσαπίων, καθώς και εκεί φαίνεται πως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός του χωριού και, όπως αναφέρουν κάτοικοι στο ivima.gr, έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα σπίτια τους από τα ορμητικά νερά τα οποία έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους του χωριού και δεν μπορούν να βγουν έξω προκειμένου να απομακρυνθούν και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του 112 για απομάκρυνσή τους από το χωριό. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε δυστυχώς νέο σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, καθώς και εκεί έχει κοπεί κυκλοφορία από νωρίς το πρωί στο Μαντούδι προς τη Χαλκίδα και διεξάγεται από το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δαφνούσας. Είχαμε πτώσει, έπεσε κι άλλος δρόμος, ο οποίος κυριολεκτικά κόπηκε στα δύο από τα ορμητικά νερά του ποταμού Κυρέα, ο οποίος έχει υπερχειλήσει από τα ξημερώματα σήμερα, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί και το Προκόπη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή την ώρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν, ειδικά τους συγκεκριμένους δήμους, τους δύο δήμους, οι οποίοι είναι και γειτονικοί δήμοι. Και όπως ήδη γνωρίζουμε όλοι, με το νέο επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η Εύβοια γενικότερα θα είναι στο κόκκινο μέχρι το βράδυ απόψε.
0: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο. Να πούμε ότι έντονη είναι η βροχόπτωση που πλήττει κατά διαστήματα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς έχει ανέβει η στάθμη του Κηφισού. Μέχρι στιγμής, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί περισσότερες από 60 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνση κλαδιών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Πέραμα, Πειραιά, Νίκαια, Μάνδρας, Πρόπυργο, Ανάβησο, Κερατέα και Αρτέμιδα. Η κακοκαιρία αναμένεται να περιοριστεί τις επόμενες ώρες, όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι. Στην Εύβοια, βέβαια, οι βροχοπτώσεις σήμερα είναι εντονότερες, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τα δυτικά. Είναι εντονότερες, αλλά σιγά-σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά από τα δυτικά.

0: Ήταν και το 112 ίσως εχθές.
1: Το ποτάμι έχει μεγάλο πρόβλημα. Αρχίσαν να δεις να φτιάξουν το ποτάμι, να το σκάψουν, να το φτιάξουν και να δω. Δεν φτιάχνει τις αποχητεύσεις. Μα τι θα κάνουν αποχητεύσεις.
2: Ένας δρόμος που ενώνει με το περιφερειακό που πάει προς Λίμνη και έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ αυτή τη στιγμή και είναι και ένα άλλο σημείο προς το Προκόπη. Και έχουμε κλείσει το δρόμο εντελώς από εκεί, δεν περνάει τίποτα.
3: Με αυτές τις καιρικές συνθήκες και ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, οι καταναλωτές περίμεναν πώς και πώς τα κυβερνητικά μέτρα θέρμανσης. Πριν από λίγο λοιπόν ανακοινώθηκε διπλή επιδότηση από το κράτος και τα διελιστήρια ύψους 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης για τις επόμενες 15 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η διάθεσή του θα αρχίσει από αύριο από την τιμή του 1 ευρώ και 55 λεπτών. Παράλληλα, η επιδότηση για τον ντίζελ διαμορφώνεται στα 20 λεπτά και για τη βενζίνη στα 10. Ακούμε τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.
4: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα διελιστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ.
5: Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόστος 173 εκατομμύρια. Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα, όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κτλ. Το κόστος άφησε το 30% βάσει των περσινών στοιχείων, εκτιμάται 52 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέκτησε 100.200 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των δέκνων. Το ανάλογο ποσό μετά την άφηση κατά 30% διαμορφώνεται σε 1.560 ευρώ.
3: Πάμε να δούμε τώρα με τη Σύση Σταυροπιεράκου τι δίνει το κράτος, τι δίνουν τα διελιστήρια και πώς ωφελούνται τελικά οι καταναλωτές, Σύση.
6: Λοιπόν, Ελισάβετ, όπως ακούσαμε, κατά 40 λεπτά περιορίζεται η τιμή εκκίνησης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινάει αύριο, με τη συνδρομή κατά 20 λεπτών του κράτους και άλλων 20 λεπτών των δύο ελληνικών διελιστηρίων. Πρόκειται για μια οριζόντια παρέμβαση, η οποία θα εφαρμοστεί απευθείας στην τιμή πώλησης για ένα δεκαπενθήμερο, δηλαδή ως και τις 31 Οκτωβρίου. Με δεδομένο ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με την επιδότηση των 40 λεπτών περιορίζεται μεσοσταθμικά στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα με το κόστος να πιέζει τους προϋπολογισμούς, οπότε ήταν τελικά πιο γενναιόδορη η επιδότηση από αυτή που αναμενόταν. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και
3: ο στόχος αρχικά ήταν, αν θυμηθούμε και αυτά που έλεγε και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χθες, να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75.
6: Να πέσει κάτω από το 1,75.
3: Και φτάσαμε στο 1,55.
6: Η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο, να θυμίσουμε, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου. Λοιπόν, ναι, περιορίζεται κατά 40 λεπτά γιατί είπαμε ότι ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι τον περιμένει ενεργειακά αυτόν το χειμώνα. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα ωφεληθούν και με την κρατική στήριξη και με την έκπτωση των διελιστηρίων, με αποτέλεσμα να περιορίσουν σημαντικά το κόστος σε σχέση, όπως είπαμε, με το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης?
6: Όχι, αυτό είναι το, όπως είπαμε και χθες,
3: δεν ισχύουν τα ίδια.
6: Ισχύουν τα ίδια. Να πούμε όμως ότι όσον αφορά την επιδότηση στην αμόλυμβη, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζεται για ένα 15ήμερο, αλλά θα γίνει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Θυμίζουμε ότι είναι 10 λεπτά το λίτρο, μετά την απόσυρση της έκπτωσης από τα διληστή.

0: κτίρια. Αυτό γίνεται για να μην αυξηθεί η βενζίνη την ώρα που η μέση πανελλαδική τιμή κινείται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο.
1: Ακριβώς όπως μας τα έλεγες χθες, ότι για να δώσουν τα δηληστήρια αυξημένη έκπτωση όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν πολύ πιθανό να αποσύρουν την έκπτωση στη βενζίνη. Οπότε ήρθε το κράτος για να καλύψει αυτό το κενό.
0: Για να καλύψει, γιατί βλέπουμε ότι οι τιμές στη βενζίνη συνεχίζουν την ανηφόρα. Διατηρείται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης όπως είναι στα 20 λεπτά, με 15 λεπτά να καλύπτει το κράτος και τα 5 λεπτά τα δηληστήρια. Αλλά να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ και για την αμόλυβδη, ναι, θα επανεξεταστούν στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να γίνουν προσαρμογές ανάλογα με την πορεία των τιμών. Διανύουμε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη ούτε αν θα πέσουν οι τιμές ούτε αν θα αυξηθούν. Από αύριο όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης θα πρέπει να το προμηθευτούν με 1,55 ευρώ το λίτρο, μια τιμή που παρά την επιδότηση είναι αρκετά υψηλή. Και το ερώτημα είναι που απασχολεί πολλούς είναι τι να κάνουν, να τρέξουν να βάλουν πετρέλαιο μέσα σε αυτό το 15ήμερο ή να περιμένουν μήπως οι συνθήκες βελτιωθούν μέσα στο χειμώνα. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους καταναλωτές πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές.
1: Είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό όντως.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πέρα από τη μείωση, ναι, της τιμής στην Αγγλία, να θυμίσουμε ξανά ότι η κυβέρνηση προχωρά και σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, όπως είπαμε χθες. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα. Η νέα ενίσχυση ξεκινά από τα 130 ευρώ, καθώς το επίδομα αυξάνεται από τα 100 στα 130 και από τα 800 που είναι το ανώτατο όριο στα 1040, ενώ στις περιοχές που επικρατεί πολύ κρύο και ειδικές συνθήκες φτάνει ως και τα 1560 ευρώ. Η πλατφόρμα MyThermacy, η οποία θα δεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Όλες οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως και τον Ιούλιο του 2027. Και να επαναλάβω ότι η αύξηση του επιδόματος δεν συνοδεύεται από αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταύρο Πιεράκου και να πούμε ότι την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία τα χαρακτηρίζει ανεπαρκή. Κάθε φορά που υπάρχει ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική που ρίχνει λάδι στη φωτιά, σχολίασε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γραμματέας του κόμματος Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
2: Κάθε φορά που έχουμε μια ενεργειακή κρίση, παρατηρούμε μια επιδοματική πολιτική η οποία ρίχνει λάδι στη φωτιά. Αν έρθει κάποιος και μου πει, κάποιος πετρελαίας, ότι ξέρεις, ανέβηκε η τιμή κόστους μου 10% και θα ανεβάζω και εγώ τη λιανική 10%, το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι αυτό που γίνεται από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Κάθε φορά που έχουμε μια αύξηση λόγω των εφοδιαστικών αλυσίδων που σπάσανε, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, τώρα λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουμε μια αύξηση 10%, οι τιμές της λιανικής αυξάνουν 20%. Έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να σου βάλει λουκέτο.
1: Το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε το σύνολο του χειμώνα και όχι τις επόμενες 15 μέρες, είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
3: Εμένα το ερώτημά μου το διαρκές είναι πώς ξέρουμε και πώς θα διασφαλίσουμε όχι 15-20 μέρες, αλλά το σύνολο του χειμώνα. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε επιδότηση η οποία δίνεται 15-20-30 λεπτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνεται, φυσικά και δίνεται. Το ερώτημα είναι ότι καταπίνει συνέχεια ο πληθωρισμός και οι διαρκείς ανατιμήσεις. Άρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποια μέτρα θα είναι εκείνα, ποιο είναι το μείγμα μέτρων εκείνο που θα διασφαλίσει μεσοπρόθεσμα ότι όντως θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, που θα απασχολήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικοκυριών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
4: Στη μέγενη της οικονομικής ασφυξίας βρίσκονται πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Το 82% των πολιτών δηλώνει πως αδυνατεί να τα βγάλει πέρα, ενώ 7 στους 10 εκφράζουν φόβους ότι ο εφετινός χειμώνας θα είναι δύσκολος. Η ακρίβεια και η συρρήκνωση της αγοραστικής δύναμης είναι ο εφιάλτης όλων, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπως καταδεικνύει νέα έρευνα.
5: Διάχυτη οικονομική ασφυξία, Βασίλη, και έντονη βεβαιότητα επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Το κυρίαρχο έβριμα σχετικής έρευνας δείχνει ότι 8 στους 10 πολίτες, το 82% δηλαδή, δυσκολεύονται οικονομικά και το 46%, σχεδόν οι μισοί, δηλώνουν ότι τα βγάζουν πέρα ίσα-ίσα. Ενώ ένα στους 3 πολίτες, δηλαδή το 36%, δεν μπορεί καν να καλύψει με το βασικό του μισθό το μήνα. Η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται, βλέπεις, εξαιρετικά πιεσμένη από το κόστος ζωής και την ακρίβεια. 7 στους 10 πολίτες, δεν το λες και λίγο, δηλώνουν απεσιόδοξοι. Και το 28% μάλλον αισιόδοξη για τον ερχόμενο χειμώνα. Γεγονός που δείχνει ότι η εισοδηματική στενότητα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα προσωρινό φαινόμενο, αλλά ως μια παγιωμένη δομική δυσκολία στην καθημερινότητα των οικοκυριών. Και εδώ να πούμε ότι πολύ μεγάλο άγχος υπάρχει για τις τιμές βασικών αγαθών, Βασίλη, καθώς το 81% πιστεύει ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε αγαθά απαραίτητα για τις καθημερινές μας ανάγκες, θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο. Ενώ η αποσιοδοξία επεκτείνεται και σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαιοσύνης, με την παιδεία, τα καύσιμα, την ενέργεια, την παραβατικότητα και φυσικά το στεγαστικό που, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πόσο αυξάνονται. Παρά το κλίμα Γολγοθά και την αρνητική ψυχολογία, η έρευνα αναδεικνύει και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση, ότι το 86% των πολιτών ζητά λύσεις και παρεμβάσεις άμεσα από την κυβέρνηση και το 74% διατηρεί μια προσδοκία ή ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν μέσα από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εκλογές. Το Βασίλη υποδηλώνει ότι οι πολίτες δεν έχουν πληστεί σε απόλυτη παρέτηση. Υπάρχει ακόμα ένα μικρό
4: κλίμα αισιοδοξίας.
5: Ακριβώς. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποιο σχέδιο ανακούφισης από την ακρίβεια, προκειμένου έτσι να κερδίσουν πάλι και την εμπιστοσύνη τους.
4: Η ελπίδα παθαίνει τελευταία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Παρελθόν αποτελεί εδώ και λίγες ώρες η Kimberly Guilfoyle για την Αμερικανική Πρεσβεία στη χώρα μας, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την άφηξή της στην Αθήνα. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της μετά τα δημοσιεύματα για οικονομικές συναλλαγές και εκείνη ανακοίνωσε την αποχώρησή της, απορρίπτοντας ωστόσο κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς σε βάρος της. Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την προσωπική του σύνδεση, λέγοντας ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του. Ωστόσο, όλοι ξέρουμε, Θανάση Τσίτσα, ότι ήταν προσωπική επιλογή του Αμερικανού Προέδρου και ότι είχε απευθείας πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Άρα, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Φαίνεται ότι υπήρξε πλούσιο παρασκήνιο.
6: Εφήντιο τέλος, λοιπόν, στη θητεία της κυρίας Guilfoyle στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας, έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε επισήμως την παραίτησή της, τον απόϊχο των αποκαλύψεων για οικονομικές συναλλαγές και καταγγελίες περί παραβίασης κανόνων δεοντολογίας. Την απόφαση ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ευχαριστώντας την Guilfoyle για τις υπηρεσίες της. Λιγότερο από 2 ώρες αργότερα, η κυρία Guilfoyle ανακοίνωσε την αποχώρησή της, χαρακτηρίζοντας τη θητεία της τιμής ζωής, απέριψε τις καταγγελίες, διαδηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί την υπόλοιψη και την ακεραιότητά της, ενώ φρόντισε να υπογραμμίσει ότι παραμένει αποσιωμένη στον Τραμπ και στο κίνημα America First. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως κράτησε σαφείς αποστάσεις, δηλώνοντας ότι παρότι η Guilfoyle είχε κάνει καλά τη δουλειά της στην Ελλάδα, δεν ήταν ικανοποιημένος από όσα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας. Επιχείρησε μάλιστα να υποβαθμίσει και την προσωπική του σχέση, επισημένοντας ότι η πρώην αρμονιαστικά του γιού του δεν αποτελούσε μέλος της οικογένειάς του. Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της αποκαλύπτει σήμερα η Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Guilfoyle προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσει τη στήριξη προσώπων του στενού περιβάλλοντος Τραμπ, ενώ φέρεται να υποστήριζε ότι ορισμένα από τα επίμαχα μηνύματα είχαν κατασκευαστεί με τεχνητή νοημοσύνη. Στο επίπεδο των αποκαλύψεων βρίσκεται φερόμενο αίτημά της προς χρηματοδότη του Τραμπ για την καταβολή 100.000 δολαρίων, καθώς και καταγγελίες για ιδιωτικές πτήσεις, πολυτελή φιλοξενία και σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από το Γενικό Επιθεωρητή του State Department. Μετά την αποχώρησή της, ανοίγει πλέον και το ζήτημα της διαδοχής στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό είναι ότι διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Ποιος αναλαμβάνει καθήκοντα τώρα, Θανάση?
6: Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον Τζος Χακ, το νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ο οποίος αναλαμβάνει και προσαρτημένα τη διεύθυνσή της. Πρόκειται για διπλωμάτη καριέρας με υπηρεσία στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών από το 2001 και σημαντική εμπειρία στα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει διατελήσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών αρμόδιος για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Νότιο-Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με ευθύνη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα. Ο ΧΑΚ βρίσκεται στην Αθήνα από τον Αύγουστο 2025 και γνωρίζει ήδη τους βασικούς φακέλους των Αμερικανικών σχέσεων, ιδιαίτερα την ενεργειακή συνεργασία, τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και την προσπάθεια περιορισμού της ευρωπαϊκής εξάρτησης από το ρωσικό αέριο. Έχει ανοίξει και μια θυμολογία για το ποιος θα διεκδικεί την κυρία Γκυλφόη. Ναι. Ακούγονται διάφορα ονόματα συμπεριλαμβανόμενων ονομάτων από την αμερικανική κοινότητα, τον χώρο της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Η Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμα καταλήξει επιλογή, με τη διαδικασία να αναμένεται χρονοδόρα, καθώς απαιτείται επικύρωση από την Γερουσία.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή βρέθηκε η αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως στην Αθήνα, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για τις καταγγελίες που προηγήθηκαν, αλλά και για το ρόλο της Αμερικανίδας διπλωμάτης στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Για το θέμα ρωτήθηκε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
7: Δεν διαλέγουμε εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, ποιος θα είναι ο πρέσβης.
8: Σωστά, αλλά
7: κάθε χώρα στην Αθήνα.
8: Αλλά έχει επίπτωση η απόφαση.
7: Ναι, ναι. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με κάθε διπλωματικό απεσταλμένο ξένης χώρας. Το ίδιο έγινε και με την κυρία Γκυλφόιλ όσο ήταν εδώ. Το ίδιο θα γίνει και με τον αντικαταστάτη της. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι σχέσεις μας, κύριε Χατζηνικολάου, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λέω ότι δεν είναι θέμα προσώπων. Δεν είναι ζήτημα προσώπων. Έχουμε μία στρατηγική σχέση.
4: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Χρυσές δουλειές κάνουν οι επιτίδη που κυρίως επικαλούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕΞ, απατώντας κυρίως ηλικιωμένους. Παρά τις προειδοποιήσεις της αστυνομίας, δεκάδες είναι τα θύματα που τους δίνουν χρήματα και κοσμήματα, με το πρόσχημα ότι λόγω διαρροής κινδυνεύει να πιάσει φωτιά το σπίτι τους. 89χρονη στο Μαρούσι έπεσε θύμα δύο δραστών που προσποιήθηκαν ότι ήταν υπάλληλοι.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Είναι πολλά, Θεοδόση Πάνου, όπως πολλά είναι και τα χρήματα.
10: Βεβαίως, όταν ακούς ότι μέσα σε ένα 24ωρο μόνο σε τρεις περιπτώσεις η λία των δραστών έφτασε 600 με 700.000 ευρώ, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι πρόκειται περί μάστιγας. Παραλλήλως, οι ηλικιωμένοι συνάνθρωποι μας φαίνεται ότι κρατούν πάρα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά μέσα στο σπίτι τους και κυρίως κοσμήματα αλλά και χρυσές λίρες. Και γιατί το λέω χρυσές λίρες, και μάλιστα όχι όποιες και όποιες χρυσές λίρες, αλλά πεντόλυρα, που αυτή τη στιγμή στην τρέχουσα τιμή του χρυσού, το πεντόλυρο, τιμάται στις 5.000 ευρώ. Είναι νόμιμη αγορά στην τράπεζα το πεντόλυρο. Εκατοντάδες πεντόλυρα είχε στην κατοχή της 89χρονη στο Μαρούσι. Από ό,τι φαίνεται το γνώριζαν οι δράστες, διότι η δράση τους ήταν ιδιαίτερο στοχευμένη. Δεν φαίνεται να ήταν οι άνθρωποι άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ, είμαστε και κινδυνεύεις από την ηλεκτρική διαρροή ραδιενέργειας. Γιατί τέτοια παραμύθια τους πουλάνε. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίστηκαν στην 89χρονη μπροστά της ως υπάλληλοι της εταιρείας κοινοχρήστων. Και εκεί άρχισαν να τους λένε ότι το σπίτι της έχει κάποιο πρόβλημα, ότι από τη διερεύνηση εκεί των κοινοχρήστων, ότι υπάρχει κάποια διαρροή μέσα σε έναν τοίχο το οποίο πρέπει να τον σκάψουν. Ήξεραν. Γιατί μέσα σε αυτό τον τοίχο υπήρχε μια ειδική κρύπτη, την οποία την γνώριζε μόνο η κυρία, εν προκειμένου η 89χρονη. Έσκαψαν λοιπόν με βαριοπούλα, έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα σαν κύριοι μέσα στο σπίτι, άρπαξαν τα εκατοντάδες χρυσά πεντόλυρα για να τα προστατέψουν βεβαίως από τον κίνδυνο που υπήρχε και βέβαια έγιναν καπνός. Στη συνέχεια πρέπει να σας πω ότι το αστυνομικό δελτίο είχε καταγράψει άλλες δύο περιπτώσεις. Επίσης με λία άνω των 200, 250 και 300 χιλιάδων ευρώ. Η μία στη Φιλοθέη, επίσης μια ηλικιωμένη γυναίκα. Εκεί είναι κλασικό το κόλπο. Υπάρχει πολύ έντονη διαφυγή ραδιενέργειας και θα καταστραφούν τα πάντα μέσα στο σπίτι, κυρίως τα κοσμήματα και τα χαρτονομίσματα. Γιατί ως γνωστόν τα χαρτονομίσματά μας και αυτά που έχουμε στην τσέπη μας κινδυνεύουν από τη ραδιενέργεια που έχει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ό,τι να ανασκαρφίζονται οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς όμως γίνονται πιστευτοί. Με αποτέλεσμα να αρπάξουν από την 90χρονη στην Φιλοθέη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και πανάκριβα κοσμήματα. Το ίδιο έγινε και στην Κετσέλη σε έναν 88χρονο. Τηλέφωνο τον πήραν από τον ΔΔΕ. Προφανώς δεν ήταν από τον ΔΔΕ. Και άρχισαν να του πουλάνε το γνωστό παραμύθι ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για τη δική του ζωή, γιατί ενώ θα καταστραφούν τα κοσμήματα, λέει, και τα χρήματα που είχε, όλο αυτό, λέει, το κύμα ραδιενέργειας που περιέχει η ηλεκτρική ενέργεια θα περάσει, λέει, σε σένα, γι' αυτό πρέπει να τα βγάλεις έξω από το σπίτι. Τα βγάλε ο άνθρωπος έξω από το σπίτι μέσα σε μια κατσαρόλα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κοσμήματα και μετρητά. Τα έβγαλε σε μια κατσαρόλα, όπως άκουσε τις συμβουλές των ειδικών. Γιατί όταν σε παίρνει ο ειδικός τηλέφωνο, αν μη τι άλλο, πρέπει να ακούσεις τις συμβουλές του και να βάζεις. Ο ειδικός έχει σπουδάσει. Να βάζεις τα λεφτά και τα κοσμήματα μέσα στην κατσαρόλα και να τα αφήνεις έξω από το σπίτι. Τι πιο σύνηθες να αφήσεις μέσα σε μια κατσαρόλα χρήματα και κοσμήματα. Με ακούτε έτσι και κάνω και λίγο χιούμορ. Διότι από το πρωί φωνάζουμε οι δημοσιογράφοι ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι παραμύθι. Και απορώ κάθε φορά που καλούμε να καλύψω αυτό το ρεπορτάζ, πώς κάποιος από αυτά τα θύματα δεν έχει ακούσει το τι γίνεται. Τέλος πάντων.
4: Όχι μόνο αυτό, Θεοδόση, αλλά όπως μας είπες και στην αρχή, τα ποσά που υφαρπάζουν αυτοί οι επιτίδοι είναι τεράστια.
10: Ακριβώς.
4: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, βάζεις μια ανωτελεία, να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, η Κωνσταντία Δημοκλείδου.
11: Παρόλο που μέσα σε αυτήν την εβδομάδα είχαμε και πάλι 8 συλλήψεις για μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο και με 22 περιπτώσεις μόνο κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 800.000 ευρώ από συμπολίτες μας, βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν το ίδιο modus operandi. Προφανώς και ο οργανισμός δεν ευθύνεται, μάλιστα προσπαθεί και είναι σε επικοινωνία με την ελληνική αστυνομία, ο ΔΔΕ, να ενημερώσει τους πολίτες ότι ποτέ κανένας υπάλληλος του ΔΔΕ ή οποιοδήποτε παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος που χρησιμοποιούν, δεν θα προσεγγίσει κανέναν πολίτη ώστε να του αφαιρέσει χρήματα ή κοσμήματα επειδή υπάρχει κίνδυνος είτε πυρκαγιάς, είτε ηλεκτροπληξίας, είτε οποιοδήποτε άλλος κίνδυνος σε μια οικία. Είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε καθημερινά, όμως καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιστατικά σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα. Διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι όντως ηλικιωμένη. Καταλαβαίνετε ότι οι δράστες προκαλούν πανικό σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν το τηλέφωνο. Είναι κάτι που έχουμε διαπιστώσει ώστε να μην μπορούν να επικοινωνήσουμε κάποιο οικείο πρόσωπο ή την ελληνική αστυνομία. Και στο τέλος καταφέρουν να πείσουν τα θύματα να τους παραδώσουν μόνο τους περιουσίες.
4: Είχαμε τώρα, Θεοδόση, και την επεισοδιακή σύλληψη ανηλίκου στην Γλυφάδα για ναρκωτικά, με τον 16χρονο να επιτίθεται στους αστυνομικούς για να αποφύγει τις χειροπέδες.
10: Και μάλιστα τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς, ευτυχώς ελαφρά, δεν μπορούσε παραπάνω να αντιδράσει ο 16χρονος. Εκπαιδευμένοι είναι άλλωστε οι αστυνομικοί, άμεσα τον συνέλαβαν. Μέχρι να φτάσουν όμως στα ίχνη του, ακολούθησαν πολλοί ημέρες έρευνες. Γιατί είχαν μια πληροφορία οι αστυνομικοί ότι γίνεται εκτεταμένη διακίνηση χασής σε συγκεκριμένη πλατεία στην περιοχή της Γλυφάδας. Παρακολούθησε την παρακολούθηση, κατέληξαν στον 16χρονο. Όταν τον είδαν, πραγματικά δεν πίστευαν στα μάτια τους, διότι συζητούμε για έναν ανήλικο μαθητή, ο οποίος είχε κρύψει στην εσοχή ενός δέντρου στην εν λόγω πλατεία πάνω από 40 σακουλάκια με έτοιμα γραμμάρια χασίς. Έτοιμα προσπόληση δηλαδή, γιατί φαίνεται ότι ο 16χρονος είχε αναπτύξει έναν ευρύ κύκλο όσον αφορά στο πελατολογιό του και γνώριζε τι θέλει ο κάθε του πελάτης. Έκοβε τις βόλτες στο γύρω-γύρω στην πλατεία, ήξεραν που θα το βρουν τις συγκεκριμένες ώρες. Οι πελάτες πήγαιναν, προμηθεύονταν τα ναρκωτικά, τον πλήρωναν, βρέθηκε στην κατοχή του και μεγάλο χρηματικό ποσό. Συνέλησαν βεβαίως και οι γονείς του για παραμίληση ανηλίκων. Και πιο λογικό να μου πείτε, άπαντες θα έχουν να τα πούνε με τον εισαγγελέα.
1: Και δεν έχουν τέλος τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας. Στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 17χρονος που απείλησε συμμαθητή του ότι θα διαρρεύσει βίντεο από τον ξυλοδαρμό που είχε υποστεί το παιδί λίγες ημέρες νωρίτερα από ομάδα ατόμων μέσα στο σχολείο. Νωρίτερα ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του νεαρού, όπως θα μας πει ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
12: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε σε σχολικό συγκρότημα. Ένας 17χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς με την αστυνομία να ταυτοποιεί έναν συνομήλικό του. Στο επεισόδιο φαίνεται να εμπλέκονται και άλλα άτομα τα οποία φέρονται να του άρπαξαν το τσαντάκι του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που έχουμε, ο 17χρονος δράστης απείλησε ότι θα διαρρεύσει βίντεο από το ξυλοδαρμό του συνομήλικου του, το είχε στην κατοχή του και στο κινητό του. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται και για τα υπόλοιπα άτομα.
1: Τώρα, Δημήτρη, πέρασαν οι 15 ημέρες διορία που είχε δοθεί στην ιδιωτική κλινική της πόλης, που λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα, και σήμερα μπήκε Λουκέτο παρουσία εισαγγελέα τελικά.
12: Ναι, η εξέλιξη έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένου ογκολογικού τμήματος, το οποίο πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, αλλά και την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις συνθήκες λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής. Χθες το βράδυ απομακρύνθηκαν και οι τελευταίοι ασθενείς που παρέμεναν στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, και σήμερα παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών και εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία σφράγισης. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαπιστώθηκε ότι υπήρχε εξοπλισμό για τη διαχείριση κυταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, μεταξύ άλλων και θάλαμος βιολογικής ασφάλειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στη ιστοσελίδα της κλινικής, υπήρχε υλικό που παρουσίαζε τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος, πάντα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
1: Αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σερμάτση, να πούμε ότι την ίδια ώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών διαβίβασε στις αρχές φάκελο για 42 κέντρα αισθητικής και 5 ιατρία, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις ή να εντοπίστηκαν μη αναγνωρισμένες παρεμβάσεις. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο ανανεωμένο πρόγραμμα με την κατάσταση δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
15: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
14: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
18: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
19: Πώς είπατε?
20: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
24: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
25: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, λένε οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Αναλύσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καταδεικνύουν ότι η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στον Κηφισό, στην Κηφισίας και στην Κατεχάκη το πρώτο 9μηνο του έτους ήταν μειωμένη κατά περίπου 17% σε σχέση με το 2025. Συγκεκριμένα, ένας οδηγός εκκινεί το πέρυσι τις ώρες αιχμής στον Κηφισό με 51 χιλιόμετρα την ώρα και φέτος με 42, στην Κατεχάκη με 15 χιλιόμετρα και σήμερα με 12, ενώ στην Κηφισίας από 23 χιλιόμετρα η ταχύτητα έχει μειωθεί στα 19. Φρένο στην ταχύτητα και γκάζι στην ταλαιπωρία για τους οδηγούς στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, το Δωρία Ξελέ.
2: Ακριβώς έτσι, Βασίλη, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική και τις ώρες που ξοδεύουν καθημερινά στους μποτιλιαρισμένους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με ανάλυση του Παρατηρητηρίου Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Κατεχάκη καταγράφεται γενικευμένη μείωση των μέσων ταχυτήτων κυκλοφορίας τα τελευταία χρόνια. Κάτι που ουσιαστικά σημαίνει μεγάλη αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Στους συγκεκριμένους τρεις κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, από τους οποίους διέρχονται καθημερινά χιλιάδες οχήματα, η κατάσταση χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο. Αντί να βελτιώνεται, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι οι μετακινήσεις συνολικά στο Λεκανοπέδιο θα αυξηθούν κατά περίπου 16% μέχρι το 2030. Όπως αναδεικνύουν τα στοιχεία, στην Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Κηφισίας, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στους πρώτους 9 μήνες του 2026 ήταν μόλις 12,8 χιλιόμετρα, μειωμένη κατά σχεδόν 16,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και κατά 26,37% σε σύγκριση με το 2024. Όσον αφορά τον πολύ βεβαρημένο Κηφισό, η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται στο ρεύμα προς Πειραιά τις καθημερινές και από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο φέτος, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων μειώθηκε από 51,56 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 42,59 χιλιόμετρα την ώρα. Πρόκειται για μια μείωση της τάξεως του 17,4%. Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι κυκλοφοριακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδίως στις καθημερινές, 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Ειδικότερα στο κατερχόμενο ρεύμα προς Αθήνα, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας μειώθηκε το πρώτο 9μηνο του 2026 από τα 23,7 χιλιόμετρα την ώρα το 2025 σε 19,21. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο ανωδικό ρεύμα, όπου η μέση ταχύτητα μειώθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα από τα 20,68 χιλιόμετρα την ώρα πέρυσι στα 17,36 φέτος.
1: Οι συγκοινωνιολόγοι Θοδωροί τονίζουν επίσης ότι οι πολίτες προτιμούν τα αυτοκίνητά τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ακριβώς έτσι, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση στους δρόμους Αττικής επιβαρύνεται και από το γεγονός ότι οι Αθηναίοι χρησιμοποιούν κατά κόρον το αυτοκίνητό τους και όχι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, να σου πω, πριν από 20 χρόνια η αναλογία χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς προς γιοταχή ήταν περίπου 1:1, ενώ σήμερα είναι 1:2.
3: Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων άρχισε σήμερα με παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας παρά την έντονη βροχή, αλλά θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, Αργυρό Μαυρούλη.
4: Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, Ελισάβετ, θα γίνονται κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους σε ολόκληρη τη χώρα. Στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, των διεκδικήσεών τους βρίσκονται αυξήσεις συντάξεις, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και η καταβολή των αναδρομικών τους. Σήμερα, παρά τη βροχή, όπως είπες και εσύ, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ συγκέντρωση έγινε και στην Πάτρα, έξω από τον ΕΦΚΑ, με αιχμή της συντάξης χειρίας και τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ, χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Οι συνταξιούχοι ζητούν επίσης δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι στις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με συγκέντρωση στις 10 το πρωί στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία προς το Υπουργείο Υγείας. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και στην Πρέβεζα 19 Οκτωβρίου, στη Λιβαδιά στις 20, στην Τρίπολη 22 Οκτωβρίου και ενώ ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 4 Νοεμβρίου με παγκρίτιο συλλαλητήριο στο Ηράκλειο. Τονίζουν ότι οι αυξήσεις αυτές που θα πάρουν συντάξεις τους δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες από την ακρίβεια και ζητούν ουσιαστική ενίσχυση στο εισόδημά τους.
3: Τώρα, εντωμεταξύ, Αργυρό, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο ανανεωμένο πρόγραμμα με την κατάσταση, στο οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 1000 νοικοκυριά να μεταφερθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας με το αζημίωτο.
4: 10.000 ευρώ είναι, Ελισάβετ, η επιδότηση για κάποιον που θέλει να εγκατασταθεί μόνιμα στην περιφέρεια. Και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε και αρμόδια ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, τα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά μετά την έγκριση της αίτησης για την κάλυψη των πρώτων εξόδων. Τα υπόλοιπα δίνονται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους διαμονής στο νέο προορισμό. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τον Εύρο και επεκτείνεται τώρα σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων η Δράμα, η Φλόρινα, οι Σέρες, η Καστοριά, τα Γιάννενα και η Θεσπρωτεία. Μάλιστα, υπάρχουν και αλλαγές, γίνονται πιο ευέλικτες οι προϋποθέσεις. Δεν απαιτείται πλέον απόδειξη εργασίας σε νέα περιοχή. Η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλεις, όχι μόνο σε μικρά χωριά, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος. Δικαιούχοι μπορούν να είναι και μεμονωμένα άτομα και οικογένειες, αλλά και Έλληνες που επιστρέφουν από το εξωτερικό. Και σε πρώτη φάση αναμένεται να μπουν 1000 νοικοκυριά με στόχο την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρήκνωσης. Να πούμε ότι οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μόνο στην πλατφόρμα elocation.voucher.gov.gr.
3: Ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού αλλά και της αστυφιλίας. Να ευχαριστήσουμε την Αργυρό Μαυρούλη και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε για το πρόγραμμα αυτό η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
5: Σήμερα ξεκινάει η πλατφόρμα της μετεγκατάστασης για 10 νέες περιφερειακές ενότητες. Μιλάμε για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει στην ακριτική Ελλάδα, θέλει να πάει στην Πέλα, στο Κλική, στην Καστοριά, στα Ιωάννινα, στην Θεσπρωτεία, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, και το κράτος του δίνει 10.000 ευρώ. 50% προκαταβολή, μόνο με την υποχρέωση να έχεις ένα σπίτι, είτε δικό σου είτε να έχεις νοικιάσει κάτι, έτσι ώστε μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα που προσφέρει το κράτος και όποια ιδιωτική περιουσία μπορεί να έχει κάποιος, να πάει να αφήσει την πόλη στο Δήμο Σουφλίου, στο Δήμο Ορεστιάδας. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση, είχαμε 500 αιτήσεις, κατά κύριο λόγο από κόσμο που ήταν από εκεί, που σου έλεγαν θα βρούμε έναν άλλον τρόπο να πάρουμε τα χρήματα. Για να μην θεωρηθούν αυτά τα χρήματα αχρεωστήντος καταβληθέντα, πέραν του ότι πρέπει να δείξεις ότι έχεις μια διεύθυνση μόνιμη εκεί πέρα, πρέπει να μείνεις και για τα υπόλοιπα 5 χρόνια εκεί.
1: Καταλύει κάθε έννοια ελευθεροτυπία στο καθεστώς Ερντοάν. Αστυνομικοί εισέβαλαν στο αντιπολιτευόμενο κανάλι Halk TV, ξύλωσαν τον ιδιοκτήτη και όρισαν κρατικό επίτροπο στη διοίκηση. Ο μεγαλομέτοχος του καναλιού, όπως ισχυρίζονται οι τουρκικές αρχές, Νίκο Νανούρη, είχε παράτυπες οικονομικές διασυνδέσεις με τον προφυλακισμένο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου.
6: Με τον Εκρέμη Μάμογλου και με το Δήμο της Σμύρνης, όπως αναφέρουν τα και τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ώρες, Βασίλη, καθώς σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, είχαμε αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού στην Τουρκία, το Halk TV, το οποίο εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, και με τις αρχές, αφού έκανα την έφοδο να προχωρούν στην αναστολή της λειτουργίας του καναλιού και στο διορισμό διαχειριστή, καθώς το συγκεκριμένο δίκτυο, ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου δικτύου, κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, χειραγώγηση διαγωνισμών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς να δικαιολογείται. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στο συγκεκριμένο σκάνδαλο φέρεται να εμπλέκεται και ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμη, ο πρώην δήμαρχος μάλλον της Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, όπου τουλάχιστον αυτό καταγγέλνουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έχουν εκδοθεί ήδη εντάλματα σύλληψης για 17 άτομα, εκ των οποίων τα 11 έχουν συλληφθεί, 4 άτομα, να πούμε, Βασίλη, φέρεται να βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο. Ήταν πάντως μεγάλη και σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης μετά και την τελευταία εξέλιξη του κλεισίματος της αναστολής, μάλλον της λειτουργίας του Halk TV. Ο Σγιου Ροζέλ, ο αρχηγός του κόμματος της αντιπολίτευσης, του νέου κόμματος, ουσιαστικά ανέφερε ότι το να πραγματοποιήσει αστυνομική έφοδο σε ένα τηλεοπτικό σταθμό τα χαράματα και να διορίζει διαχειριστή είναι κάτι που κάνουν μόνο δικτάτορες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία.
7: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Να αρχίσουμε, Δημήτρη, από την ΑΕΚ, η οποία θέλει απόψε να κάνει στο Λονδίνο το 2-2 στη League Phase του Champions League απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.
7: Στο Λονδίνο, λοιπόν, και στο Stamford Bridge, στην έδρα της Chelsea, την οποία χρησιμοποιεί για τους αγώνες της Ουκρανική ομάδα, η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί στις 10 απόψε απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο Μιχάλης Φουστέρης, όλα τα τελευταία νέα για την Ένωση πριν από το απόψινο μεγάλο παιχνίδι.
8: Να ζήσει στιγμέ σαν αυτέ τι τελευταίε επίσκεψη αγγλικό έδαφο πριν από 3 χρόνια στον Brighton, τον νικηφόρο 3-2 επί των Γκλάρων, θα επιχειρήσει το βράδυ η ΑΕΚ στο Stamford Bridge του Λονδίνου, στην αναμέτρησή τη με την εξόριστη, πλην όμω επικίνδυνη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Με περισσότερου από 10.000 οπαδού στο πλευρό τη, η Ένωση θα προσπαθήσει αφενό να περιορίσει τη δράση μια επικίνδυνη μεσοεπιθετικά ομάδα, αφετέρου να πλήξει τα νότα τη. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Μίλαν Βιτάλη στην ενδεκάδα. Αν ο Μάρκο Νίκολιτς επιλέξει τριάδα στα χαφ, θα παίξει και ο Καάν Καερινέν μαζί με τον Ρασβάν Μαρίν. Σίγουροι οι Λόβρο Μάγερ και Λούκα Γιώβιτς, ο Μπαρνάμπας Βάργκα είναι σε θέση να παίξει και μένει να φανεί αν θα ξεκινήσει ή αν θα βοηθήσει για κάποια λεπτά. Αν όχι, ο Αμπουμπακαρέ Καραϊτκοϊτά θα αγωνιστεί πίσω από τον Σέρβο. Κανένα πρόβλημα με τον Λάζαρο Ρότα, ίδια η άμυνα με του Σταύρο Πίλιο, Φελίπε Ρέλβας, Αρόλτ Μουκουντή και Αλμπέρτο Μπρινιώτη.
3: Και μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε στον Ολυμπιακό, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι δημιουργήθηκε το απόλυτο αλαλούμ όσον αφορά τα εισιτήρια στον αγώνα με τη Μαρσέη. Υπαναχώρησε η γαλλική ομάδα.
7: Δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα ο Ολυμπιακός, όπως ανέφερε αργάθος το βράδυ σε ανακοίνωσή του, και μετά την αλλαγή απόφασης των γαλλικών αρχών να επιτρέψουν σε μικρό αριθμό φιλάθλων του Ολυμπιακού να παρευρεθούν στο βελοδρόμιο για τον αγώνα με τη Μαρσέη για το Europa League. Καλούμε τους φιλάθλους που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη. Όσοι δεν έχουν φύγει από την Ελλάδα να μην ταξιδέψουν, τόνισε η διφρόλευκη ΠΑΕ, καταγγέλλοντας τις γαλλικές αρχές για αδιανόητη παλινοδία στο χειρισμό που έχουν κάνει για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Χθες το μεσημέρι, οι γαλλικές αρχές είχαν αποφασίσει να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Είχαν δοθεί 3.500 εισιτήρια, επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας και τήρησης τάξης. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ και Βασίλη, ότι στην UEFA είναι έξαλλη με τους χειρισμούς των γαλλικών αρχών και της Μαρσέη. Στα αγωνιστικά, χωρίς τον Λέο Μπέιλι που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, έχει ταξιδέψει για τη Μασσαλία ο Ολυμπιακός.
3: Και πάμε και στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό. Θα μείνουμε πολύ σκληρό για να πεθάνει από ό,τι φάνηκε. Ήταν επική η ανατροπή που έκανε χθες από το μείον 28 να νικήσει τελικά στην παράταση τη Βαλένθια.
7: Κατάθεση ψυχής από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου με ανατροπή κέρδισε 102-97 στην παράταση τη Βαλένθια στην 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 28 πόντους στην αρχή του 3ου δεκαλέπτου. Μπόρεσαν να βγάλουν αντίδραση και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση με την κανονική διάρκεια να λύγει 90-90. Εκεί έδειξαν χαρακτήρα, αποφασιστικότητα και έφτασαν στην 4η νίκη του στη διοργάνωση. Ο Φουρνιέ, που ήταν άποντο στο πρώτο ημίχρονο, είχε 23 πόντους, ο Μοντέρο 26, πρώτη σκόρερ των Ερυθρολεύκων. Επόμενο παιχνίδι την Παρασκευή στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές στο 32ο λεπτό του αγώνα. Εύκολο ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 72-55 τη Παρτιζάν και πέτυχε την 5η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια. Με απίστευτη άμυνα για 40 λεπτά, οι πράσινοι κράτησαν τους Σέρβους στην χαμηλότερη συγκομιδή τους των τελευταίων 14 ετών. Χέιβς Ντέιβις πρώτος με 14 πόντους. Αποθεώθηκε ο Ζέλικο ο Μπράντοβις στην επιστροφή του στο Βελιγράδι από τους φιλάθλους της Παρτιζάν, που πριν από τον Παναθηναϊκό ήταν στην Παρτιζάν. Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χάπολη Τελαβίβ. Τέλος, στο τένις και στο τουρνουά της Σαγκάης, ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Ρώσο Ντανίλ Μετβέντεφ, νούμερο 5 στην παντόγνωση κατάταξη, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
9: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στου Αμπελοκήπου και στα δύο ρεύματα τη Μεσογείου στο Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψο του Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Κακοκαιρία, ένας νεκρός στη Ρόδο παρασύρθηκε με το όχημά του στη θάλασσα.
3: Και στο ενικός.gr, πετρελαιοθέρμανση στα 40 λεπτά το λίτρο η επιδότηση. Τι ανακοινώθηκε για ντίζελ και βενζίνη.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για κλείσιμο.
10: Αντένα Πάτρας, 105,3.
13: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Παπέρκε!
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάραβολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
16: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
17: Konnichiwa.
18: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
19: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
20: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
21: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
22: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
23: Στέλλα Χαΐας.
24: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
23: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Τώρα ξέρεις ποια γυναίκα που φεύγει.
1: Βέβαια, χάσαμε την Kimberly Stop.
0: Μια σωστή κυρία.
1: Χάσαμε την
0: Kimberly. Σωστή κυρία.
1: Χάσαμε την Kimberly. Δεν θα πω εγώ αν ήταν σωστή ή όχι. Η Kimberly τη χάσαμε πάντως.
0: Δεν ξέρω.
1: Η Kimberly μας έφυγε, η Guilfoyle πάει. Πάει. Πάει.
0: Θέλω
1: πάει.
0: Να ξέρω τη γνώμη σου αν ήταν σωστή κυρία που λέει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Για να ακούσουμε λίγο τραγούδι ακόμα. Όχι, εντάξει, μην αφήσουμε και στέγη. Εντάξει, οκ.
1: Τον Αργυρό τον είδαμε. Είναι καλή, σε καλή κατάσταση.
0: Σου έχω Αργυρό τώρα. Τώρα...
1: Είναι σε καλή κατάσταση, τον είδες, δεν έχεις επικοινωνήσει μαζί του.
0: Έκανε δήλωση ο Αργυρός, περίμενε.
1: Μίλησες μαζί του,
0: εννοείται,
1: να δούμε σε τι κατάσταση. Συγγνώμη, είναι.
0: Το ρεπορτάζ
1: έχασε την νονά, τι ήτανε, νονά, κουμπάρα, τι του ήτανε.
0: Βάφτιζε το παιδί,
1: νονά,
0: της πάντρευε
1: νονά,
0: κάτι. Ήτανε
1: κάτι, κουμπάρα, νονά,
0: κάτι,
1: κουμπάρα, τι θα γίνει κουμπαριά.
0: Περίμενε, θα σου πω γιατί έχω εδώ τα δεδομένα.
1: Έχουμε σοβαρές απορίες σήμερα.
0: Περίμενε, γιατί το ρεπορτάζ ξεκινάει από τον
2: στο τραπέζι ένα γράμμα.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνεις, διότι ναι, αυτός ναι. Είναι το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας. Από την εκπομπή του Χαμογέλα και πάλι, ποιος είναι η Σύση
1: Χριστίδου.
0: Ναι.
1: Τι
0: και,
1: είπε, κρέμομαι από τα χείλη σου.
0: Κύριε Αργυρέ, λέει για την Kimberly Guilfoyle. Απαντάει. Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα, θα τα δω. Θες να πούμε κάτι για μουσική, είμαι εδώ για σένα, για Kimberly μου λες.
1: Κοίτα που και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Πονήρεψε
1: και ξέρει να λύσεται. Ούτε πολιτικός,
0: τι θες να πει.
1: Ούτε πολιτικός σε πάνελ. Μπράβο.
0: Θα σου βάλω αύριο Αργυρό.
1: Τώρα με εντυπωσίασες.
0: Ναι, πρόλαβες όμως, γιατί αύριο θα σου κάνω έκπληξη με Αργυρό. Είναι θλιβερή ιστορία.
1: Αχ, βγάλτε τα μαντίλια να κλάψουμε.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω, προφανώς δεν είναι θλιβερή ιστορία, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα, διότι έχει να γίνει δεκαετίες να
1: θυμάσαι
0: απολύσει.
1: Θυμάσαι εσύ, εγώ δεν θυμάμαι. Να μου πεις όμως εσύ που είσαι και παλαιότερος από μένα και χρόνια στο ρεπορτάζ, αν θυμάσαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, θα γυρίσω τη μνήμη από το 1821. Από τότε εγώ ξέρω.
1: Όχι, δεν είσαι από τότε.
0: Με το Θόδωρο, τον Κολοκοτρώνη, θα συμμαθητές.
1: Παρεούλα, περικεφαλές.
0: Περίμενε, βάλε ξανά μια γυναίκα, φεύγει και θα το βρω.

0: τρίζει η πόρτα και το σπίτι ανοιχτό. Μια γυναίκα φεύγει.
1: Λοιπόν, 1974.
2: Oh,
1: ήταν ταραγμένα ναι. χρόνια τότε,
2: ναι,
1: μετά
2: βέβαια,
1: τη δικτατορία.
2: Ναι,
1: εννοείται, Λοιπόν, είτε ο Χέρι Τάσκα, ολομολογώ τον θυμάμαι, ήμουν τότε πήγαινα σχολείο, Αμερικανός πρέσβης. Και τότε που έγινε ο Ατίλας, η τουρκική εισβολή στην
2: Άλλες
1: Κύπρο
2: εποχές,
1: και έπεσε η δικτατορία, ναι. εγκατέλειψε τη θέση του και έφυγε.
2: Και υπό άλλες συνθήκες. Τέτοιο πράγμα να ζητήσει Αμερικανός πρόεδρος την παρέτηση πρέσβεως στην Αθήνα,
1: νομίζω,
2: στην Ελλάδα, νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Το 50 ήμουν αγέννητος, αλλά νομίζω ότι είχε γίνει το 1950, δεν είμαι βέβαιος.
2: Okay.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν με βέβαιος.
2: Πάντως, τα τελευταία στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας, νομίζω αίτηση για παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως δεν έχει ξαναγίνει
1: πρόσεξε,
2: του Αμερικανού πρέσβη.
1: Πρόσεξε τι γίνεται τώρα. Πριν πάμε, γιατί έχουμε ρεπορτάζ, θα πάμε και στο Κερικό, γιατί έχουμε δυστυχώς νεκρό στη Ρόδο από την
2: καλοκαιρία.
1: Ένα άνθρωπο που δούλευε σε ξενοδοχείο.
2: Ναι,
1: θέλω να σου πω το εξής. Ότι χθες ήταν η πρώτη, μόλις τελείωσε η εκπομπή. Κέι Τσακαράη, αυτή η κούκλα, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.
2: Το είδες αυτό. Κάστινγκ της περνάει.
1: Κούκλα, ε.
2: Κάστινγκ.
1: Και φοβερή.
2: Καλά, έκανε γκάφα.
1: Ναι, έκανε γκάφα με το.
2: Έκανε γκάφα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Αναλαμβάνει αυτή. Είναι να κάνει την πρώτη ενημέρωση. Και την παίρνει τηλέφωνο Τραμπ 5 λεπτά πριν και λέει να πει ότι διώχνουν την Κίμπερλι. Και η ανακοίνωση ήταν 18 μέτρες αλέξεις. Ερωτήθηκε από δημοσιογράφο, ήταν στη Μέντρο προφανώς η ερώτηση, για την Κίμπερλι και απάντησε, ολοκληρώνει τη θητεία, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας. Αυτό ήτανε. Δηλαδή απολύθηκε live με ένα τηλεφώνημα του Τραμπ,
2: ακριβώς.
1: 5 η ώρα το απόγευμα ώρα Ελλάδος, μπαμ μπαμ.
2: Και είναι η αλήθεια,
1: γιατί...
2: ξέρεις, εγώ με τον Μπουμπίκα στο αυτοκίνητο χθες, ανοίγω το κινητό, βλέπω αυτό,
1: είναι,
2: λέω
1: όπα,
2: έγινε με το που τελειώσαμε την εκπομπή, δεν το προλάβαμε.
1: Άκου γιατί έγινε, διότι ρώτησα, πρόσεξε. Ο Τραμπ πάει στις εσωτερικές εκλογές, τις ενδιάμεσες, στις 3 Νοεμβρίου. Επειδή η Κίμπερλι είχε σχέση με το γιο του. Και έτσι ήρθε κοντά της και μάλιστα ήταν από
2: τους... Την άδειασε όμως χθες τις δηλώσεις του.
1: Σωστά. Ήταν από τους βασικούς διοργανωτές της προεκλογικής του εκστρατείας, πολύ κοντά στον πρόεδρο, ήταν δίπλα του, άρα φοβήθηκε ότι θα την ταυτίσουν μαζί του.
2: Και φοβήθηκε ενδεχομένως ότι μπορεί να αποτελήσει ένα βαρύδι.
1: Βαρύδι, ένα βαρύδι και δύο. Και δύο βαρύδια.
2: Εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών που έρχονται τον Νοέμβριο, όπως ξέρουμε, και επειδή ο πλανητάρχης έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα να αντιμετωπίσει, δεν ήθελε προφανώς να έχει και τις κατηγορίες κατά της κυρίας Γκυλφόιλ. Αυτό... να έχει και αυτό το πράγμα στην πλάτη του.
1: Αυτό φάνηκε πρώτα προχθές το βράδυ, όταν τον ρώτησαν και ουσιαστικά προανήγγειλε την αποπομπή της, την καρατόμησή της. Και χτες τις δηλώσεις του φάνηκε λέγοντας: δεν είναι μέλος της οικογένειάς μας.
2: Ναι,
1: κάποτε είχε σχέση με το γιο μου.
2: Κάποτε τα είχε με το γιο μου.
1: Δηλαδή,
2: ναι,
1: μη με συνδέεται. Μακριά.
2: Που ήταν. Πώς την έλεγε να δεις. Είχε πει.
1: Έξυπνη, ικανή,
2: όλα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, από εκεί που την είχε στα ψηλά, ξαφνικά την γκρέμισε.
1: Ναι, πρόσεξε όμως τώρα ποια είναι η ουσία. Διότι έχει ξαναβγεί σήμερα εγώ στη Journal με ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ για. Ανάρμοστες θα πω σχέσεις ως προς την πολιτική τους διάσταση, μην παρεξηγηθώ, με επιχειρηματίες και Έλληνες και ξένους. Εδώ ακούω για 250.000 ευρώ που ζήτησε από επιχειρηματία Έλληνα για να αγοράσει Jeep Mercedes. Yeah. Δεν είναι μόνο λοιπόν αυτά που... Αχ, τι ωραίο τραγούδι, μπράβο Αντώνη. Δεν είναι αυτά που λέγαμε μόνο για το ταξίδι με επιχειρηματία στο Νταβός, με άλλο στο Κστάντ, με όλες αυτές οι ανάρμοστες... Θυμάστε τις διατυπώσεις, τα γου τρεις τελείες λεφτά,
2: βέβαια.
1: Τον κάπα όμου, δηλαδή πράγματα που δεν αρμόζουν ως λεξιλόγιο. Υπήρχε λοιπόν ένας τρόπος προσέγγισης επιχειρηματιών που δεν αρμόζει το ρόλο της και τη σοβαρότητα των καθηκόντων της. Πέραν αυτού εξετάζεται για άλλα που ξεκίνησαν από το δωρητή του Τραμπ για δωροληψία. Δώσουμε 100 χιλιάρικα στην κάρτα. Μετά λέει είναι AI, μετά λέει είχα συνεργασία μαζί του, λένε δικηγόρη του, οι δικηγόροι της. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλά. Όμως το πιο ευαίσθητο είναι ότι η παρουσία της στην Ελλάδα στους 11 μέσα συνδεδεμένη με έργα εθνικής σημασίας. Εκεί λοιπόν, επειδή η κυβέρνηση. Όμως το πιο ευαίσθητο είναι ότι η παρουσία της στην Ελλάδα στους 11 μέσα συνδεδεμένη με έργα εθνικής σημασίας. Εκεί λοιπόν, επειδή η κυβέρνηση.

0: απάντησε, θέτοντας τα όρια και τις κόκκινες γραμμές, και νομίζω την έβαλε στη θέση της. Μέχρι εκεί, αυτό ξέρουμε, ότι η παρουσία Παπασταύρου τόλμησε να πει: μπορούμε να ρίξουμε ή μπορώ να ρίξω όποια κυβέρνηση θέλω, όπως στη Ρουμανία. Πήρε την απάντηση, τέλειωσε αυτό.
1: Πάντως το θέμα είναι.
0: Άλλη εμπλοκή δεν έχουμε.
1: Ναι, πάντως το θέμα είναι: η κυβέρνηση μπορεί να λέει αυτά. Η αντιπολίτευση ζητάει απαντήσεις. Και κάνει λόγο για σιωπή. Που όντως σιωπή κατά κάποιο τρόπο έχουμε ακούσει.
0: Πρόσεξε, εγώ είχα νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, εκπρόσωπο του κόμματος της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, και τον κύριο Ρωμανό, υψηλότερο επίπεδο, και ρωτούσα τον κύριο Τσουκαλά, έχετε θέσει αυτά ερωτήματα? Κάποιο στοιχείο έχετε, κάποια σκιά? Όχι, λέει. Δεν έχουμε, θέλουμε όμως πλήρη ενημέρωση. Εκεί μείναμε. Δεν είπε, και ο κύριος Κόκαλης που έκανε την πρεμιέρα ως εκπρόσωπος της Ελλάς, εκεί μείναμε. Δεν υπήρχε κάτι παραπάνω. Ότι έχουμε ένα στοιχείο που θέλουμε απάντηση, κάποια παρουσία, κάποια φωτογραφία. Επίσης, να σου πω ότι η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μου έλεγε, κορυφαίος τέλεχος, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ότι είχε τη μανία να φωτογραφίζεται σε εκδηλώσεις εκτός των θεσμικών πλαισίων.
1: Αυτό το είχαμε δει όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν να σου το πει, δεν το βλέπαμε.
0: Ναι, και μου λέει, μη είδες ποτέ φωτογραφία μου. Της είπα, μην τολμήσεις. Εδώ ερχόμαστε θεσμικά με το ρόλο μου. Τρώμε ή πάμε σε μια εκδήλωση. Ούτε φωτογραφίες εγώ, ούτε φωτογραφίες εσύ. Αν θέλω μια φωτογραφία την ώρα της υπογραφής του έργου, καλώς. Αλλά οι δυο μας φωτογραφίες στο τραπέζι δεν έχει καμία δουλειά. Θέλω να πω, καλά, αυτό ή κάτι ήξερε ο άνθρωπος.
1: Καλά, εντάξει. Είχαμε σχολιάσει και εδώ πολλές φορές, πέρα από το, εντάξει, πέρα από το θεσμικό της ρόλο, ότι ήταν η πρώτη φορά που βλέπαμε μία συμπεριφορά, δηλαδή και όλα αυτά που συζητούσαμε.
0: Πες την αλήθεια, εμένα με ξένησε.
1: Μπουζούκια, πρώτο τραπέζι, ναι.
0: Εμένα με ενοχλούσε.
1: Και εμένα με ξένιζε.
0: Και όλο αυτό το κοσμικό, το χαζοχαρούμενο, το όλο αυτό.
1: Όλο αυτό θεωρώ ότι ό,τι θες μπορείς να κάνεις, αλλά όχι όταν είσαι, δυστυχώς, κάποιοι ρόλοι, να το πω έτσι, που είναι θεσμικοί και βαριά θεσμικοί, δεν μπορείς, πρέπει να μπεις στο κουστούμι τους. Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορείς να κάνεις.
1: Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Εγώ πρέπει να σου πω.
1: Δεν μπορείς να κάνεις.
0: Ότι δεν είναι
1: δεν
0: μόνο.
1: Είσαι ένα ιδιωτικό πρόσωπο. Είσαι αυτή τη στιγμή εκπροσωπείς την υπερδύναμη. Εκπροσωπεί στην Αμερική, στην Ελλάδα.
0: Τι λες τώρα, βέβαια.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή, και δεν το λέμε κατόπιν εορτής. Εγώ θυμάμαι το λέγαμε και τότε. Όλα αυτά μας ξένιζαν, μας φαινόντουσαν περίεργα.
0: Θα σου πω το εξής. Όλα τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να προσέχουν την ιδιωτική του ζωή. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί οι δυο μας. Εγώ 40 χρόνια στην τηλεόραση, από τότε που έγινε το πρώτο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Όταν κάνω οτιδήποτε, σκέφτομαι τι μπορεί να γίνει εάν υπάρξει κάποια εικόνα. Έχεις δει ποτέ φωτογραφία μου σε κάποια ιδιωτική εκδήλωση? Ποτέ. Δεν υπάρχει. Εμείς που κρινόμαστε από τους πολίτες, πρέπει να είμαστε τριπλά προσεκτικοί. Είμαστε σε ένα καθεστώς που μπορεί και έχει δικαίωμα οποιοδήποτε να μας κρίνει και να βγάλει οποιοδήποτε συμπέρασμα.
1: Πόσο μάλλον,
0: διότι
1: πόσο
0: πρέπει να δίνουμε εξετάσεις παντού.
1: Όταν είσαι σε μια τέτοια θέση.
0: Φυσικά.
1: Που πέραν των θεσμικών υποχρεώσεων,
0: σωστά.
1: Υπάρχουν και θέματα.
0: Ηθικής τάξης.
1: Όχι μόνο ηθικής, και διεθνή θέματα, δηλαδή διμερή θέματα. Βέβαια. Δηλαδή, όταν στην Τουρκία υπάρχει ένας πρέσβης, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας. Και συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται. Δηλαδή, δεν γίνεται εδώ εσύ να το ρίχνεις στο σωστό ρολό, να το πω έτσι, ώρες-ώρες.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε για την Κύπρο. Έχουμε και άλλα να πούμε στην πορεία. Δεν κρατιόμαστε, Λουκία. Μπορούμε να μιλάμε 4 ώρες για την Κύπρο. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ. 14 λεπτά μετά τις 3. Ένα χειμωνιάτικο σκηνικό σήμερα, γιατί έπεσε και θερμοκρασία και βροχή. Και δυστυχώς η κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα έχει το πρώτο θύμα. Έναν άνθρωπο στη Ρόδο. Είναι 62 ετών. Όπως έχασε τη ζωή του, είναι στα στεγνά Αρχαγγέλου. Έχω πάει πολλές φορές στη Ρόδο. Είναι ο δρόμος που κατεβαίνει από την πόλη για τη Λίνδο. Ένας υπέροχος παραλιακός δρόμος. Εκεί λοιπόν το αυτοκίνητό του ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος. Πήγαινε να πάρει το αυτοκίνητό του για να πάει να γυρίσει από τη δουλειά του.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς. Το θέμα είναι ότι παρασύρθηκε από τα
0: 62
1: από
0: ετών.
1: Τα νερά.
0: Έτσι, βρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Άλλα και άλλα αυτοκίνητα εκεί παρασύρθηκαν. 3-4 είδα στις εικόνες. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Θα πάμε σε λίγο στη Ρόδο. Αλλά νομίζω ότι προέχει να δούμε πώς κινείται η κακοκαιρία. Για να δούμε ποιες περιοχές πρέπει να πω επίσης ότι πήγε 112 στη Ρόδο. Το οποίο ο άνθρωπος αυτός, εάν το είχε ακούσει, δεν θα κάνει τη ζωή.
1: 112 για εκένωση στα Ψαχνά της Ευβοίας. Και εκεί φοβούνται ότι έχει υπερχυλήσει ο ποταμός.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Ζητούν την απομάκρυνση. Mm-hmm. Επίσης προβλήματα πάλι στην Εύβοια, στην πολύπαθη Εύβοια, να πω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το οδικό δίκτυο, το οποίο είναι χάλια ακόμα.
0: Δραματική,
1: και το λένε όλοι. Κόπηκε στα δύο δρόμους από Προκόπη προς Μαντούδη. Mm-hmm. Και υπερχύλησε και ο Κυρέας. Και υπάρχει και εκεί μήνυμα.

0: σου πω, 12.
1: Γιατί ήμασταν από το πρωί εκεί και είχα live συνεχώς συνδέσει. Ο Κυρέας είναι ένας ποταμός που ενώ ήμασταν live 10 παρακάτι, φούσκωσε, έφυγε, κάλυψε το δρόμο και σε ένα σημείο είχε κοπεί ο δρόμος στα δύο, δηλαδή άσφαλτος, περνούσε το ποτάμι, σταματούσε, έχανε το δρόμο και τον έβλεπε απέναντι το δρόμο. Εκεί ο Κυρέας έξω από το Μαντούδι. Λοιπόν, πάμε στο Τάσο Αρνιακό, πριν πάμε στη Ρόδο, να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Αρνιακέ.
2: Καλησπέρα, κύριε Σαρβελάκη, κυρία
1: και η Λουκία.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Για
0: κύριε
1: να
0: Λουκία.
1: Μας πείτε, δυστυχώς λέγαμε για τον νεκρό, τον άνδρα 62 ετών που έχουμε στη Ρόδο. Παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του από τα νερά, στα στεγνά Αρχαγγέλου. Χάθηκε η ζωή. Παρασύρθηκαν και άλλα αυτοκίνητα εκεί. Μεγάλες καταστροφές και στην Εύβοια, έλεγε η Λουκία. Πείτε μας πώς κινείται τώρα η κακοκαιρία, πού βρίσκεται και τι μας περιμένει.
2: Η κακοκαιρία, κύριε Στραβελάκη, κινείται ανατολικότερα σιγά-σιγά, αλλά με αργούς ρυθμούς. Έχει βελτιωθεί ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Έχουμε ήλιο εκεί. Όμως στις περιοχές της ήδη της πληγήσεως, δηλαδή ουσιαστικά από το Πήλιο και κάτω, θα συνεχιστούν με μικρότερες εντάσεις βέβαια. Μικρότερες ραγδαιότητες mm-hmm. βροχοπτώσεις. Πρέπει να σας πω ότι στη Ρόδο έχουν πέσει 264 τόνοι το στρέμα.
1: Πάρα πολύ νερό.
2: Όση η βροχή πέφτει όλο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο στο νησί.
1: 264 τόνοι νερό, πάρα πολύ.
2: Για να καταλάβετε τον όγκο του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες ώρες. Ούτε καν 24.
1: Βέβαια.
2: Παρόμοιες είχαμε δυνατές βροχές με μεγάλες ραγδαιότητες και στη στενή Ευβοίας και στις Κόπελλο.
0: Ναι, και μας λένε εδώ και οι ακροατές ότι η Εύβοια είναι κομμένη στα δύο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή.
2: Είναι κομμένη δυστυχώς στη μέση στα δύο, διότι από τη μέση και προς τα πάνω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, έχουν πέσει δρόμοι, γιατί η Εύβοια είναι γνωστό ότι έχει χτυπηθεί πάρα πολλές φορές από πυρκαγιές με αποτέλεσμα.
0: Και είναι και χάλια το δικό της δίκτυο.
2: Φυσικό είναι με την πρώτη βροχή. Το έδαφος δυστυχώς δεν μπορεί να κρατήσει άλλον το νερό, διότι έχει φύγει το χώμα, έχει πάει στη θάλασσα και έχουν μείνει οι βράχοι. Άρα απορροφητικότητα μηδέν. Άρα χύμαροι και δημιουργούνται συνεχώς και νέα προβλήματα.
1: Πω ότι βλέπω τώρα τα καινούργια στοιχεία από το ΜΕΤΟ, αυτό που είπατε, ναι. Γιατί ανανεώνονται ανά 10 λεπτά. Ναι. Στη Ρόδο, λοιπόν, συνολικά έχουν πέσει 271 τόν νερού ένα στρέμμα.
2: Βέβαια,
1: στενή Ευβοίας 228, βεβαίως. Σκόπελος 203, είδα στις Σκιάθο πλημμύρες επίσης, βεβαίως. Και είναι και οι άνεμοι. Βλέπω ρηπές ανεμών 113 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Ναι, μέχρι 10 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Και εδώ στην Πεντέλη 111. Ναι.
2: Έχουν καθυλωθεί και τα πλοία στα λιμάνια.
1: Βέβαια, υπάρχει απαγορευτικό. Άρα, αυτή τη στιγμή η κακοκαιρία είναι στο κομμάτι από την Θεσσαλία και νοτιότερα μέχρι
2: ακριβώς
1: και την νότιο-ανατολική Ελλάδα.
2: Μέχρι και την νότιο-ανατολική Ελλάδα, αλλά και την Κρήτη. Βρέχει και στην Κρήτη,
1: ναι.
2: Και στα Δωδεκάνησα, βεβαίως και στη Ρόδο.
1: Και πόσο θα κρατήσει αυτό, κύριε Αρνιακέ?
2: Από ό,τι φαίνεται, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα κρατήσει και αύριο η βροχή.
1: Α, και αύριο.
2: Στις υπόλοιπες περιοχές, τα ανατολικά προσύνεμα, σιγά-σιγά από το βράδυ οι βροχές θα ελατωθούν. Και μέχρι και αύριο το πρωί θα συνεχιστούν, αλλά με πολύ μικρές ραγδαιότητες. Και αύριο το πρωί θα έχουμε βροχές σε αυτές τις περιοχές, αλλά με πολύ μικρές ραγδαιότητες. Πια και πιστεύω ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουμε τελειώσει από τις βροχές. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα όμως, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι βροχές θα διατηρηθούν
1: και
2: μέχρι και αύριο το βράδυ. Ναι.
1: Άρα φεύγει, πάει νότια και ανατολικά προς Κρήτη.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή την πολύ παθή Κρήτη τελευταία
2: και η Αττική είχε πολύ νερό.
1: Πολύ
2: νερό, ιδιαίτερα στα βουνά, ιδιαίτερα στην Πάρνηθα. Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία έπεσαν 150-160 τόνοι το
1: τόσο,
2: στρέμμα.
1: Τόσο. Ναι, πάρα πολύ νερό.
2: Και στην κορυφή της Πάρνηθας ακόμα περισσότερο. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να πω ότι και στην Πεντέλη και στον Ημιτό έπεσαν μεγάλες ποσότητες νερού, οι οποίες διοχετεύτηκαν στον Κηφισό, με αποτέλεσμα, που είναι η φυσική απορροή της Αττικής, του Λεκανοπεδίου θα έλεγα, με αποτέλεσμα να φουσκώσει ο Κηφισός και να απειλείται υπερχείληση. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Αρνιακέ, έβλεπα νωρίτερα τις εικόνες. Ήταν ευτυχώς που έχει σταματήσει τώρα η βροχή. Ήταν πάρα πολύ ψηλά η στάθμη του Κηφισού. Εγώ και πολύ καιρό να δω τόσο ψηλά.
2: Είχε φτάσει.
1: Κατέβηκε από την Πάρνηθα προφανώς, που λέτε ότι είχε 160 τόνους νερού αναστρέμα. Είχε φτάσει μισό μέτρο από το δρόμο.
2: Τη λεωφόρο.
1: Πάρα πολύ ψηλά.
2: Ναι, το είδα. Αλλά ευτυχώς άρχισαν να πέφτουν οι ραγδαιότητες, με αποτέλεσμα να πέσει και η στάθμη του Κηφισού. Τι να κάνουμε.
1: Τώρα, μετά από την αυριανή μέρα, βλέπω υπάρχει αποκλιμάκωση σιγά-σιγά.
2: Υπάρχει μια αποκλιμάκωση αύριο, όμως την Παρασκευή νέα κακοκαιρία έρχεται από τα δυτικά.
1: Μάλιστα.
2: Όχι όμως με την ένταση και την έκταση της προηγούμενης. Θα έχουμε πάλι κάποιες βροχές στα βόρεια, κυρίως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα δυτικά αργότερα. Ιόνιο δηλαδή και ακτογραμμή. αλλά δεν φαίνεται να έχουμε τις ίδιες ραγδαιότητες. Όμως θέλω να επισημάνω ότι τα εδάφη είναι πια κορεσμένα και ακόμα και λίγο νερό μπορεί να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα.
1: Κύριε Αρνιακέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Έκτακτη ενημέρωση. Ο Τάσος Αρνιακός, μετεωρολόγος του ΕΡΦΕΜ. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα και σήμερα είδες Λουκία ως το βράδυ από Θεσσαλία και νοτιότερα θέλει προσοχή και ειδικά σε περιοχές που έχει 112. Δεν πρέπει να κυκλοφορούμε. Στη Ρόδο είχε εκδοθεί 112 και έλεγαν οι τοπικές αρχές ότι αν το άκουγε αυτός ο άνθρωπος 62 ετών ξενοδοχο υπάλληλος, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο από τα νερά, είχε σωθεί. Υπήρχε 112, περιορίστε το απαραίτητο τη μετακινήσεις σας. Δυστυχώς. Ένας άνθρωπος ακόμα χάθηκε, ένα ακόμα θύμα. Σου θυμίζω ότι στην προηγούμενη κακοκαιρία στην Κρήτη είχε χαθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου ένας κτηνοτρόφος 80 ετών, ο οποίος είχε πάει να σώσει τα κοπάδια του στα ορεινά του Ρεθύμνου. Mm-hmm. Άρα κάθε κακοκαιρία μας αφήνει με θύματα ή θύμα πίσω της και αυτό είναι το χειρότερο από όλα, δυστυχώς, να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, είμαστε εδώ, φτάσαμε 21 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό της εκπομπής. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας, το γελαστό παιδί του Real FM. Η Δέσποινα Καλοχέρη φροντίζει για όλα. Και σε λίγο προσπαθούμε να συνδεθούμε με τη Ρόδο, να έχουμε τα νεότερα από εκεί, Λουκία, να δούμε τι γίνεται
0: να
1: στο
0: δούμε
1: νησί.
0: Τι γίνεται γιατί εκεί, μεγάλες είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Ρόδο.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ειδικά.
1: Η Εύβοια και η Ρόδος έχουν πληγεί περισσότερο και πρέπει να πω ότι ήταν στην πρόβλεψη αυτό. Δηλαδή, προειδοποιούσαν οι μετεωρολόγοι. Αλλά και αυτό που στα ψαχνά είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και βλέπω ότι εκενώνω τα ψαχνά.

0: Είναι από τον ποταμό που λέγαμε, εκεί έξω από το Μαντούδι, ο οποίος έχει υπεργυλήσει. Και επειδή τα νερά πηγαίνουν προς δύο περιοχές, Μακρικάπα και Ψαχνά, υπάρχει 112 για προληπτική εκένωση και των Ψαχνών και της περιοχής Μακρικάπα.
1: Αυτής, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε από τη μία άκρη της Εύβοιας στην άλλη.
0: Όχι, έχει κοπεί.
1: Η Εύβοια έχει κοπεί στα δύο.
0: Ναι, έτσι. Άρα έχουμε 112 και στην Ρόδο.
1: Επίσης
0: και στην Εύβοια.
1: Επίσης έχουμε και στη Σκιάθο προβλήματα.
0: Σκιάθο έχουμε από τα ξημερώματα, έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα.
1: Έχουμε ζημιές σε περίπου 20 σπίτια, σε 40 επιχειρήσεις. Είδαμε τα δύο αυτοκίνητα που
0: πήγαν
1: στη θάλασσα. Έχουμε και στη Σκιάθο ζημιές δηλαδή.
0: Βέβαια. Και εκεί ήταν στην πρόβλεψη οι σποράδες. Να ξαναπώ λοιπόν ότι
1: αυτό
0: πιο δύσκολο.
1: Με το που βρέχει παντού γίνεται ο χαμός, δηλαδή τι να πω πραγματικά.
0: Λουκία, στο έλεγα και προχθές.
1: Ναι,
0: όταν είχαμε τον Ντάνιελ, έλεγαν ότι αυτό συμβαίνει μια φορά στα 100 χρόνια.
1: Ναι, μετά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έπεσε τέτοιο όγκο νερού όπως έπεσε
0: λοιπόν,
1: ο Ντάνιελ.
0: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Ευστρατείο, την Περιφερειάρχη του Δεκανήσου. Κύριε Ευστρατείο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση τώρα στο νησί, στη Ρόδο, και πώς χάθηκε ο άνθρωπος αυτός 62 ετών στα στεγνά Αρχαγγέλου.
2: Έχει ηρεμήσει τώρα ο καιρός. Από το πρωί είχαμε συνεχής έντονη βροχόπτωση και είχαμε αρκετά προβλήματα, όχι ιδιαίτερα βέβαια, αλλά είχαμε το θανατηφόρο αυτό που λέτε, τον άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του και τελικά από ό,τι μας είπανε έχει καταλήξει.
0: Κύριε Στρατείου, είναι ο δρόμος που κατεβαίνει από την πόλη προς τη Λίνδο, σωστά? Από την Καλυθέα προς τη Λίνδο.
2: Από την Αρχάγγελο.
0: Ναι.
2: Την Αρχάγγελο προς την παραλία της Αρχαγγέλου.
0: Α, κάτω από τον κεντρικό δρόμο προς τη θάλασσα δηλαδή.
2: Ναι, από το χωριό
0: και,
2: από μέσα.
0: Και παρασύρθηκαν εκεί 4 αυτοκίνητα συνολικά από χήμαρο. Υπερχείλησε χήμαρος, τι έγινε?
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς πώς έχει γίνει, αλλά βρέθηκε ο άνθρωπος χωρίς αισθήσεις του. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου, γιατί εγώ ήμουν από την άλλη πλευρά του νησιού.
0: Υπάρχει και μια εικόνα από υδροστρόβιλο στα στεγνά Αρχαγγέλου. Μπορεί να έχει κάποια σχέση, γιατί οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι παρασύρθηκε από χήμαρο, από τα νερά χυμάρου ο άνθρωπος αυτός.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Η κατάσταση τώρα πώς είναι?
2: Η κατάσταση έχει ηρεμήσει ο καιρός, γιατί βρίσκομαι στον Αρχάγγελο εγώ τώρα.
0: Ναι, τι βλέπετε?
1: Εκεί δηλαδή είδαμε εικόνες για υδροστρόβιλο. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα στον Αρχάγγελο?
2: Καλύτερα είναι.
0: Άλλες, εκτός από τα 4 αυτοκίνητα που έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα και ο άνθρωπος που χάθηκε δυστυχώς, υπάρχουν άλλες καταστροφές? Πλημμύρισαν, κόπηκαν δρόμοι, πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα ή όχι?
2: Όχι, μεγάλες καταστροφές όχι.
0: Σε άλλες περιοχές της Ρόδου, κυρία Αντιπεριφερειάρχα?
2: Όχι.
0: Άρα είναι πιο πολύ τοπικό εκεί στη Ρόδο.
2: Τοπικό και στην πόλη της Ρόδου είχαμε πολύ έντονη βροχόπτωση. Εκεί είχαμε αρκετά νερά στους δρόμους, είχαμε αποκλείσει και κάποιους δρόμους για μία ώρα περίπου, έτσι ώστε για να γίνει η απορροή των ομβρίων υδάτων.
0: Κάποια αυτοκίνητα που είχαμε εικόνες να παρασύρονται ήταν εκεί από τα... ήταν 2-3 αυτοκίνητα από εκεί, από τον Αρχάγγελο ήταν αυτά?
2: Τον Αρχάγγελο ήταν αυτά.
0: Άρα εκεί είναι το εντοπισμένο από την ανατολική πλευρά της Ρόδου. Την από εκείνη πολλωστή φορά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, που πλήττεται το νησί. Και άλλες φορές πολύ περισσότερο, και ήθελα να ρωτήσω αν από τότε, γιατί τότε είχαν κοπεί δρόμοι, γέφυρες, εάν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα και αν έχουν γίνει πλημμυρικά έργα.
2: Έχουμε κάνει αρκετά έργα, έχουν αποκατασταθεί και γέφυρες και γενικά και δρόμοι που είχαμε προβλήματα.
0: Θυμάστε, μια γέφυρα που είχε χαθεί ολόκληρη και έπρεπε να ξαναγίνει από την αρχή.
2: Και μια γέφυρα και δύο γέφυρες βασικά ήταν.
0: Το άλλο κομμάτι εκεί, όπως πηγαίνουμε, θυμάστε, η πόλη προς το αεροδρόμιο, που κατεβαίνει κάποια στιγμή ο δρόμος και περνάει από το δρόμο χήμαρος. Θυμάστε τι γίνει εκεί? Εκεί έχει φτιαχτεί, έχει γίνει παράκαμψη στο γεφυράκι πάνω στο δρόμο? Πριν το αεροδρόμιο, όπως πηγαίνουμε από την πόλη προς το αεροδρόμιο, στη δυτική πλευρά.
2: Έχει γίνει καινούργια, ναι, έχει γίνει καινούργια γέφυρα στην Κρεμαστή εκεί πέρα.
0: Κρεμαστή, ναι.
2: Ναι, Κρεμαστή. Έχει γίνει καινούργια γέφυρα, ναι, πριν 3 χρόνια.
0: Είμαστε και εκεί συνεχείς πλημμύρες και παράσυρση αυτοκινήτων.
2: Πέρα, μάλιστα, πέρασα και σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν είναι κανένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση τον κύριο Χρήστο Ευστρατείου, την Περιφερειάρχη Δωδεκανήσου, για το θλιβερό γεγονός, δηλαδή την απώλεια ενός ανθρώπου 62 ετών, εργαζόμενου σε ξενοδοχείο, που παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο το αυτοκίνητό του και χάθηκε εκεί στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Πάμε διαφημίσεις, Λουκία, και αμέσως μετά να πω, στείλε μας μηνύματα 211-200-8200 και studio@realfm.gr, και αμέσως μετά Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο και Kimberly Guilfoyle με τον κύριο Σέρμπο, τον πρώην διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού και καθηγητή στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Διότι εδώ και έπρεπε να σου πω ότι έπεσαν οι μάσκες. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο εγκέφαλος της γαλάζιας πατρίδας, ναι, ο άνθρωπος που έχει σχεδιάσει τη γαλάζια πατρίδα και διευθυντής του κέντρου ερευνών δίπλα στον Ερντογάν,
1: ναι, ναι,
0: λέει on camera κανονικά και το εξηγεί. Φυσικά θα ζητήσουν οι Έλληνες άδεια για το καλώδιο. Είναι ο πρώτος που το λέει και δεν το λέει τυχαία. Πάμε.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
10: Σημαίνει στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια η κίνηση και από Νέα Φιλαδέλφια έως Επόλια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, στη Μεσογείο και στα δύο ρεύματα, στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στα στεγνά της Ρόδου. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά την ώρα που οι καταστροφές λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στο νησί είναι μεγάλες. Σε επιφυλακή οι αρχές στην Εύβοια και στη Σκιάθο που πλήττονται από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις βοριάδες. Μπλοκαρισμένοι είναι οι δρόμοι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά και Λαύριο. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Αναλυτικά στο real.gr. Σφραγίστηκε από τον εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
11: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80.

0: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.

0: Γιατί ακούμε Βλάση Μπονάτσο μαζί με την Αλέξια? Διότι ο Βλάσης, τον είχα γνωρίσει, έφυγε σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2004, πριν από 22 χρόνια, μόλις Λουκιά στα 55 του, πάρα πολύ νέος, από μια ξαφνική αποφρακτική ειδηματώδη λαρυγγίτιδα, κοινωνικό πρόβλημα, και ξαφνικά έκρινε ο λαιμός, δεν μπορούσε να πέσει και πέθανε. Ήταν συγκλονιστικό το φινάλε, τότε. Γνωστός για την καλώς εννοούμενη τρέλα του, εκρηκτική ενέργεια. Θυμάσαι τις φάρσες του, τα τηλεπαιχνίδια, τα έχεις προλάβει?
1: Πώς δεν τα έχω, εμένα μου άρεσε στους απαράδεκτους.
0: Απαράδεκτους, καταπληκτικός.
1: Στους απαράδεκτους.
0: Βέβαια, εκείνο που έλεγε. Τρομερό που έλεγε. Φοβερό, τρομερό. Ήταν μαζί με την Αλίκη επίσης. 4-5 χρόνια είχαν σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Βέβαια. Και του είχα δει μαζί και στο θέατρο, στο Βίκτορ Βικτόρια, στην Εβίτα.
1: Τι θυμάσαι τώρα.
0: Τότε ήταν πολύ, είχαν σχέση με την Αλίκη. Πολύ
1: δεν το θυμάμαι, φίλο, να μου.
0: Από το 82 στο 87-88, από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, έγραψε ιστορία ο Βλάσης Μπονάτσος. Ξεκίνησε από τους Μπελόμα Μποκιού. Γαρίφαλε, το θυμάστε αυτό το τραγούδι. Γράψει ιστορία με εκείνο το τραγούδι. Και τώρα τον ακούμε με την Αλέξη, για να ακούσουμε λίγο.

0: Ο Μπονάτσο σε μια κατηγορία μόνος του. Δηλαδή και τραγουδιστής και ηθοποιός και παρουσιαστής μόνος του και διασκεδαστής πραγματικός, έξω καρδιά, ένας άνθρωπος, ένα παιδί. Ως τα 55 που έφυγε από τη ζωή ήταν ένα παιδί. Παρεμείνει και ένα παιδί με, ξέρεις, τα παιδιά πολλές φορές δεν συγκρατώνται και όλα σε μερικά πράγματα και νομίζω ότι αυτό τους τύχησε πολλές φορές, δυστυχώς. 55 χρονών μόλις έφυγε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και πρώην διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ξεκινήσω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, γιατί λέγαμε πριν με τη Λουκία, δεν ξέρω αν θυμάστε, προηγούμενο τέτοια καρατόμηση από τον Αμερικανό πρόεδρο δια ανακοινώσεως live καρατόμηση Αμερικανού πρέσβεως στην Ελλάδα. Και οι ιδιαιτερότητες που συνοδεύουν αυτή την απομάκρυνση, δηλαδή. Βλέπαμε καιρό πριν άρχεται, βλέπαμε διαλόγους, συγγραφημένες συνομιλίες, ανάρμοστες συμπεριφορές, σχέσεις με, που δεν θα έπρεπε να έχει ένας πρεσβευτής σε αυτό το σημείο, έχοντας συμμετάσχει σε έργα εθνικής σημασίας. Και θεωρείτε ότι αυτή η απομάκρυνση στοιχίζει στην Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ασφαλώς, κύριε Καβαλάκη, αλλά από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε, εγώ χαίρομαι καταρχήν που ο τύπος ακόμα λειτουργεί και κάνει τη δουλειά του, γιατί όλο αυτό βγήκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Wall Street Journal.
0: Η Wall Street Journal την έφαγε, βέβαια. Έχετε δίκιο.
1: Είναι ένα τυχαίο έντυπο, ειδικά για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Τώρα, όσον αφορά τα καθημάς, ξέρετε, δεν πρόκειται να μας λείψει. Διότι επειδή βρέθηκε πρόσφατα και στην Πνίκα και άκουσε την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, ξέρετε, για τους αρχαίους Αθηναίους το ήθος ενός απεσταλμένου αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά του και όχι από την εγκύτητά του στον Μπαρσελόνα. Άρα προφανώς εδώ υπάρχουν μία σειρά ζητημάτων και μην αποκλείεται, κύριε Στραβελάκη, να συνεχίζουν να υπάρχουν δημοσιεύματα όσον αφορά τα έργα και οι μέρες της κυρίας Γκυφόη.
0: Βεβαίως, υπήρχαν δύο σήμερα, Wall Street Journal και Daily Mail, πολύ αποκαλυπτικά για το βίο και την πολιτεία της.
1: Είναι πολλά ζητήματα που δεν εξαντλούνται πριν αναλάβει τα καθήκοντά της, αλλά και κατά διάρκεια των καθηκόντων της και είναι, αν θέλετε, πολλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με τον τρόπο με τον οποίο προάγει την ενεργειακή διπλωματία η Αμερικανική.
0: Ξέρετε, ζωτώ. Είμαστε μπροστά.
2: Έλα, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης ακούμε μονίμως ότι δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση. Δεν, είναι σαν να μην έχει ανοίξει μύτη, να μην έχει γίνει τίποτα. Εσείς το πιστεύετε αυτό?
1: Όχι. Αλλά, ξέρετε, αυτό πρέπει να πει αυτή η ελληνική κυβέρνηση, γιατί κάνει μια...
2: Ναι, εγώ ρωτάω τη δική σας γνώμη. Είναι κάτι το οποίο μας κοστίζει, διότι αυτό συζητούσαμε και στην αρχή με τον Νίκο, ότι τουλάχιστον μεταπολιτευτικά, στη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας, αίτηση για παραίτηση Αμερικανίδας πρέσβεως ή Αμερικανού πρέσβη, δεν θυμάμαι να είχαμε κάποτε.
1: Ναι, σωστά. Τα ανέφερε ο κύριος Στραβελάκης. Εντάξει, τώρα, άμα χρειαστεί, να πάμε και πριν τη μεταπολίτευση.
2: Όχι, δεν χρειάζεται. Στο πάμε τη μεταπολίτευση και μετά.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι μια διαχείριση ζημιάς. Ήταν μια διαχείριση ζημιάς και για τον Αμερικανό Πρόεδρο, που κινήθηκε ταχύτατα, δηλαδή το shock therapy εν ώψη και των εκλογών, αλλά είναι και ένα επιπλέον δείγμα ότι για τον, ειδικά για τον Τραμπ, ξέρετε, αυτό που θα έλεγαμε στην Αμερική ήταν μπορεί να throw anyone under the bus, δηλαδή να πετάξει οποιονδήποτε κάτω από το λεωφορείο προκειμένου να μην αφήσει
0: κάτι
1: πάνω. Ξέχασε ότι ήταν και αραβωνιαστικά, ξέχασε.
2: Ναι, εντάξει, προσπαθεί να κάνει, να γίνει damage control και από τη μία μεριά, αλλά και από την άλλη, εγώ βλέπω. Και από εδώ, δηλαδή, ότι και από εδώ εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ας πούμε.
1: Προσέξτε, νομίζω το από εδώ έχει λίγο δύο επίπεδα. Ξεκινώ το κομμάτι λίγο το δικό μου που με αφορά και περισσότερο από την έννοια, ξέρετε, όταν μένει ακέφαλη μια πρεσβεία, προφανώς έχει ήδη αναλάβει το νούμερο 2 ως εκτεταμένος. Είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος διπλωμάτης καριέρας και υπάρχει μια πρακτική στην Αμερική όταν στέλνουν πολιτική τοποθέτηση, που προφανώς ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τα θέματα, δεν ξέρει τα πρωτόκολλα.
2: Να έχει δίπλα του ένα διπλωμάτη καριέρας.
1: Προσέχουν ακόμα περισσότερο το νούμερο 2, ο συγκεκριμένος δεν είναι τυχαίο ότι ξέρει πάρα πολύ καλά και την περιοχή. Τώρα, το μειονέκτημα προφανώς θα μείνει για πολύ καιρό ακέφαλη πρεσβεία, ειδικά μετά τις ενδιάμεσες τι θα γίνει στο Κογκρέσο. Αυτές παίρνουν πολύ καιρό και να είστε βέβαιοι και βέβαιες ότι στην επόμενη τοποθέτηση οι αρμόδιες επιτροπές της Γερουσίας θα εξαντλήσουν όλο αυτό που λέμε oversight και control. Δηλαδή, γιατί πολλά πράγματα στην περίπτωση της κυρίας Γκυφόη ενδεχομένως δεν προτεραιοποιήθηκαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο, ναι, μεν έχει έναν πολύ ικανό διπλωμάτη καριέρας, Αλλά όπως βλέπετε από τον τρόπο που λειτουργεί η δεύτερη προεδρία Τραμπ, έχει ένα μοντέλο ειδικά στην εξωτερική πολιτική που είναι πολύ συγκεντρωτικό πέριξ του, του Λευκού Οίκου. Mm-hmm. Δουλεύει ο πρόεδρος με σειρά ανθρώπων που έχουν απευθείας σημεία αναφορά πάνω του, είτε είναι ειδικοί απεσταλμένοι, είτε πρέσβη. Τώρα στο Παρίσι έχει βάλει τον πεθερό του, αν θυμάμαι.
0: Βεβαίως,
2: ναι,
0: βεβαίως.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι στενός ο κύκλος.
0: Και στην Άγκυρα έχει βάλει τον άνθρωπο, έτσι, πολύ στενό φίλο του επιχειρηματία, τον Μπάρακ. Αλλά, ξέρετε, εγώ θυμάμαι αυτό που λέει η Λουκία, έχει δίκιο η Λουκία να επιμένει.
1: Είναι εξαιρετικά ικανός, αλλά ξέρετε, δεν είχε αυτό το να σηκώσει το τηλέφωνο. Το οποίο νομίζω.
0: Αυτό είναι το κλειδί. Όταν ήρθε. Ακούστε, κύριε καθηγητά. Όταν ήρθε.
1: Όλοι γνωρίζαν ότι η Αγγλική is not fit for the job. Έτσι. Mm. Αλλά σου λέει να έχει το κινητό του Τραμπ και επειδή εδώ μια προσπάθεια, ξέρετε, να.
0: Έτσι.
2: Και μας είχε υποσχεθεί και διάφορα, αν είναι η αλήθεια, ότι μέχρι. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, ότι μέχρι και ότι θα φέρει και τον κύριο Τραμπ στην Αθήνα, τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Πού εγείρονται ζητήματα. Υπάρχουν ένα ζήτημα όταν έχεις πολλές φορές, ξέρετε, εγώ δεν σας, είμαι ο τελευταίος θα σας πω λόγω εμπειρίας, λόγω δουλειάς, το τι έχω ακούσει, το τι έχω έτσι ζήσει στην καριέρα μου, ότι οι Αμερικανοί πολλές φορές και οι πρεσβευτές δεν ασκούν πίεση, επιρροή κλπ. Σε θέματα που τους αφορούν. Απλώς επειδή εδώ πέρα η συναλλακτικότητα σε αυτή τη δίκη έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, άρα τα ζητήματα, ξέρετε, ελέγχου, διαφάνειας και λοιπά, αποκτούν μια επιπλέον διάσταση. Αντιλαμβάνεται πάρα πολλά ζητήματα που αφορά το κύρος, το πλασάρισμα και τη ίδια, αν θέλετε, τη χώρα που βρίσκεται μέσα σε όλο αυτό ακριβώς, επειδή είμαστε σε ένα τέτοιο κρίσιμο σταυροδρόμι και μια σειρά από ζητήματα είναι ανοιχτά για μας. Άρα εκεί γεννάται ένα ερώτημα. Θα σας πω αυτό που σας είπα και την περασμένη εβδομάδα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα υπάρξει μια επικοινωνία με τον κύριο Ρούμπιο σε περίπτωση που τα πράγματα δεν ξέρω πού θα φτάσουν ή οτιδήποτε. Όμως εδώ που έχει έρθει αυτή η κατάσταση, στο υποθετικό σενάριο που παρέμενε η κυρία Γκυρφόλη, θα είχες έναν επικεφαλής, μια επικεφαλής πρεσβείας η οποία θα είχε μηδενική επιρροή, ένα αρνητικό αποτύπωμα στον τρόπο που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή θα ήταν ένα βαρύδι τόσο για την Αμερικανική διπλωματία όσο και για την ελληνική κυβέρνηση με όψεις όσους
0: καθηγητά.
1: Δηλαδή είμαστε μια λούθη, αυτό θέλω να πω.
0: Για να μην έχουμε κοντή μνήμη, θυμάμαι ότι όταν μάθαμε ότι θα έρθει η Kimberly Guilfoyle, η πρώτη αντίδραση ήταν έκπληξη. Τι δουλειά έχει αυτή ως διπλωμάτης, δεν είναι διπλωμάτης καριέρας.
2: Ναι,
0: το
2: δεν είναι
0: το ατού της
2: τώρα,
0: είναι
2: ακριβώς.
0: Ότι ήταν από τα βασικά στελέχη της οργάνωσης προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, ότι είχε σχέση με το γιο του και ήταν πολύ κοντά του. Λέγαμε λοιπόν τότε, τουλάχιστον έρχεται ένας άνθρωπος, βασικό στο τηλέφωνο και να πάρει τον πρόεδρο κατευθείαν. Το θυμάστε, το είπατε. Δηλαδή, να, πολύ σημαντικό ατού. Από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα ίδιο μοντέλο στην Άγκυρα, τον Τον Μπάρακ. Και έβλεπα σήμερα τον τουρκικό τύπο, ο οποίος λέει: όπα, καταρχήν, δεν είναι μόνο η Κίμπερλι, υπάρχουν αθέμητες πρακτικές, συμπεριφορές και από τον Μπάρακ, να το δούμε κι εμείς. Δεύτερον, η Ελλάδα υποβαθμίζεται, διότι ο Τραμπ έφαγε την Κίμπερλι, άρα κατεβαίνει επίπεδο σε σχέση με την ανοιχτή της γραμμή με το Λευκό Οίκο. Ενώ εμείς υπερέχουμε με τον Ερντογάν. Πώς θα σχολιάζετε όλα αυτά πακέτο, τίποτα δεν είναι κανονικό έτσι, ένας πρόεδρος να βάζει τους φίλους του ή τους κολλητούς του πρεσβευτές.
1: Κοιτάξτε, με βάση τα έργα και μέρες της κυρίας Γκυλφόιλ, μην περιμένετε βέβαια ότι εκείνη θα έπιανε το νήμα των ελληνοτουρκικών και δεν ξέρω τι θα έκανε σε μια.
0: Μα δεν το έπιασε ποτέ.
1: Γιατί αυτό πάμε στον τρόπο που. Το πρόβλημα εδώ πέρα, κύριε Στραβέλα, για να το λέμε απλά, είναι η συναλλακτικότητα που υπάρχει και η αδιαμεσολάβητη επικοινωνία μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν. Άρα εκεί καμία, ξέρετε, Γκυλφόιλ, ενώ μια καλή περίπτωση, δεν θα ήταν game changer.
2: Εδώ όμως που έχουμε το πρόβλημα αυτό, ότι δεν υπάρχει αυτή η αδιαμεσολάβητη επικοινωνία, ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα πρέσβη ο οποίος. Πώς να το πω, αυτά που λέει να τα εννοεί, δηλαδή να μην είναι όλο αυτό το οποίο ζήσαμε.
1: Σωστό, αλλά ξέρετε, να σας πω κάτι. Τάξη, τώρα εδώ ξεκίνησε μια πρακτική και από τους δημοκρατικούς. Όταν ήρθε, θυμάστε, ως διάδοχος του κυρίου Πάια.
2: Του κυρίου Πάια, όταν ήρθε ο κύριος Τσούνης.
1: Αναφέρω τον κύριο Πάια, διότι αυτός έκανε
2: ναι.
1: τη μεγάλη δουλειά. Ξέρετε,
2: ακριβώς.
1: Να καταλάβανε πόσο Πάια από το Κίεβο, για ποιο λόγο ήρθε στην. Στην Αθήνα και εδώ είχε μια συνέχεια σε ζητήματα μεταξύ διαδοχικών Αμερικανικών διοικήσεων έτσι, και δημοκρατικών και πρώτη θητεία Τραμπ και πάει λέγοντας. Άρα εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό επαναλαμβάνω ένα ερώτημα, βλέπετε πολλές φορές πώς προσλαμβάνει η Αμερική την Αθήνα και τι στέλνει κάθε φορά εδώ ως επικεφαλής πρεσβείας. Και δεν λέμε μια αρχική εντύπωση, αλλά λέμε το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά πρέπει λίγο και να κοιταχτούμε όχι μόνο εμείς τον καθρέφτη, να λέμε δηλαδή, γιατί μας βλέπουν οι άλλοι έτσι. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήμασταν η πρώτη επιλογή για την κυρία Γκλυφόη, ήθελε το Βατικανό. Υποθέτω και λόγω Ρώμη, Ιταλία κλπ. Τέλος πάντων, βρέθηκε λίγο πιο δίπλα στην Αθήνα.
0: Όπως είδα, για να αστειευθώ και λίγο τη θητεία της, καλύτερα για εκείνη που δεν πήγε στο Βατικανό, δεν θα της πήγαινε τόσο πολύ, και δεν έχει και μπουζούκια και Κωνσταντίνο Αργυρό που είχε συνδεθεί με τη διαδρομή της. Αστειεύομαι, αλλά από την άλλη πλευρά είναι από εκείνα που της προσάπτουν η Wall Street Journal και η Daily Mail, ότι η εικόνα της, η νυχτερινή, δεν συμβάδιζε με τις υποχρεώσεις και το θεσμικό της επίπεδο ως πρέσβευος των ΗΠΑ, κύριε καθηγητά.
1: Προφανώς αυτό αφορά το
0: μια κυρία στα μπουζούκια δεν μπορεί να είναι πρεσβευτής των ΗΠΑ.
1: Δεν
0: το
1: καθόλου, έτσι, και νομίζω θα υπάρχει μια μεγάλη ανακούφιση στο προσωπικό της Αμερικανικής.
0: Α, δεν είχα καθόλου. Πάρα πολλά παράπονα. Λίστα παραπώνων στο Department για τη συμπεριφορά της.
1: Εκεί είναι, ξέρετε, που αυτό που λέμε είναι το code of conduct, έτσι, και συμπεριφορά που ακολουθεί. Στο δεύτερο όμως το κομμάτι, και εκεί νομίζω είναι το ζήτημα της κυρία Γκλυφόη, και εκεί θα πρέπει, ξέρετε, να δείτε αν και κατά πόσο ο τύπος θα βγάλει και άλλα ζητήματα που θα βάλουν στην Ελλάδα και το κάδρο και συγκεκριμένα ονόματα που ξανά και ξανά εμφανίζονται σε δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας. Δηλαδή η σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων με αιχμή ζητήματα της ενέργειας και στον τρόπο που η εκπρόσωπος των ΗΠΑ διεξήγαγε την ενεργειακή διπλωματία για τα συμφέροντα της Αμερικής. Τι θέλω να πω πάνω σε αυτό, ότι όταν έχεις έναν εκπρόσωπο της Αμερικανικής κυβέρνησης που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, εύλογα τίθεται το ερώτημα εάν και κατά πόσο αυτή η συναλλακτικότητα αφορούσε και άλλες πτυχές του τρόπου που διεξήγαγε τις δουλειές της και με την ελληνική κυβέρνηση και με τις φορείς, ποιος προκρίνεται, ποιος δεν προκρίνεται, για ποιους λόγους. Δηλαδή, αυτά δεν αλίμονα αν περνάνε, επαναλαμβάνω, απαρατήρητα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και κυρίως, επαναλαμβάνω, το εξωτερικό μέτωπο. Έτσι πρέπει να, δηλαδή, όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Απλώς αυτή η κοινικότητα, η έντονη που υπάρχει από τον Αμερικανό Πρόεδρο, νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει λίγο και εμάς, ειδικά όσον αφορά το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας, για να μην βρεθούμε προδυσάρεστων εκπλήξεων. Γι' αυτό θα σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία η επίσκεψη Ρούμπιο να αξιοποιηθεί σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση γύρω από τα ζητήματα, επαναλαμβάνω, που μας καίνε. Και θα τα βρούμε μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, επαναλαμβάνω, και μήνες. Έχουμε όμως το κύρος της χώρας, έτσι, γιατί είμαστε οι πρώτοι εμείς που δίνουμε το. Δηλαδή, το πώς μας βλέπουν οι τρίτοι είναι άριστα συνδεδεμένο με το πώς βλέπουμε εμείς οι ίδιους αυτούς μας και πού, επαναλαμβάνω, βάζουμε τον.
2: Αυτό τώρα με την εμπειρία σας μας κάνει κακό διεθνώς, να το πω έτσι.
1: Όχι, δηλαδή, κοιτάξτε, διεθνώς δεν μας κάνει κάτι.
2: Ή στις σχέσεις μας με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη.
0: Αυτό να κλείσω.
1: Ξέρετε, και κλείνω με αυτό. Θυμάστε πολύ, γιατί τώρα πόσο κοντόφθαλμοι είμαστε. Πολλοί μετά την επίσκεψη Ρούμπιο λέγανε, έλα μωρέ, μάλλον το ζήτημα πάει στα χαμηλά, την κάλυψε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο δεν ήταν κοντόφθαλμος να κάψει την επίσκεψή του στην Αθήνα και όλα είχε στο μυαλό του, ειδικά την ομιλία του στην Κνίκα, και όλο αυτό να το καλύψει. Έτσι, η Γκλυφόη, που νομίζω πάνω κάτω ήταν ήδη η Πατμόν, η Γκλυφόη. Άρα άφησε να περάσει όλο αυτό, γύρισε στην Αμερική, συζήτησε με τον πρόεδρο, το πρόεδρο φυσικά πήρε την τελική απόφαση. Το βασικό όμως, αυτό που λέτε και πολύ σωστά το υπογραμμίζετε, είναι να μην βγουν ζητήματα που, αν βγουν, επαναλαμβάνω, θα βγουν από τον αμερικανικό τύπο και όχι από τον ελληνικό, που ενδεχομένως εκεί δίνουν μεγαλύτερο βάθος στο πώς κινούνταν η κυρία Γκλυφόη, και αυτό φέρει ρήξη και την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα σε μια, επαναλαμβάνω, εσωστρέφεια. Είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να διορθώσουμε αργότερα. Στο ενδιάμεσο όμως πρέπει, επαναλαμβάνω, να αξιοποιηθούν όλα τα κανάλια επικοινωνίας, διότι η Τουρκία θα συνδέω λίγο όλα αυτά, ξέρετε, με.
0: Και να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε καθηγητά, υπερβαίνουμε τον χρόνο.
1: Δεν υπάρχει, θυμάστε, αν δεν κάνω λάθος, πώς το είπε ο πρωθυπουργός τον κύριο Πρωτοσάλτε, ένα ελαφρύ αεράκι. Βλέπετε ότι είναι αναθεωρητικός άνεμος, έτσι, ουσιαστικά. Άρα τα ζητήματα αυτά υπάρχουν, και όλο αυτό, για να το κλείσω λίγο και με τις προτεραιότητες των ΗΠΑ, για να μπορέσει η Ελλάδα να διαδραματίσει ένα ρόλο στιβαρού και αξιόπιστου κόμβου, δηλαδή να διασυνδέει χώρες.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, μας κάνει νόημα ο Ιχολήπτης.
1: Πρέπει να μπορούμε να είμαστε, κύριε Στραβελάκη, ένα στιβαρό αντίβαρο.
0: Θα επανέλθω.
1: Οι Αμερικανοί πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους, αλλά εμείς πρώτοι μάλιστα να ζητήσουμε απαντήσεις.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σέρμπο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Θα επανέλθουμε. Δεν προλάβαμε να πούμε για το καλό, θα το πούμε την άλλη φορά, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις και για τον φίλο του Τραμπ απέναντι, τον Μπάρακ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
21: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
20: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Real FM.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
22: τι κουαλίτα.
23: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
24: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι Τελιβερά στο Box και πάω παρακολουθώ.
25: Αντένα Πάτρας 105,3.
26: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
27: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
28: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
27: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
28: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
27: Οπτικά ιατρού.
28: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
27: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
28: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
27: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
28: Οπτικά ιατρού.
27: Ό,τι εμπιστεύεστε.
29: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
30: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974-927-491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
31: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
32: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
33: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
34: FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
35: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τραγωδία με ένα νεκρό από την επέλαση της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Ο άνδρας επέβαινε σε αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει στο νησί, ενώ καταγράφονται και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Μεγάλα είναι τα προβλήματα και στην Εύβοια. Οι κάτοικοι των Ψαχνών κλήθηκαν από το 112 να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης του ποταμού Κυρέα, ενώ κόπηκε στα δύο δρόμους από Προκόπη προς Μαντούδη. Η κακοκαιρία πλήττει επίσης στην Αττική και τη Σκιάθο. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το βράδυ. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά έως και Λαύριο, με τους ανέμους να φτάνουν κατά τόπους τα 10 μποφόρ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Γέφυρα, Καλυφτάκι έως Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι έως Αχαρνών. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Περιλαμβάνουν μείωση κατά 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυφτη. Οι ανατιμήσεις καταπίνουν τις επιδοτήσεις και το ερώτημα είναι πώς θα διασφαλίσουμε τη θέρμανση του χειμώνα, είπε στον Real FM ο τομέαρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά που έχουμε αύξηση 10% στη χονδρική, οι τιμές γενικής να αυξάνονται κατά 20%, δήλωσε στον σταθμό μας ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
35: Με 2-1 η ομάδα νέων της ΑΕΚ κάτω των 19 ετών κέρδισε την αντίστοιχη της Αχταρ Ντόνετσκ για τη δεύτερη αγωνιστική του UEFA Youth League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather.
35: Σχεδόν έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο, καταιγίδες στην Κρήτη. Ανεμιβόρη έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
6: Real FM.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Επανήλθαμε εδώ 6 λεπτά μετά τις 4. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στα μικρόφωνα. Σε ένα ακόμη μεσημεριανό, έτσι βροχερό μεσημέρι. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Ναι, ναι, έτσι. Είναι ο καιρός, είναι εντάξει, έχουμε 14 Οκτωβρίου, αυτό είναι το φυσιολογικό. Βέβαια, είχε ραντεβού το ημερολόγιο ο καιρός με το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι από αύριο ξεκινάει η διάθεσή του. Άρα, μας έλειπε το χειμωνιάτικο σκηνικό, ήρθε και αυτό. Ήρθε και η νέα τιμή, η οποία είναι 1,55 τελικά.
0: 1,55. Δηλαδή 1,10 ήταν πέρσι, άρα πόσο πάνω από πέρσι?
1: Πάμε ανάποδα. Πάμε... Αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα άνοιγε, έλεγε το πρωί η κυρία Ζάγκα, 1,91-1,92.
0: Ναι, ναι, αυτό μας το λέγανε και χθες.
1: Λοιπόν, αν αφαιρέσουμε λοιπόν τα 20 λεπτά που δίνουν τα δηληστήρια και τα 20 που δίνει το κράτος, 40, θα περίπου 1,50 κάτι σήμερα. Mm-hmm. Αύριο επομένως θα ανοίξει 1,50 το πετρέλαιο. Άρα είναι 40
0: αύριο.
1: Λεπτά ακριβότερο σχέση με πέρσι όταν άνοιξε. Και 35 ήταν έκλεισε. Θα μου πεις, όταν κλείνει τον απλό δεν βάζει κανείς πετρέλαιο.
0: Καλά,
1: βάζει το
0: δεν βάζει κανείς.
1: Ναι. Επίσης έχουμε αύξηση της επιδότησης στο επίδομα θέρμανσης 30% οριζόντια. Αυτό όμως αφορά μόνο 1,2 εκατομμύρια τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Και συνέχιση του καθεστώτος με μια διαφορά. Το ντίζελ είναι ακριβώς το ίδιο, 20 λεπτά. Στη βενζίνη τα χρήματα δεν τα δίνουν τα δηληστήρια, τα δίνει η πολιτεία τα 10 λεπτά. Άρα τα δηληστήρια, τα 10 της βενζίνης τα πήραν και τα πήγαν στο θέρμανσης και βάζουν και άλλα 10 και γίνονται 20. Δεν ξέρω πόσα είναι τα χρήματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι η κατανάλωση της βενζίνης είναι πολύ περισσότερη από την κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί τη βενζίνη βάζουμε κάθε μέρα, πετρελαίο θέρμανσης βάζουμε μια φορά το μήνα. Επομένως, μπορεί να είναι μία ή άλλη το κονδύλι. Σε κάθε περίπτωση, η κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση είναι ότι πηγαίνει όπως έχει αποφασίσει. Αλλά δεν πειράζει αυτούς που θα έδιναν τα περισσότερα χρήματα.
0: Και δεν πειράζει επίσης, ας πούμε, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Λέω τώρα για να αναφέρομαι στην κριτική της αντιπολίτευσης. Στο ελάχιστο επιτραπόμενο όριο, στο πλαφόν στα δηληστήρια. Εκεί πάλι εδράζεται κριτική της αντιπολίτευσης.
1: Το επόμενο επεισόδιο θα είναι μεθαύριο, στο Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός, και όχι μόνο. Είναι αρκετές χώρες και η Μελώνη πολύ κοντά στον κύριο Μητσοτάκη. Θα θέσουν το θέμα στο Σύνοδο Κορυφής. Υπάρχουν χώρες που υποστηρίζουν το αίτημα αυτό, δηλαδή να σπάσουν τα φράγματα των Ευρωπαϊκών Κανόνων λόγω κρίσης και να δοθούν επιπλέον περιθώρια. Δεν ζητάμε άδεια να μειώσουμε το φόρο. Ζητάμε άδεια να υπερβούμε την οροφή των δαπανών.
0: Την οροφή των δαπανών,
1: εκεί
0: ακριβώς.
1: Λοιπόν το μεγάλο ζήτημα είναι ότι απέναντι μας θα έχουμε ένα μπλοκ χωρών με πρώτη Γερμανία, η οποία λέει τώρα πως η Γερμανία, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Που όπως λέει ο Επίτροπος Φορολογίας,
0: μπορεί να παίζει ρόλο στο ότι για αρκετές χώρες της Ευρώπης η φετινή χρονιά είναι δύσκολη, γιατί να θυμίσουμε ότι αρκετές χώρες της Ευρώπης το 2027 είναι έτος εκλογών.
1: 9 κάλπες έχει.
0: 9 κάλπες. Και οι χώρες αυτές δεν είναι. Είναι χώρες από τις δυνατές χώρες, να το πω έτσι. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία. Είναι δυνατές χώρες.
1: Έλεγα λοιπόν ότι απέναντί μας θα έχουμε ένα μπλοκ χώρων, πρώτη Γερμανία, 6-7, οι οποίες προτείνουν πανευρωπαϊκό φόρο στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Αυτό θα είναι μεγάλη συζήτηση Σύνοδο Κορυφής. Μην περιμένει τις αποφάσεις αύριο και μεθαύριο. Η Ευρώπη τώρα συζητάει, θα αποφασίσει του χρόνου. Βέβαια, αν μου πεις είναι επίγον, όχι, δεν είναι επίγον, καθόλου επίγον δεν είναι. Ούτε θα παγώσουμε από το κρύο, ούτε υπάρχει ενδιακή κρίση, τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Έτσι λειτουργεί η Ευρώπη. Και εγώ θα επιμείνω ότι όσο λειτουργεί έτσι η Ευρώπη, μην αναρωτιόμαστε μετά, γιατί οι πολίτες εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά κόμματα και σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε στο AfD στη Γερμανία, στη Λεπέν στη Γαλλία και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, αν δεν αλλάξει τακτική η Ευρώπη και αν δεν σκεφτεί. Τώρα, πρόσεξε την εικόνα. Ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της χώρας που είναι πρόεδρος του Γιώργου ο Πιαρακάκης. Και πρέπει ο Πιαρακάκης θεσμικά, γιατί ο Πιαρακάκης έχει φορά άλλο κουστούμι, δεν είναι υπουργός οικονομικών, είναι πρόεδρος του Eurogroup. Άρα εκπροσωπεί την θεσμική ομάδα των χωρών που ελέγχει το Eurogroup. Εκεί λοιπόν ο Πιαρακάκης πρέπει να πει όχι στο Μητσοτάκη, ενώ ο Πιαρακάκης θεωρεί ότι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης, ότι πρέπει να σπάσουν οι κανόνες και να πάρουμε την ευχέρεια να ξοδέψουμε παραπάνω. Διότι είναι μια ενεργειακή κρίση πρωτόγνωρη. Είναι πραγματικά. Κάτι από το οποίο, αν δεν καταλάβει η Ευρώπη ότι χάνει, απλώς θα χάσει και την ταυτότητά της και τους πολίτες και η κρίση πρωτόγνωρη. Είναι πραγματικά κάτι από το οποίο, αν δεν καταλάβει η Ευρώπη ότι χάνει, απλώς θα χάσει και την

0: πριν
1: εκεί,
0: που
1: ναι,
0: ξεχύλισε
1: γιατί,
0: το ποτάμι
1: γιατί
0: ο κυρίας.
1: Γενικά έχει πρόβλημα.
0: Α,
1: μεγάλο.
0: Βέβαια. Πολύ το... παθή. Φωτιές το καλοκαίρι, χειμώνα με πλημμύρες.
1: Χειμώνα, χιόνια, με το παραμικρό κομμένοι δρόμοι. Από τα χειρότερα οδικά δίκτυα της Ελλάδας. Και τώρα με αυτό ένα ακόμα χτύπημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 4 και 11 πρώτα λεπτά, Real FM 97,8, 2-11-200-8-200, στούδιο pakirealfm.gr, Δήμητρα Πανανού, Αντώνης Μορτάκης,
1: Δέσποινα Καλοκαίρι
0: και Γιάννης Λοβέρδος, ο Υπουργός Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Επειδή ξέρω ότι έχετε χιούμορ, κύριε Υπουργέ, τώρα τα βράδια τι θα κάνετε που φεύγει η Kimberly Guilfoyle? Γιατί ρωτούσαμε και τον Αργυρό προηγουμένως, όχι εμείς, από τηλεοπτική εκπομπή και έλεγε για μουσική να σας μιλήσω, για την Kimberly αφήστε το καλύτερα.
2: Λογικό.
1: Το διασκεδάζουμε λίγο, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα, για να μην το πάρουμε.
2: Υποθέτω ότι. Εγώ δεν πηγαίνω ούτε στον Αργυρό.
0: Το ξέρω, γι' αυτό και τόλμησα να αστειευτώ. Το ξέρω. Το ξέρω, μοιάζουμε σε αυτό. Κύριε Υπουργέ, είναι απώλεια για την Ελλάδα η καρατόμηση της Kimberly? Και δεύτερον, τι απαντήσεις δίνετε στην αντιπολίτευση? Να, το Πασόκ λέει, για παράδειγμα, ότι θα καθίσετε να βλέπετε τη χώρα να γίνεται θέατρο για επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων και θα είστε θεατές.
2: Πράγματα είναι αυτά που ακούω. Δηλαδή,
0: αυτή είναι η ανακοίνωση του Πασόκ.
2: Μερικές φορές πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους αυτή τη χώρα. Είναι δυνατόν να γίνεται αντιπολίτευση με αυτή τη λαϊκή συλλογική? Εμείς δεχθήκαμε τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών όπως δεχόμαστε κάθε πρεσβευτή από κάθε χώρα που στέλνει φίλες χώρες και σύμμαχοι, και τον δεχόμαστε και τον και συνεργαζόμαστε μαζί. Πολλό μάλλον και τον πρεσβευτή, την πρέσβευε συγκεκριμένα, των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη δεχθήκαμε και τη συνεργαστήκαμε άπτογα μαζί της στο πλαίσιο των καθηκόντων της. Και θα συνεργαστούμε με τον διάδοχό της επίσης, όπως είχαμε συνεργαστεί και με τον προκάτοχο.
1: Υπάρχει πολιτικό θέμα αυτή τη στιγμή, όπως σας κατηγορεί η αντιπολίτευση, κύριε Λοβέρδο? Διότι το συζητούσαμε από την αρχή της εκπομπής, ότι μετά τη μεταπολίτευση, από ό,τι θυμόμαστε, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
2: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει όντως. Δεν έχει ζητηθεί από τον πρόεδρο να παραιτηθεί πρέσβης στην Ελλάδα. Αυτό όντως δεν έχει συμβεί. Συνέβη τώρα. Αυτό όμως δεν είναι θέμα της Ελλάδας, είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Γιατί είναι μόνο θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι καθόλου θέμα της Ελλάδας?
2: Τι σχέση έχει η Ελλάδα για το πώς έκρινε? Κάθε κράτος θέλει πρεσβευτές όπως θέλουμε εμείς. Εμείς έχουμε στείλει τον κύριο Αλεξανδρίδη, για παράδειγμα, στη Ουάσιγκτον, ο οποίος είναι εξαιρετικός πρέσβης. Αύριο, εάν κρίνει το ελληνικό κράτος, τον αποστείλει και βάζει κάποιον άλλο στη θέση του, όπως είχε γίνει προσφάτως σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Αυτό είναι θέμα του ελληνικού κράτους, τον ποιο θα στέλνει πρέσβη. Αφορά τον πρόεδρο Τραμπ, αν θα είναι ο κύριος Αλεξανδρίδης ή η κυρία Αναστήκα που ήταν προηγουμένως.
0: Θα σας πω, κύριε Υπουργέ, ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση. Πρώτον, θυμίζει ότι όταν διορίστηκε η Kimberly Guilfoyle, επελέγει μάλλον, γιατί πέρασε από ακρόαση από το Κογκρέσο, πανηγυρίζαμε λέγοντας ο Τραμπ στέλνει έναν άνθρωπό του, επομένως εμείς θα μπορούμε να πούμε, κυρία Kimberly, σηκώστε το τηλέφωνο, δικό σας είναι, άρα μιλάμε απευθείας με τον πρόεδρο, έχουμε ανοιχτή γραμμή. Το δεύτερο
2: αυτό,
0: είναι.
2: Αυτό το γράφανε ο τύπος και τα λέγανε.
0: Ναι. Αυτό σας ρωτώ.
2: Okay.
0: Και το δεύτερο είναι ο τρόπος που άσκησε τα καθήκοντά της, που κατά πολλούς δεν άρμοζε στη θεσμική της ιδιότητα και στην προσωπική της ζωή και στις εξόδους και στις φωτογραφίσεις και στον τρόπο που ταυτιζόταν προσωπικά με εθνικής εμβέλειας έργα, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιες παρεξηγήσεις με φωτογραφίες, με εξόδους, και αυτό χρησιμοποιεί και η Wall Street Journal σε όλη την έρευνα που κάνει και που επανέρχεται σήμερα, μιλώντας για ανάρμοστες επαφές που δεν ταιριάζουν στο επίπεδο ενός πρεσβευτού. Γι' αυτό και η αντιπολίτευση λέει, έχετε κάτι να μας πείτε? Υπάρχει κάτι που θα βρούμε στην πορεία από όλο αυτό ψάχνοντας?
2: Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα για να υποθεί. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ζωή ή το πώς προέβαλε τον εαυτό της η κυρία Guilfoyle, πάλι δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση, αφορά το State Department και τον Αμερικανό πρόεδρο, και ενδεχομένως και γι' αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι διαβάζω και εγώ, ζητήθηκε η παραίτησή της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση, το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ως εκπροσώπου της Αμερικανικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, συνεργαστήκαμε άψογα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, και μάλιστα αυτό ήταν και ευνοϊκό προς την κατεύθυνση των ενεργειακών σχέσεων της ΗΠΑ, τη δημιουργία του ενεργειακού κάθετου διαδρόμου και το καθεξής. Νομίζω ότι άλλο πράγμα να ξεχωρίζουμε τον δημόσιο, το τι αφορά τα καθήκοντά της, και άλλο τον ιδιωτικό βίο του κάθε πρέσβεως.
0: Θυμάστε όμως

0: όπως... αφορά εμάς.
1: Ναι, θυμάστε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, όταν με δημοσίευμα πάλι της Wall Street Journal μάθαμε ότι σε μια συγκέντρωση ήταν παρόν και ο Παπασταύρου, τόλμησε η κυρία Γκυλφόιλ να πει με αφορμή τα όσα είχαν συμβεί στη Ρουμανία, ότι εμείς μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε. Τότε είχε απαντήσει άμεσα και το έχει δημοσιοποιήσει αυτό ο Υπουργός Ενέργειας του Παπασταύρου, βάζοντας θέση μια διπλωμάτη, η οποία είπε: μπορούμε να ρίξουμε μια κυβέρνηση. Πράγμα πάρα πολύ χοντρό, όπως στη Ρουμανία. Έτσι ξεκίνησε όμως. Ήταν μια επίσης αντιθεσμική συμπεριφορά. Το καμπανάκι ήταν αυτό.
0: Αυτό έχει διαπιστωθεί και από τον κύριο Παπασταύρου και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και από τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Ναι, ότι εννοούσε τη Ρουμανία και δεν εννοούσε την Ελλάδα.
0: Σε απάντηση ερώτηση σε αυτό. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, η κυβέρνησή της αναδεικνύεται από τον ελληνικό λαό μέσω ψηφοφορίας που θα γίνει κάθε 4 χρόνια. Θα γίνει και στις προσκλήσεις άνοιξη και θα ξέρουμε ποιο θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Όχι ο αμερικανικός, ο ευρωπαϊκός, ο κινέζικος, ο ρωσικός παράγοντας. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει. Δεν ψηφίζει κανένας άλλος παράγοντας, ο ελληνικός λαός και μόνος. Και βλέπετε ότι, αν θέλει να σου πω, ότι η κυβέρνηση της Ελλάδος εκτελέγει από τον ελληνικό λαό, υπηρετεί τον ελληνικό λαό και παραμένει στη θέση. Η κυρία Γκυλφόιλ απεχώρησε. Επιστευχόμαστε καλό κατεβόδι.
1: Μάλιστα. Τώρα, Λουκιά, θες να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε ελληνοτουρκικά ή με πολιτικά? Τι θέλει, σε τι mood είσαι?
2: Εγώ είμαι σε mood πολιτικό. Ωραία. Λέω να πάμε, κύριε Λοβέρδο. Και δεν ξέρω αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης για το 25%, αν είναι κάτι, ξέρει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης, έχει τίποτα δημοσκοπήσεις μπροστά του που του λένε άλλα από αυτά που φαίνεται, προετοιμάζει κάποιο έδαφος όπως γίνεται σε όλα τα κόμματα όταν δεν φέρνουν οι επικεφαλείς του στο απαιτούμενο ποσοστό, ότι αρχίζουν τα όργανα, να το πω έτσι.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μυστικά. Γενικά δεν υπάρχουν μυστικά.
2: Δεν υπάρχουν τι?
1: Μυστικά.
2: Μυστικά. Πώς δεν υπάρχουν μυστικά?
0: Δεν υπάρχουν μυστικές δημοσκοπήσεις. Οι ίδιες δημοσκοπήσεις που γίνονται για το Μέγαρο Μαξίμου γίνονται και για το Μέγα, το Όπεν, τον...
2: Εντάξει, υπάρχουν και κρυφές δημοσκοπήσεις τώρα, μην τα λέτε αυτά.
0: Κρυφές δημοσκοπήσεις ό,τι αφορά σε τι?
2: Γενικότερα δεν παραγγέλνει ο καθένας τις δικές του δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι κοινό μυστικό.
0: Πράγματι, μπορώ να παραγγείλω εγώ γιατί μια δημοσκόπηση για την περιφέρειά μου, την Δυτική Αθήνα, για να δω πώς πάω. Αλλά μπορεί να το παραγγείλει οποιοδήποτε. Κύριε δημοσκοπήσει, δεν θα είναι κάτι διαφορετικό.
2: Δηλαδή θέλω να πω, ψάχνετε τον επόμενο πρόεδρο στη Νέα Δημοκρατία, αν δεν πιάσετε το 25%.
0: Ελάτε τώρα. αυτό και που. Το κατανοώ ότι κάποιοι πιάστηκαν από αυτή τη φράση για να την ερμηνεύσουν, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, στην ίδια συνέντευξη που πιέστηκε πάρα πολύ για αυτό το θέμα, είπε ότι δεν είμαστε το 25%. Για να συζητάμε τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή και αν. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 30% ή εκεί γύρω και σε αυτά τα ποσοστά μπορεί επακτίως να διεκδικήσει.
2: Εσείς συμφωνείτε με αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι κάνει εκλογές εδώ και 20 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ποσοστό που θα τρίβουμε όλοι τα μάτια μας? Θα τρίβουμε τα μάτια μας?
0: Μακάρι, το εύχομαι. Δεν μπορώ να το πω, δεν έχω στοιχεία. Μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης
2: να έχει άλλα στοιχεία.
0: Όχι, να έχει κάνει διαφορετικές εκτιμήσεις. Μπορεί να τα βλέπει διαφορετικά. Εγώ προσωπικά δεν έχω στοιχεία που να μου λένε κάτι τέτοιο.
2: Ότι θα τρίβετε τα μάτια σας, όταν τα τρίβουμε όλοι.
0: Να τα τρίβουμε θετικά, ελπίζω.
2: Ναι.
1: Να πάμε τώρα.
0: Αλλά το 2023 να θυμίσω ότι δεν περιμένω να πιάσει μέχρι το 41% η Νέα Δημοκρατία σε καμία περίπτωση.
1: Προς το παρόν, πάντως, επειδή αυτό που μετράει είναι η φωτογραφία της στιγμής. Η τελευταία δημοσκόπηση που έγινε και την έχω μπροστά μου είναι Opinion Poll για το Action 24. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι ότι η Opinion Poll έκανε προβολή της εκτίμησης σε έδρες. Πάμε λοιπόν στις επόμενες μέρες. Η Νέα Δημοκρατία έχει 30,3, η Ελλάς 15,9, το Πασόκ 12,3, Κουκουέ 7,2, Βελόπουλος 6,8. Είναι μια κλασική εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ίσως λίγο πιο κάτω το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν 30,3 με κάτω όριο 27 και αν όριο 32 παίρνει 122 έδρες.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνει τον μπόνους των 20 εδρών γιατί πιάνει 25 και κάθε, για να το μάθουμε και αυτό σιγά σιγά γιατί θα το βρούμε μπροστά μας, για κάθε μια μονάδα που υπερβαίνει με το νέο εκλογικό νόμο το πρώτο κόμμα το 25 παίρνει άλλες 2 έδρες. Άρα φτάνοντας 30 παίρνει άλλες 10 έδρες, 2, 5, 10. ξέρετε πώς θα είναι, 122. Αν δούμε λοιπόν τη Βουλή της επόμενης μέρας, είναι 122 Νέα Δημοκρατία, 48 Τσίπρας, 37 Ανδρουλάκης, 21 Κουκουέ, 20 Βελόπουλος. Mm-hmm. Και πάω και στα επόμενα, 16 Κωνσταντοπούλου, 14 Καριστιανού, 11 Φωνή Λογικής και δυστυχώς Κασιδιάρης, Συμμαχία Έλληνων για πρώτη φορά μετρήεται,
2: 11.
1: Εδώ λοιπόν το ερώτημά μου είναι, 122, κυβέρνηση δεν κάνετε. Πάμε σε εκλογές, το ακούω. Εάν έπρεπε με κάποιον, ας πούμε ότι είναι η δεύτερη κάλπη αυτή, η τρίτη, με κάποιον να συμμαχίσετε, πέραν του Πασόκ που έχετε συγκυβερνήσει, υπάρχει κάποιος άλλος? Επειδή το Πασόκ το έχει γράψει στην πέτρα, λέει τέλος, να μείνει η χώρα κυβέρνηση των νέων των άπαντα, με Νέα Δημοκρατία δεν πάω. Τι θα κάνετε, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα?
0: Καταρχάς να πω ότι αυτό είναι πολύ πρόωρο να το πούμε. Συμφωνώ ότι αυτό.
1: Είπα φωτογραφία τη στιγμή.
2: Ναι,
1: πρόλαβα,
2: τώρα, αυτό που βγαίνει όμως τώρα. Γιατί είναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση, γιατί δίνει και τις έδρες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη σε αυτό που είπε ο Νίκος, 122. Αν είχατε συγκυβερνήσει, λέμε τώρα για από τη δεξιά πολυκατοικία, έτσι. Αν παίρνατε και την Ελληνική Λύση συν 20, 142. Και τη Φωνή Λογική συν 11, λέω εγώ, 153.
0: Ναι, και αυτό δεν γίνεται.
1: Δεν πρόκειται, Λουκιά, να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης με τη Λατινοπούλη.
0: Για να δούμε λοιπόν τα πράγματα. Αυτό σαφώς και είναι μια εικόνα που πρέπει να πω, κυρία Κάτσου και κύριε Στραβελάκη, η οποία δεν είναι καινούρια.
1: Όχι.
0: Νομίζω τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Φυσικά είναι παγιωμένη, έχετε
2: δίκιο. Και δεν είναι και μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε και πανευρωπαϊκά.
1: Πάμε λοιπόν στην ερώτηση. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα?
0: Φτάνουμε στην ώρα των εκλογών. Εμείς λέμε αυτοδυναμία. Κατεβαίνουμε στις εκλογές με στόχο την αυτοδυναμία. Δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν. Και αν τελειώσει αυτή η ιστορία, δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν. Θα σχηματιστεί και πρέπει να σχηματιστεί η κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.
1: Εάν το Πασόκ όχι, ποιο? Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Αν το Πασόκ όχι, με ποιον θα κυβερνήσετε?
0: Λοιπόν, καταρχάς θα πω ότι εμείς με την βάση των δημοσκοπήσεων. Πάμε σε πρώτο κόμμα και όπως είπε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης, πρωθυπουργός πρέπει να γίνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
1: Πολύ σωστά.
0: Το είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Βεβαίως το είπε.
0: Έτσι. Λοιπόν, πρωθυπουργός λοιπόν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη. Έτσι.
1: Όντως λοιπόν, το είπε. Εννοώντας βέβαια ότι εκείνος θα είναι πρωθυπουργός, γιατί θα είναι πρώτο κόμμα. Έτσι το είπε, για να μην το παραφράσουμε.
0: Πρώτο κόμμα του εφόσον. Εντάξει, καλά, το να ελπίζει και το να. Και το να ελπίζει σε θαύματα δεν είναι κακό, αλλά αυτό ανήκει στη σφαίρα της θρησκείας και όχι στη σφαίρα της πολιτικής.
1: Διαβάζετε καρτερό. Τώρα με προκαλείτε, κύριε Λεφέρη. Διότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι θεμητό ως αρχηγός της αντιπολίτευσης να έχει στόχο να είναι πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά. Εκείνος το λέει.
0: Διαβάζω και τον κύριο Καρτερό, κύριε Στραβελάκη, αλλά εγώ δεν είμαι. Εγώ προσέχω τις εκφράσεις. Δεν αποκαλούσα ποτέ κανένα αρχηγό κόμματο, κανέναν άνθρωπο δημοσίως. Βλάκα.
1: Είναι γνωστή η ευπρέπειά σας, κύριε Υπουργέ.
0: Βλάκα, καλό είναι να αποφεύγουμε αυτές τις λέξεις στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι ότι με σοκάρουνε, αλλά.
2: Πάντως χθες ο κύριος Βελόπουλος στην εκπομπή μου σε μένα σας αποκάλεσε και βλάκες και τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα μαζί.
0: Κοιτάξτε, οι εκφράσεις αυτές συνάδουν με το χαρακτήρα και το είδος του καθενός της εκφράσης. Δεν με αφορούν εμένα, αφορούν αυτόν που τις λέει. Ξέρετε, κρινόμαστε όχι μόνο ποιος είναι βλάκας, αλλά και αυτός που το λέει ποιος το λέει. Ο καθένας έχει το βάρος.
1: Λοιπόν, για να αφήσουμε τον Υπουργό να απαντήσει, πρέπει να κλείσουμε. Πάμε λοιπόν.
0: Ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς. Δεν νομίζω ότι συμβάλλουν τίποτα.
1: Άρα, έχουμε μείνει με ποιο θα κυβερνήσετε. Πρέπει να κλείσουμε. Αν φτάσουμε μέχρι το 2028, θα απαντήσετε. Αλλά θα έχει περάσει.
0: Εμείς θα είμαστε. Με βάση των σημερινών δημοσκοπήσεων, σε πρώτο κόμμα πάμε για την αυτοδυναμία και πρωθυπουργό θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ωραία, και αν δεν υπάρχει.
0: Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.
1: Αυτό λέω, αν το κρίνει ο λαός, τι θα γίνει εκεί? Θα μείνουμε κυβέρνητοι?
0: Δεν ψηφίζουμε μόνο, εμείς ψηφίζουν εκατομμύρια Ελλήνων. Αυτοί κρίνουν, αυτή είναι η κυρίαρχη.
1: Ο κύριος Κυριανάκης μου έλεγε το πρωί: δεν μπορεί, θα βρεθεί μια λύση με το Πασόκ. Αυτό μου είπε το πρωί ο κύριος Κυριανάκης.
0: Τα θέτουμε και ο ελληνικός λαός θα αποφασίζει.
1: Φεύγετε να απαντήσετε. Είναι κακό να πείτε ναι,
2: γιατί
1: θα προσπαθήσουμε
2: το θέμα είναι,
1: το
2: είναι να μας πείτε. Δεν θα.
0: Να πω κάτι. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία, δεν πάμε.
2: Ναι, αλλά δεν φαίνεται. Όλοι το ίδιο λέτε, κύριε Λοβέρδο. Και η Ελλάς πάει για αυτοδυναμία
1: θεμητό,
2: και
1: θεμητό.
2: Το Πασόκ. Θεμητό, ναι, θεμητό. Όλοι γι' αυτό. Ακόμα και η κυρία Καριστιανού πάει για αυτοδυναμία.
0: Ο καθένας λοιπόν. Ναι, αλλά. Πρέπει να μιλάμε και κάπως ρεαλιστικά. Η κυρία Καριστιανού.
2: Ωραία, ας αφήσουμε την κυρία Καριστιανού. Και η Ελλάς πάει όμως και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Απλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας ρωτάμε με τον Νίκο, τι θα κάνετε.
0: Δεν είναι το ίδιο να το λέει η κυρία Λατινοπούλη, κυρία Χαριστιανούπουλη, το 3%.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο, προφανώς. Αυτό είναι προφανές, κύριε Λοβέρδο.
0: Το 30% και που θεωρεί ο κόσμος σε βαθμό ακόμα μεγαλύτερο. Μην νομίζει 35% δίνει στο Μητσοτάκη. Τον φέρνει για πρωθυπουργό.
2: Ναι, αλλά από την άλλη, κύριε Λοβέρδο, μισό λεπτό. Αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτό είναι η πρόθεση και η εκτίμηση. Αν δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού το 82.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά uno! Αλλά due!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
16: Εταιρικής θερμομόνωσης.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από την επέλαση της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην προσπάθειά του να απομακρύνει το αυτοκίνητό του. Στην Εύβοια οι κάτοικοι εκενώνουν τα ψαχνά λόγω υπερχείλισης του ποταμού Κυρέα. Βροχές και καταιγίδες πλήττουν Αττική και Σκιάθο. Δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά στο real.gr. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
3: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
4: Euphoria.
3: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
11: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
12: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Και δεν σχολιάσαμε το πρόσωπο. Είπαμε τι είπε για την Κίμπελη, αλλά αυτή καθεαυτή δεν τη σχολιάσαμε, την Κέτ Τσακάια, τη νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Πώς σου φαίνεται?
14: Εγώ σου είπα στην αρχή, αν την πέρασε από casting.
13: Ωραία είναι, ναι. Αλλά υπήρχε μερικά ζητηματάκια.
14: Είχε μερικά ζητηματάκια, ναι. Πρώτα απ' όλα δεν δέχτηκε ερωτήσεις, δέχτηκε μόνο πολύ λίγες ερωτήσεις.
13: Ναι, γιατί απάντησε.
14: Ναι, οι απαντήσεις της δεν ήταν κατάλληλες.
13: Θα σου πω. Καταρχήν ήταν σχολιάστρια του Fox News. Δεν έχω μία αλλαγή σκυτάλης. Δηλαδή, Λίβιτ, έφυγε από το Λευκό Οίκο αφού έγινε μαμά και πήγε σχολιάστρια στο Fox News.
14: Ναι.
13: Η συγκεκριμένη ήταν σχολιάστρια του Fox News και πήγε στο Λευκό Οίκο. Πώς φαίνεται αυτό?
14: Νομίζω ότι Fox News και Λευκός Οίκος είναι αλληλοτροφοδοτούνται.
13: Πρόσεξε, ο Fox News είναι ο μαύρη μπλούζα. Αυτός ο οποίος κάθε φορά που μου λένε μίλησε ο Τραμπ, βλέπω αυτόν με τη μαύρη μπλούζα. Λέω, δεν είναι ο Τραμπ. Λέει, ναι, παίρνει αυτόν και τα λέει αυτός.
14: Εμένα η αλήθεια είναι ότι ναι. Η καινούργια press secretary του Τραμπ, δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο αδύναμη για το ρόλο. Δηλαδή, όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια δεν ξέρω αν λοιπόν, το είδες, γιατί είναι, δεν είναι μόνο, είναι
13: έχω,
14: και το εξω, δεν είναι μόνο αυτά που λέμε, είναι και αυτά που βλέπουμε.
13: Άκουσε. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τον Guardian. Λέει, πρώτον, είναι κλόνος της Ιβάνκα Τραμπ. Είναι ίδια.
14: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Α, μόνο συμφωνώ. Στο ξανθό μαλλί και το μακρύ. Μοιάζει, μόνο μοιάζει. Εκεί. Στο πρόσωπο δεν μοιάζει.
13: Δεύτερον, ξεκινάει με ένα μονόλογο υπέρ του Τραμπ. Να, ο Τραμπ, ο
14: ναι,
13: και
14: ναι, my president ναι, κιόλας ναι. Τον αποκαλούσε. My president. Περίμε. Όχι ο πρόεδρος. Μετά, my president.
13: Δέχεται μια πολύ κρίσιμη ερώτηση. Ξέρεις, ο Ζελένσκι εξαρτάται από το Starlink του Μάσκ. Αν δεν έχει πληροφορίες, δεν μα κάνει πόλεμο. Ρωτάνε λοιπόν, επειδή είχαν πληροφορίες. Του Fox, παλιό συνάδελφο, ο Peter Ντούση, λέει. Σταματήσετε να μοιράζετε πληροφορίες με τον υπηρεσιών, τον δικό σας υπηρεσιών, με το Κίεβο. Εκεί έπρεπε να απαντήσει όχι.
14: Ναι.
13: Δεν λέει, δεν ξέρω, θα ρωτήσω να σας πω.
14: Ακριβώς.
13: Θα
14: εγώ
13: ρωτήσω
14: θέλω
13: να σας πω, είναι ζήτημα.
14: Ακριβώς. Εγώ θέλω δεν να μείνω. Ακριβώς. Δεν απάντησε σε πάρα πολλά πράγματα. Σε όλη τη διάρκεια ξεφυσούσε, γιατί εγώ πραγματικά την παρακολούθησα.
13: Κάτσε,
14: δεν
13: τώρα.
14: Είχε τον έλεγχο της σκηνής και του εαυτού της. Χαμογελούσε αμήχανα.
13: Ναι, άκου το καλύτερο. Μπέρδεψε τον Τραμπ με τον σύζυγό της.
14: Ναι, και είπε όταν... my husband, no my president.
13: Τη ρώτησαν για την οικογένεια και λέει: η ιδέα να μην περνάω τα βράδια με τα παιδιά μου είναι εντελώς απαράδεκτη. Έτσι ο πρόεδρος μου, συγγνώμη, ο σύζυγός μου, αυτό ήταν καλό, λέει, της άρεσε που έκανε ναι, ναι. Είναι εδώ αυτή η εβδομάδα για να είναι μαζί μου. Γενικά...
14: Εγώ πάντως δεν ξέρω με δεδομένη την πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω των ενδιάμεσων εκλογών αλλά και των πολέμων. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Πραγματικά.
13: Πάντως η όλη ενημέρωση 14 λεπτά κράτησε. Τώρα να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Σήμερα είναι Τετάρτη. Για να
14: σήμερα,
13: σωστή.
14: Είναι Τετάρτη, ωραία. Ναι, σήμερα είναι Τετάρτη.
13: Το όνομά του λοιπόν είναι Bond, James Bond. Μέχρι Σάββατο 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από το Dr. No με τον Sean Connery ως το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Επίσης να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Durostik, η ελληνική εταιρεία Durostik, εάν ήρθε η στιγμή. Για συντήρηση, επισκευή, ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλέστε 211-635-00 και θα πάρετε δωρεάν έναν σούπερ οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες παρακαλώ, της Durostik ή επισκεφτείτε www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Πάμε στο θέμα της ημέρας. Πετρέλαιο. Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση. Πάμε να καλησπερίσουμε. Λουκία.
14: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
4: Καλησπέρα σας, σας και τους ακροατές σας.
14: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και τον κύριο Μάνο Κρανίδη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, ενεργειακός επιθεωρητής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Κρανίδη.
4: Είναι χαρά μου, πάντα το ξέρετε και με τους δύο, γιατί έχουμε και ένα κοινό εμείς οι τρεις.
13: Τι έχω.
4: Είμαστε χρηστικοί πάντα.
14: Έτσι, πραγματικά.
4: Δεν είμαστε σάλτσα.
13: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Παγεωργίου, το ερώτημα είναι, φτάσαμε στο 1,50 περίπου. Σημερινή τιμή πετρελαίου, θα μας πείτε εσείς αν άνοιγε σήμερα το θέρμαν σε 1,90 κάτι, 20 λεπτά από τα δηληστήρια η επιδότηση, 20 λεπτά από την πολιτεία, 40, άρα αν είναι 1,90 κάτι, είναι 1,50 κάτι από αύριο που θα ξεκινήσει, πρώτον, και δεύτερον, ντίζελ συνεχίζεται το ίδιο καθεστώς, βενζίνη τα 10 λεπτά δεν τα δίνει πια το δηληστήριο, τα δίνει η πολιτεία και χθες είχαμε 30% πάνω επίδομα θέρμανσης. Τι λέτε, είναι αρκετό αυτό για να αρχίσει να αγοράσει ο κόσμος ή δεν θα αγοράσει κανείς και το ρωτώ, γιατί πέρυσι ήταν 1,10 την ίδια περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης, τώρα είναι 1,50.
4: Κοιτάξτε κύριε Σταβελάκη, υπάρχουν δύο δεδομένα. Το ένα δεδομένο είναι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση το πετρέλαιο ξεκινάει η διανομή του αύριο κατά 50% αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
13: 40, ναι.
4: Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Δηλαδή ακόμα και όλα τα επιδόματα να δέχεται, να είναι δικαιούχος κάποιος καταναλωτής, θα το αγοράσει τουλάχιστον 45% πιο ακριβά.
14: Και να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια. Δεν είναι δε για όλους αυτό.
13: Το μισό λεπτό για το επίδομα θέρμανσης.
14: Ναι, για το επίδομα θέρμανσης λέμε.
13: Όχι, εγώ λέω για σημερινές ανακοινώσεις που είναι 20 λεπτά στην αντλία από το κράτος και 20 από τα δηληστήρια, 40. Αυτό είναι για όλους. Είναι οριζόντια έκπτωση. Ελάτε, κύριε Παγιώργιο.
4: Το δεύτερο γεγονός είναι ότι με βάση τη γεωπολιτική ανασφάλεια και αβεβαιότητα, θεωρώ ότι ίσως είναι και πιο γενναία από αυτό που περίμενε η αγορά η απόφαση για την επιδότηση και την οριζόντια, αλλά και το επίδομα αυξημένο κατά 30%. Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει το καταναλωτικό κοινό σε αυτή την περίπτωση.
13: Από τα μηνύματα που έχετε, τι καταλαβαίνετε, ότι θα αγοράσει ή όχι?
4: Κοιτάξτε, ο κόσμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να αντέξει άλλο την πίεση αυτή και την ακρίβεια. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στο μαγαζί μας, μέχρι τώρα με τα καύσιμα κίνησης, τα μαγαζιά γενικά σε όλη τη χώρα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη. Και λένε λοιπόν ότι εγώ τόσα λεφτά έχω διαθέσιμα να δώσω για να καλύψω το πετρέλαιο κίνησης, τη βενζίνη κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης για το χειμώνα μου. Από εκεί και πέρα ή θα πηγαίνω με τα πόδια ή θα έχω κουβέρτες. Αυτή είναι η αλήθεια, σας το λέω τελείως λαϊκά.
13: Άρα θα αγοράσουν ή όχι, κύριε Πρόεδρε?
4: Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
13: Και
4: γιατί από πέρυσι, όταν ξεκίνησε η ακρίβεια στο πετρέλαιο θέρμανσης, μετά από 10 μέρες από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, που την είδαμε την τιμή να σκαρφαλώνει στο 1,60 και πιο πάνω, μέχρι το 1,78 είχε φτάσει περίπου, σταματήσαμε να δίνουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν πολλούταν πετρέλαιο θέρμανσης πουθενά στη χώρα. Όλοι είχαν κλείσει τα βιτία, είχαν κλείσει την καταστάσεις τους. Ο κόσμος δεν αγόραζε πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα λοιπόν έρχεται μια συγκυρία όπου όλες οι δεξαμενές είναι άδειες. Γιατί ό,τι είχε ο καθένας το κατανάλωσε πέρυσι. Που το είχε αγοράσει πιο φθηνά. Το τι θα γίνει είναι άγνωστο. Κανένας δεν ξέρει. Πάντως τηλέφωνα δεν χτυπάνε, είναι η αλήθεια.
14: Α, αυτό είναι ένα κριτήριο, να το πω έτσι. Μια ένδειξη μάλλον.
13: Βέβαια.
14: Μια ένδειξη.
13: Τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, κύριε Πρόεδρε? Θέλω να πω, το κράτος 20 λεπτά, τα δηληστήρια 20 λεπτά. Μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο ώστε να φτάναμε πιο κοντά στην περσινή τιμή? Ποια είναι η δική σας πρόταση?
4: Όχι. Με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, όχι. Ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Και γιατί το λέω αυτό? Αν μηδένιζε το Υπουργείο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν έβασε και ΦΠΑ στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ξέρετε πόσο θα ήταν η μείωση της τιμής? 28 λεπτά.
13: Μα γνωρίζω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 28 λεπτά στο θέρμανσης και το κατώτατο όριο της Ευρώπης είναι 1,5. Άρα θα έχανε και τα 28, τώρα δίνει 40.
4: Ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από το κράτος, από την κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερο ποσοστό. Το θέμα είναι ο κόσμος. Τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος μέσα από αυτό? Γιατί τον έχουμε κουράσει με τις μαθηματικές αναλύσεις, είναι η αλήθεια. Ότι έπεσε τόσο, πήρε τόσο επιδότηση, πήρε τόσο έκπτωση. Ο κόσμος όμως περιμένει να δει αντικειμενικά στην αντλία τι είναι αυτό που κερδίζει και αν είναι το ίδιο με αυτό που πλήρωνε πέρσι. Αυτός είναι ο οικονομικός προϋπολογισμός που κάνει, γιατί αυτές είναι οι οικονομικές δυνατότητες. Το λέω δυστυχώς με αγανάκτηση, γιατί είναι παρατεταμένη η περίοδος της διάρκειας, κύριε Στραβελάκη.
13: Είμαστε στην αρχή. Μην το συζητάτε. Είμαστε στα $106 αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο. Απέτυχε το deal Τραμπ-Πούτιν για τον diesel. Δεν. Μέχρι στιγμής πάει πάνω για κάτω το πετρέλαιο. Και είμαστε σε τρεις πολέμους, όχι δύο πια. Είναι η Χούθη, full πόλεμος, με τον Τραμπ να ζητάει παρέμβαση του Ερντογάν. Τα στενά του Ορμούζου θα ανοιχτά μετά τις εκλογές. Σας λέω τις εσωτερικές εκλογές στην Αμερική. Είναι βέβαια θα ξαναχτυπήσει ο Τραμπ. Δεν κλείνει έτσι αυτός ο πόλεμος. Το λέει μέρα παραμέρα. Συν Ρωσία-Ουκρανία που είναι όλο και χειρότερα τα πράγματα. Άρα, Λουκία, το θέμα είναι ότι πάμε χειρότερα, όχι καλύτερα.
14: Ναι, και να μας πει τώρα και ο κύριος Κρανίδης, να τον βάλουμε στη συζήτηση. Ένα πρώτο σχόλιο και από εσάς, κύριε Κρανίδη, για τα.
13: Όχι, περιμένω από εσάς, ως ενεργειακός επιθεωρητής, να μας πείτε τι είναι καλύτερο φέτος. Είναι πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο ή είναι κάνουν το σταυρό μας?
15: Είναι μάλλον το τέταρτο.
13: Το τέταρτο. Ωραία, δεν σε στέλνει.
14: Επιλογή τέσσερα.
13: Δεν σε στέλνει.
15: Πώς θα διαχειριστείς τη δυσκολία. Αυτό είναι. Ναι. Τώρα, θα σας πω λίγο. Συμφωνώ με όλα αυτά που είπε οι δυο σας και ο κ. Παπαγεωργίου. Αυτό που μπορεί να γίνει, παρέμβαση απέναντι από τον εαυτό μου, που εγώ διαχειρίζομαι και πολλά κινητά, έτσι είμαι και μάχημος μηχανικός. Παράδειγμα, θα σας πω, για να μην λέω άλλων. Θα μπορεί να γίνει μια παραγγελία λιγότερη από πέρσι. Δηλαδή, αν πέρσι, τέτοια εποχή, με ένα 10 έπαιρνε 1000 λίτρα. Να πάρει 500 τώρα.
14: Ναι, και να το ανάβεις λιγότερο. Όχι,
13: είναι πιο ακριβά τα μεταφορικά έτσι. Σου χρεώνουν παραπάνω. Σου έρχεται παραπάνω το πετρέλαιο.
15: Τι θα κάνεις, θα μας κάπως να θερμανθείς και θα ανάβεις λιγότερο, άρα θα παίξει η ποιότητα ζωή σου. Δηλαδή γίνεται μια έκπτωση εκεί πέρα. Προφανώς θα πέσει ο τζίρος, δεν θα είναι όπως πέρσι. Θα δούμε τα στοιχεία όταν τελειώσει και ο Οκτώβριος. Να πούμε κάτι, δεν είναι και για 15 μέρες αυτή τη δουλειά.
13: Ναι, θα επανέλθουν 30 Οκτωβρίου, βεβαίως.
15: Δεν είναι απλό. Εντάξει, θα σας πω κάτι. Όλοι. Όταν παίρνω 500 λίτρα, θα πληρώσουν, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 775 ευρώ με 55. Όλοι. Όμως με τα 500 λίτρα δεν είναι τα σπίτια ίδια. Ποιος ευνοείται? Τα καινούργια σπίτια.
14: Ναι.
15: Καλύτερες μονώσεις, καλύτερη ενεργειακή αναβάθμιση.
14: Γιατί τα παλιά σπίτια ούτως ή άλλως έχουν πρόβλημα.
15: Έχουν πρόβλημα, αλλά εδώ τι γίνεται τώρα. Το 80% είναι παλιά σπίτια, αμόνωτα, με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, με μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση, χαμηλή ενεργειακή κατάταξη. Και κυρίως έχει και εισοδηματικά, να το πάρουμε κοινή λογική, τα καινούργια σπίτια είναι σε μεγαλύτερους εισοδηματικά ανθρώπους.
14: Ναι, και επίσης είναι και το άλλο. Τα παλιά σπίτια, επειδή είστε και στο Πανελλήνιο Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων, τα παλιά σπίτια συνήθως στις πολυκατοικίες είναι και πολλά. Δηλαδή είναι μεγάλες πολυκατοικίες.
15: Μεγάλες πολυκατοικίες.
13: Άντε να συμφωνήσουμε.
15: Αυτό δεν συνεννοούν.
14: Δεν μπορεί να συνεννοηθεί ο ένας με τον άλλον. Διότι μιλάμε για πολυκατοικίες με πάρα πολλά διαμερίσματα.
13: Το διατάφτα, κύριε Κανίδη. Ρεύμα, αέριο ή πετρέλαιο.
15: Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το χειρότερο είναι το πετρέλαιο. Αν πας σε επιστήμη.
13: Και το αέριο. Το αέριο ήταν, είχε το 32 πριν ξεκίνησε ο πόλεμος μεγαβατόρα, σήμερα έχει 87.
15: Ναι, τριπλή τιμή. Είναι λιγότερο. Αν πάρει ανάλογα, πάμε με τις θερμικές μονάδες που θέλουμε για ένα ίδιο ακίνητο, έτσι. Το ρεύμα είναι και αυτό ψηλά. Είναι, τώρα συγκρίνουμε, ξέρετε, τρία ψηλά πράγματα. Τρία ναι. Στο ρεύμα, αν κάποιο δεν έχει κάνει κάποια εξελιγμένη παρέμβαση, π.χ. φωτοβολταϊκά που μπορεί να έχει κάνει, αν έχει μια δυνατότητα. Το μόνο που μπορεί να σωθεί είναι να έχει ένα μπλε τιμολόγιο, τα είχαμε πει μαζί, και να μπορεί να σταθεροποιήσει το κόστος του. Κιλοβατόρα, όχι του λογαριασμού.
14: Που το αέριο και το αέριο τώρα έχει γίνει. Δηλαδή που παλιά θυμάμαι βάζαμε όλοι αέριο γιατί ήταν το φτηνότερο, ας πούμε.
15: Είναι τόσο δύσκολη συνθήκη που δεν υπάρχουν λύσεις. Είναι πώς θα κάνεις επιβίωση. Είναι θέμα επιβίωση, δεν είναι θέμα να βρεις.
13: Αυτή η ρήτρα που υπήρχε παλιά για το αέριο ότι θα είναι πάντα πιο φτηνό από το πετρέλαιο υπάρχει ή καταργηθεί.
15: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα. Το αέριο δεν έχει και το άλλο χαρακτηριστικό ότι επηρεάζει το ρεύμα. Δεν είναι αυτόνομο το ρεύμα.
13: Λέτε ότι ανεβαίνει όσο ανεβαίνει ως μείγμα παραγωγής, βέβαια. Βέβαια. Όσο κρατούν κλειστές λιβνητικές μονάδες, το αέριο παίζει
15: είναι
13: το βαρόμετρο.
15: Σας την προβλέπω την κατάληξη. Τι? Θα θερμαθούμε λιγότερο.
13: Θα θερμαθούμε λιγότερο, λέτε.
15: Δεδομένο.
13: Ναι, αυτό εξαρτάται και από τις κλιματολογικές συνθήκες.
14: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο,
13: βέβαια. Γιατί ένας άνθρωπος άρρωστος, ηλικιωμένος που έχει ανάγκη θέρμανση, δεν μπορεί να θερμαθεί λιγότερο, γιατί θα κινδυνεύσει η υγεία.
15: Πέφτει η ποιότητα ζωής, λοιπόν, όταν δεν έχει. Και δεν μιλάμε πάντα για
14: ανθρώπους. Ναι, είναι και κοινωνιολογικό το θέμα, πραγματικά.
15: Μην κοιτάμε μόνο εδώ που είμαστε εμείς εδώ και στο αστικά κέντρα. Βάλτε και την περιφέρεια, βουνά, κάτω.
13: Εκεί βέβαια είναι υψηλότερο, ανάλογα και με την οικογένεια, το επίδομα θέρμανσης. Εκεί όσοι το παίρνουν, θα είναι 30% πάνω και όσο πιο ορεινά είσαι και πιο μεγάλη οικογένεια, μπορεί να βγει και 1000 ευρώ το επίδομα. Απλώς εκεί δυστυχώς δίδεται 22-23 Δεκεμβρίου. Δηλαδή πρέπει να πληρώσεις, να δώσεις τα τιμολόγια και να περιμένεις πάλι τα Χριστούγεννα.
15: Και μπορεί να θες και παραπάνω κατανάλωση. Αν θες παραπάνω.
13: Θα θέλει σίγουρα κατανάλωση. Αν ζεις στον Ευρωκόπη, πιο πολύ θα κάψεις από το Ηράκλειο της κρίσης. Προφανώς.
15: Άρα πάμε σε συμπληρωματικά συστήματα. Τα είχαμε μαζί και στην εκπομπή στην τηλεόραση. Πάμε σε συμπληρωματικά συστήματα που τα είχαμε, ας πούμε, δεύτερα. Μετά κάτι δεύτερο, το είχαμε επικουρικά, τζάκια, αερόθερμα, κλιματιστικά, που δεν είναι δεδειγμένοι τρόποι.
13: Είναι ρεύμα αυτό, και δεν ζεσταίνει και καλά το αερόθερμα, αλλά είναι ρεύμα.
15: Αλλά για λίγο, για τη στιγμή την κρίσιμη.
13: Στο δωμάτιο που είσαι, δηλαδή, ίσα να κόψει το κρύο.
15: Να κόψει το κρύο.
13: Κύριε Παγεωργίου, τώρα καταλήγοντας, αμόλυβδη συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή, πόσο είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ κίνησης, να πάμε και στο άλλο μέτωπο.
16: Η απλή αμόλυβδη έχει καταγράψει μια αύξηση της τάξης των 2 λεπτών το λίτρο, η οποία θα φανεί από αύριο. Έρχεται συνεχόμενες αυξήσεις, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Θα είναι στο 2,22 περίπου.
13: 2,22,
16: ως μέση τιμή πανελλαδικά. Διότι η συγκυρία που κρατάει ψηλά την τιμή του Brent, στα 107 δολάρια το βαρέλι περίπου, είναι αυτή η οποία κρατάει και τις τιμές των δρυσμένων προϊόντων σε πολύ κοντινά επίπεδα με αυτό που
13: έχει στο τελευταίο
16: διάστημα. Το diesel κινήσεις και αυτό λίγο αυξημένο. Διότι έλαβε μια αύξηση από το δηληστήριο 3 λεπτά εχθές και 2 λεπτά σήμερα. Και αυτό θα το δούμε περίπου στα 2,12-2,13.
13: Σκεφτείτε ότι αυτό έχει και επιδότηση 5 λεπτά παραπάνω. Θα ήταν 2,18 δηλαδή. Πολύ ψηλά. Λοιπόν, παραμένουμε.
16: Συνολικά 20 τα λεπτά.
13: Ναι, ναι, 20 λεπτά της επιδότησης. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παγιωργίου.
14: Καλά, σας και κύριε Κρανίδη.
13: Κάνουμε το σταυρό μας λοιπόν, Λουκιέ.
14: Ναι, αυτή είναι τελικά η επιλογή.
13: Πώς λέμε, άναψε το καλοριφέρ, ναι. Κάνεις το σταυρό σου ή ζεσταθούμε. Πάμε διεθμίσεις.
17: Real FM.
18: Έφτασε! Έφτασε!
19: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
18: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
17: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
21: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
22: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο έβδομο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα. Καθάρισες σχολαστικά το σπίτι. Και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
26: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
28: Λούλιος Βέρν 200, η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200, στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
29: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
30: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
31: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Επί του πιστηρίου πρώτον σε κατάσταση έκτασης ανάγκης η Ρόδος μετά τις καταστροφές από τις πλημμύρες και τον θάνατο του 60χρονου ξενοδοχείου υπαλλήλου. Και δεύτερον, ερήφθη ο κύβος Λουκία για το καλώδιο, δηλαδή η εταιρεία που είναι εξουδοτημένη από την Maridiam, τη γαλλική εταιρεία, η Nexans, με την Nexans, ανάδοχο, ακριβώς. Προχώρησαν στην κατάθεση του αιτήματος στο Υπουργείο Ναυτιλίας, κατατίθεται, του Κίλια δηλαδή.
14: Άρα περιμένουμε.
13: Πρόσεξε, ο πρώτος προσδιορισμός αφορά το πρώτο κομμάτι του έργου, χωρικά ύδατα. Δεν μπαίνει σε υφαλοκρηπίδα, ως με την Αίγυπτο και όλα τα υπόλοιπα. Είναι το πρώτο κομμάτι. Άρα στο πρώτο δεν μπλέκουμε. Εκεί δεν υπάρχει αμφισβήτηση από την Τουρκία προφανώς για τα χωρικά μας ύδατα. Ξεκινάει, εκδίδεται η Ναύτεξ, αρχίζει το καλώδιο, ανεβαίνει και όταν φτάσουμε στο επίμαχο, τα ξαναλέμε, δεν αφορά σε αυτή τη φάση η διαδρομή του καλωδίου που έχει επιλεγεί την περιοχή που οριοθετείται από την Ελληνοαιγυπτιακή ΑΟΣ, εκεί δηλαδή ανατολικά της Κάσου που έγινε η ιστορία του 2024. Λοιπόν, έχεις Rainbow Waters?
14: Φυσικά.
13: Για πάμε.
14: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa. Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ιρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμο και δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
8: Τα λέω ότι πει, καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στου 105,3.
10: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ
4: πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Μουσική ζεν. Το βλέπεις αυτό.
1: Έτσι, αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
0: Έτσι, χαλαρά τώρα. Τετάρτη,
1: με
0: τι άλλο μπορεί να κάνει.
1: Με το κουνούπι που με έχει τσιμπήσει.
0: Να προσέχει, να προσέχει. Έτσι πάει αυτό. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε Τετάρτη, σήμερα είναι 14 το Οκτώβρη.
1: 14 Οκτώβρη και έχουμε ακόμα κουνούπια.
0: Έτσι, συμβαίνει και αυτό.
1: Κάνω καταγγελία επίσημα.
0: Δεν ξέρω, είναι ο καιρός που έχει βοηθήσει, έτσι, σε κάποια σημεία τέλος πάντων.
1: Έτσι. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Γερβάσιο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον.
0: Το γνωστό όνομα που βρίσκεις καθημερινά γύρω σου, πιστεύω ότι είναι αυτό.
1: Μπορεί να έχεις κάποιον γνωστό, κάποιο φίλο. Άμα ήταν φίλος, νομίζω θα τον ήξερα.
0: Εμβιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι για να φτιάξει λίγο η μέρα μας για 2 ώρες εδώ.
1: Παρεούλα θα είμαστε. Με τα διάφορα δικά μας, αυτά που μοιραζόμαστε.
0: Πάντως έβλεπα τώρα στο εξωτερικό, δεν θυμάμαι που ήταν ακριβώς, Σουηδία, σκανδιναβικές χώρες τέλος πάντων, τη μία μέρα είχε 30 βαθμούς, έτσι, και την άλλη μέρα που τους έλεγε βροχή, χιόνισε.
1: Α, ωραία.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται, παιδιά. Και χιόνι όμως, όχι νυφάδες. Χιόνι που είχε, το είχε ψιλοασπρίσει και στις άκρες των δρόμων, ας πούμε, κάπως έτσι χιόνι.
1: Μα και στην Ελλάδα χιόνισε πριν από λίγες μέρες.
0: Εντάξει, στα ψηλά βουνά τώρα.
1: Στα αυτή ψηλά είναι... βουνά, ναι, οκ, okay, αλλά χιόνισε.
0: Αυτή είναι τέτοιο, πώς το λένε. Αυτή... Βλέπω μέσα στην πόλη, στην πρωτεύουσα, παιδί μου, τύπου... Λοιπόν, Κόσμος Κατραμάδος, Εύη Βαλή εδώ. Πάμε σε μουσική. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, έτσι συμβαίνουν οι διάφορες σε αυτή τη ζωή. Έτσι.
1: Σε τι θέλεις να αναφερθείς εδώ για να κάνεις εισαγωγή τέτοια?
0: Σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Άλλα μπορείς να τα πεις, άλλα δεν τα λες, γιατί τι να πεις τώρα. Έχουμε τόσα πολλά να ασχοληθούμε και τελικά ασχολούμαστε με την Άννα Βύση και το Γκαρβέλα, ας πούμε.

0: Όλα αυτά τα βίντεο βρήκα και του Φίβου ένα βίντεο.
1: Όπου?
0: Άκυρο τελείως του Φίβου, αλλά μιλούσε για αυτούς και λέει ρε παιδί μου ότι κάποια στιγμή, αρχικά στην καριέρα τουλάχιστον, έτσι, ο Καρβέλας είχε προτείνει στο Φίβο να κάνει στη Βύση τραγούδια. Έλα σε μένα okay. να γράψεις τραγούδια, του είχε πει.
1: Ναι.
0: Έτσι, και φύγε από την...
1: Α,
0: την είχε χαρακτηρίσει.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε. Λοιπόν, φύγε από τη Μαϊμού, είχε πει.
1: Αλήθεια.
0: Και το είπε ο ίδιος ο Φίβος μετά στο βίντεο, εντωμεταξύ. Εγώ το Φίβο είδα που το έλεγε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αλλά λέει ο Φίβος για μένα το είπε ότι είναι φίλη η Δέσποινα Βανδύ και δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ όμως, του λέει, να γράψω δίσκο για σένα. Του κάνει του Καρβέλα. Ο Φίβος.
1: Και τα ωραία.
0: Καλό, καλό.

0: είναι εντυπωσιακό πως προσπαθούν να γεμίσουν τα site ειδήσεις. Είναι πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι, πότε αλλάζει η ώρα. Μιλάμε τώρα για τρομερά νέα, τα οποία εντωμεταξύ ειδικά αυτό που αλλάζει η ώρα.
1: Πότε ξεκινάει
0: το, έχουν γράψει, το έχουν γράψει πόσες φορές πότε ξεκινάει η ώρα, η, αλλάζει η ώρα. Το έχουν γράψει τέλος Αυγούστου, το έχουν γράψει Σεπτέμβρη.
1: Πότε αλλάζει η ώρα.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, δεν έχουν κάτι άλλο. Δηλαδή πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι, άντε γράψτε το μια φορά. Το γράφεις και το ξαναγράφεις. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Και το τι μπορείς να κάνεις για το δακτύλιο και διάφορα τέτοια που αφορεί στην
0: Αθήνα.
1: Το
0: δακτύλιο μας ενδιαφέρει, εμάς ο δακτύλιος που είμαστε, ας πούμε. Για συντονιστείτε λίγο εκεί πέρα στα αθηναϊκά site.
1: Τα site έχουν σαν έδρα την Αθήνα στην πλειοψηφία του.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε

Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης και στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα. Παναγία μου.

0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Ντέλις. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Πίτσα Ντέλις. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Ντέλις. Τρως και ξαναθέλεις.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
5: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
0: Αντένα 105,3.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
10: Πολλά φιλιά.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Στο Intervet & Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε 14 του Οκτώβρη.
1: Στα μέσα του Οκτώβρη.
0: Ναι,
1: σχεδόν.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: επιβαλεί Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
1: Έχει αυτή η εκπομπή ένα πάθος με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει γενικότερα να αναφερόμαστε με αφορμή την κάθε ημερομηνία στα γεγονότα του παρελθόντος μέσα από το σαν σήμερα.
0: Όχι το δικό μας παρελθόν όμως, των αλωνών.
1: Της ιστορίας μας γενικότερα.
0: Οι καμπούρες των αλωνών μας ενδιαφέρουν, οι δικές μας όχι.
1: Λοιπόν.
0: Να σου πω εγώ τι είχε γίνει πριν 7 χρόνια, ξέρω.
1: Αυτή τη μέρα, γιατί κρατάς ημερολόγιο. Λοιπόν.
0: Αχ, Παναγία μου. Να σου πω κάτι. Το ημερολόγιο θέλεις, δεν θέλεις, μερικές φορές. Το ψιλοκρατάς, αν δεν κρατάς κανονικό ημερολόγιο, από το Facebook ή από τα social media γενικότερα. Δηλαδή,
1: πλέον, ναι.
0: Μα σου πει ότι είχες πάει, θυμάσαι εκείνο το Σαββατοκύριακο πριν τόσα χρόνια εκεί. Θα σου βγει. Θα σου βγει η φωτογραφία ή κάτι που είχες γράψει, ξέρω και εγώ, θα σου θυμίσει κάτι.
1: Ως συνήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ το ημερολόγιο. Σταμάτησα να γράφω όταν διαπίστωσα ότι κάποιος είχε διαβάσει το ημερολόγιο μου. Τότε σταμάτησε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ήρθε η ώρα.
1: Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου το 1322, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς νικά τον βασιλιά των Άγγλων, Εδουάρδο τον Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Το 1862, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνθηκε προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Και μεταξύ αυτών που είπε ήταν και το «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα». Έξω και η πλατεία Ομονίας. 1863, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή κερδίζει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν έως και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ. 1944, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις του στη Βόρεια Αφρική κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. 1990, δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα και στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης. 1998, το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν. Αμάρτια, έτσι, όχι αμαρτία. Για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.
0: Άμα αλλάζεις τον τόνο, δεν είναι πλέον ελληνική λέξη, είναι δικιά σου.

0: Για λέγει, για λέγει.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που είχαμε συζητήσει μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή για μια νέα κλοπή που είχε συμβεί σε Μουσείο της Γαλλίας?
0: Ναι,
1: δύο
0: ναι.
1: πινάκων του Ρενουάρ.
0: Ναι, ναι, τους,
1: τους βρήκανε.
0: Έτσι.
1: Ναι βρε, τους εντοπίσανε, τους βρήκανε.
0: Μιλάμε μεγάλο κατόρθωμα.
1: Μα δεν είναι. Βέβαια, στην ανακοίνωση που έγινε δεν διευκρινίζεται πού βρέθηκαν οι πίνακες, ποια στοιχεία οδήγησαν τις αρχές τους υπόπτους. Γενικότερα πολλές είναι οι πληροφορίες που ζητάει ο τύπος να μάθει και τηρούν σιγή ηχθείως. Τώρα, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι είτε ότι κυνηγάνε ένα πιο μεγάλο ψάρι και δεν θέλουν να δώσουν πληροφορίες για να μην φανεί ότι είναι στο δρόμο του, είτε κάποιο λάκκο έχει φάβα και θέλουν να το κρύψουν. Λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, άμα αρχίσουμε τα ίσως και μπορεί, πολλά μπορεί να πούμε.
1: Η συγκεκριμένη κλοπή είχε γίνει μέσα σε 3 λεπτά. Για φαντάσου.
0: Μια απλή μετακόμιση, ξέρεις. 2 πινάκων, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου κάνει ότι δεν υπάρχει η αστυνόμευση που πρέπει και που υπήρχε παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι μια γραμμή ευρωπαϊκή ίσως αυτό, γιατί συμβαίνει και στη χώρα μας.
1: Κοίτα, εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ίσως να έχουν εξελιχθεί και τόσο πολύ οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στις κλοπές, που να πρέπει να εξελιχθούν αντιστοίχως και... Δηλαδή μπορεί να έχεις ένα μουσείο με συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας, τα οποία όμως δεν τα έχεις εξυγχρονίσει, και μέσα στον τελευταίο χρόνο μόνο να έχουν αναπτυχθεί 10 διαφορετικοί τρόποι διάρρηξης. Παράδειγμα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί, ναι, είναι ένα μέρος. Αλλά όπως και να έχει, η κλοπή θα γίνει και τα πράγματα πρέπει να φύγουν από κάπου. Αν τα φύλαγες καλά και έχεις μια σωστή εκπαίδευση, είναι λίγο δύσκολο να σου ξεφύγει αυτό. Ξέρω και εγώ, τι να πω. Ό,τι ηλεκτρονικά συστήματα και να έχουν, υπάρχουν και τα μάτια. Και η παρουσία του
1: αστυνομικού. Άλλα τα μάτια του λαγού. Άλλα τις κουκουβάγες.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και το διάλειμμα που έρχεται. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok.
1: Έχουμε από όλα.
0: Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Κατραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Παρέα εδώ, με μουσικές και διάφορα άλλα. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
8: να σου πω. Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα Τετάρτης, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και σχεδόν στο μέσο του μήνα, είναι 14 Οκτώβρη. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, κουρουμουντού η κατάσταση, όπως κάθε μέρα, άλλωστε.
1: Παρεούλα, περνάμε τις μέρες μας και τις ώρες μας.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ διάφορα που έχουν συμβεί σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Αξιοπρόσεχτα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω από πού να το πιάσω, δηλαδή πρέπει να το απλώσω αυτό, δεν γίνεται να το πούμε σε έτσι ένα. Ας πούμε, ξεκινάμε τώρα και θα δούμε πώς θα πάει μέχρι τέλος της εκπομπής. Έτσι, δίνουν συμβουλές στους νεότερους άντρες. Ποιοι, δεν ξέρουμε, κάποιοι ειδικοί που λένε, δεν ξέρω. Έτσι, αυτοί οι ειδικοί, οι περίεργοι ειδικοί, τι τους συμβουλεύουν.
1: Τι τους συμβουλεύουν.
0: Τι τους συμβουλεύουν στους νεότερους άντρες, δεν ξέρω, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω, επικοινωνίας, δεν ξέρω. Τους συμβουλεύουν λοιπόν να μην μπλένονται. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Έτσι, να μην μπλένονται έτσι ώστε η μυρωδιά τους, του άπλητου να τραβάει περισσότερο τη γυναίκα. Παιδιά, αγόρια.
1: Δεν τραβάει ιδιαίτερα, λοιπόν, να σας το πω αυτό.
0: Εγώ να σας πω τη δικιά μου την εμπειρία ως μεγαλύτερος από όλους εδώ πέρα, στο στούντιο εννοώ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εσύ πήγαινε κανονικά. Έτσι, πλημμένος, κανονικός, καθαρός. Έτσι, λίγο περισσότερο πλημμένος από τον μπαμπά σου ή τον παππού σου που πλαινόταν κάθε Σάββατο, που πλαινόταν παλιά εκεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Πήγαινε εσύ. Και αν σου πει αυτή κάποια στιγμή, εμένα μου αρέσει η κανονική σου μυρωδιά, γιατί μου έχει τύχει αυτό, γι' αυτό σας συμβουλεύω. Άστο, εντάξει, οκ, okay, μην πολύ πλένεσαι, ρε παιδί μου. Άμα σου το πει άλλη ότι η μυρωδιά σου η αυθεντική. Τις κάνει πολύ και την ανάβει, αλλά εσύ να πηγαίνεις καθαρός, έτσι. Λοιπόν, εδώ το απογειώνει βέβαια το ζήτημα. Αυτός που δίνει τις συμβουλές δεν είναι
1: πόσο
0: ένας.
1: Πόσο μπίχλικο πάει το θέμα.
0: Δεν ξέρω, για να το λένε, δεν είναι ένας. Είναι πολλοί που δίνουν τέτοιες συμβουλές. Και εκτός από το άπλητο, σου λέει πριν το ραντεβού, συγκρατήσου λίγο, πιάσου από κάπου, θα χρειαστεί να πίνεις και ούρα.
1: Έλα!
0: Του λένε. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι μυρίζεις καλύτερα και τραβάς τις γυναίκες.
1: Βέβαια, η συμβουλή. Παθαίνεις, δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Εκτός από το κακό της υγείας, μην το κάνετε ποτέ αυτό, έτσι. Είναι και το ζήτημα ότι το λιγότερο που έχεις να κερδίσεις είναι άσχημη αναπνοή μετά.
1: Έλα, μωρέ τώρα.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Έχω αηδιάσει.

0: Τέτοιες συμβουλές που λέγαμε προηγουμένως, να ξέρεις, δίνονται από τα ίδια κέντρα που δίνονται και άλλες συμβουλές που τις υιοθετούν πολλοί και πολλές. Οπότε κράτα μικρό καλάθι. Όχι ότι έχουν δίκιο, ότι είναι σωστά τα υπόλοιπα που ακολουθούν.
1: Και για κανένα λόγο μην κρατασούρα.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στα social media από μία ανταπόκριση που έκανε ένας δημοσιογράφος από το Fox 4 Dallas, που κάλυπτε αθλητικό ρεπορτάζ για μία τοπική ομάδα. Ο Τζεφ Κόλμπ, όπως λέγεται αυτός ο δημοσιογράφος, προσπαθούσε στην αναμετάδοση του, έχει τελειώσει δηλαδή ο αγώνας, και είναι αυτή η αποφώνηση που κάνουν, και αναλύει τα στοιχεία και τι μπορεί να οδήγησε στην ήττα την ομάδα, και ήταν γενικότερα σε μία φάση του προγράμματος που σημειώνει υψηλή τηλεθέαση. Ξαφνικά μία θαυμάστρια που βρισκόταν στο γήπεδο τον πλησίαζε την ώρα που ο ίδιος ήταν στον αέρα, τον πήρε αγκαλιά και άρχισε να του λέει πόσο γλυκός είναι.
0: Εντάξει μωρέ, αυτά τυχαίνουν τώρα. Δεν τα έχεις δει ότι τυχαίνουν σε αυτή τη ζωή?
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι άλλο να έρθουν να κάνουν τις διάφορες τρολιές που κάνουν κατά καιρούς, και άλλο να έρθουν να την πέσουν έτσι χήμα.
0: Εντάξει,
1: την ώρα που είσαι στον
0: έχει
1: αέρα.
0: Συμβεί, έχει συμβεί. Έχει συμβεί.
1: Ο άνθρωπος κοκκίνησε, πρασίνησε, αυτά, είπε έχω χάσει τη ροή των σκέψεών μου, καλύτερα να πάμε στο στούντιο.
0: Λοιπόν, δηλαδή, μου έχει συμβεί.
1: Για πες.
0: Μου έχει συμβεί αυτό το 2000 περίπου, που έκανε εκπομπή πρωινή.
1: Ναι.
0: Έτσι, και ήρθε μια ξανθιά ύπαρξη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ενώ ετοιμαζόμουν να παντρευτώ. Πρέπει να το πω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και με κοίταζε, ξέρεις, από το τζάμι που υπήρχε επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: σε περιμένω με την αυτοκινητάρα μου να φύγουμε μαζί σε όποια κατεύθυνση θέλεις. Και ήταν εκεί και κάθεσε.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλη την εκπομπή. Βάστακας εκεί. Κοίταζε απ' έξω, δεν έμπαινε μέσα.
1: Άμα έμπαινε μέσα, μετά έπαιρνε και σε άλλο επίπεδο η κατάσταση.
0: Θα κάναμε ωραίο προηγούμενο πρόγραμμα εκείνη τη χρονιά.

0: Πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, ναι, φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Με εξομολογήσεις και αποκαλύψεις.
0: Εντάξει, αυτά τα έχει το επάγγελμα. Όταν το κάνεις δεκαετίες, το ξεκίνησες πριν 5 χρόνια, τα έχει αυτό. Και έχει και πολλά πολλά άλλα, τα οποία είναι όμορφα. Τα όμορφα, εν πάση περιπτώσει, κρατάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Μην το κουνήσει κανείς, εδώ θα είμαστε και σε λίγο.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974-927-491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο διεκτά.
10: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Εδώ παρεούλα.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δερμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κουρουμουντού η κατάσταση.
1: Βέβαια.
0: Πολλά έχουν συμβεί. Σας έλεγα προτυπουμένως για τις συμβουλές, έτσι που δίνανε στα αγόρια κάποιοι.
1: Προσοχή στις συμβουλές, έτσι, παιδιά.
0: Δεν ξέρω,
1: μήπως
0: είσαστε τόσο πολύ απελπισμένοι να βρωμάτε και να μυρίζετε ώρα για να μην και τυχόν σας κοιτάξει κάποια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ίσως κάποιοι να δοκιμάζουν και την εξυπνάδα της νέας γενιάς με όλα αυτά τα οποία είναι αόριστα, φεύγουν από κάποια κέντρα συμβουλών. Έτσι, σου λέει, για να δούμε πόσο χαζή είναι αυτή η γενιά. Θα τα κάνει όλα αυτά τα challenge, πώς τα λένε, τις προκλήσεις. Συνεχίζεται όμως αυτό και υπάρχει απόδειξη ότι εντάξει, δεν πάνε καλά τα πράγματα της εξυπνάδας στη νέα γενιά. Είχαμε ένα περιστατικό που έχουν περάσει χρόνια και ίσως να το έχουμε ξεχασμένο ή να έχει γίνει και πολλές φορές, οπότε να μην ξέρουμε ποιο από όλα αυτά τα περιστατικά είναι αυτό που λέμε τώρα. Πριν 4 χρόνια, πριν 5 χρόνια θα σου πω εγώ περίπου, ναι, υπήρχε ένα περιστατικό. Λοιπόν, ήταν αυτό που αυτή τον τζάκωσε να την απατάει, mm-hmm, έτσι, η Νταϊάννα με το όνομα Νταϊάννα Ντον Σάντος είναι το όνομά της, mm-hmm, έτσι, και έπιασε το σύζυγο να την απατάει και τον ακροτηρίασε, του κόψε τα γενετικά όργανα με ένα ξηράφι, λένε.
1: Αχ, ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Δεν είναι και τόσο σπάνιο, συμβαίνει.
1: Σπάνια είναι η συνέχεια αυτής της ιστορίας.
0: Α, το διάβασες.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Παιδιά, για όσους δεν το έχουν διαβάσει, να σας πω ότι Γκυλιμέντο, νομίζω λέγεται αυτός, Γκυλιμένκο, κάπως έτσι, ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Καταρχήν την πήγε στα δικαστήρια, κέρδισε τη δίκη ο άνθρωπος. Μπήκε στη φυλάκα η άλλη, 4 χρόνια και 8 μήνες. Έτσι όλα καλά και ωραία. Κέρδισε και 3.000 λίρες αποζημίωση, γιατί κάποιοι γιατροί που είχαν φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση βρήκαν ευκαιρία να μοιράσουν τις φωτογραφίες, οπότε κέρδισε από εκεί πέρα μια αποζημίωση. Ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Την είχε παντρευτεί, τη χώρισε με αυτό το γεγονός και τώρα θέλει να την ξαναπαντρευτεί. Μιλάμε, δεν υπάρχει γιατριά.
1: Το δίσεξα μάθη τι,
0: ναι,
1: είναι. Ούκ ανδρός οφού, δηλαδή.
0: Και με τα 3.000 λίρες, λέει, θα κάνει και θα βάλει και κάποιο τεχνητό μέλος στα γεννητικά του όργανα για να κάνει σεξ, κάτι τέτοιο, έλεγε.
1: Με
0: εδώ
1: αυτήν που του...
0: Ναι. Δεν βάζεις μυαλό.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Εντάξει, βρε αγόρι μου, έρωτας τρελός και ραντοβόλος, σε καταλαβαίνω, να τρέξεις, να κάνεις, να δείξεις. Τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά, κατά καιρούς. Έτσι, έχουμε πετάξει με το αεροπλάνο από το ένα σημείο στο άλλο, ξέρω και εγώ, για τον έρωτα, αλλά όχι και έτσι.
1: Τώρα αυτό δεν είναι, δεν το λες έρωτα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι ένα κόλλημα λόγω έρωτα. Νοσηρό είναι, αλλά από εκεί ξεκινάει, τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, πολλοίς κόσμος μεγαλώνοντας αρχίζει και σκέφτεται και τι θα κάνω, ειδικά αν δεν... κάποιοι που δεν έχουν και παιδιά ή κάποιοι άλλοι που λένε ότι εγώ δεν θέλω να φορτωθώ στα παιδιά μου μεγαλώνοντας που δεν θα μπορώ να εξυπηρετηθώ κλπ. Και σκέφτονται τι θα κάνω. Να πάω σε ένα γυροκομείο με τον σύντροφό μου, να πάω σε ένα οικοευγηρία.
1: Το θέλεις και με παρέα να πας στο γυροκομείο, μόνος σου το σου κάνει.
0: Αυτή που είναι ζευγάρι, τι θα τον αφήσει στον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Ένα εξυπηρετεί τον άλλον.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οικοί που σου προσφέρουν κάποιες ανέσεις, ας πούμε. Δεν έχεις να μαγειρέψεις, έχουν πισίνα για να κάνεις το μπάνιο σου.
1: Αυτό δεν είναι γυροκομείο, ξέρεις τι είναι αυτό τώρα. Είναι υπερπολιτελές.
0: Σου είπα, οίκη ευγυρίας.
1: Οίκη ευγυρίας, λοιπόν, πολυτελής οίκη ευγυρίας.
0: Διαβάζω τώρα για ένα ζευγάρι, όπου στα 72 τους αποφάσισαν.
1: Ναι, οι άνθρωποι όμως, 72.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ζήσουν άλλα 20 χρόνια, θα τα ζήσουν στον οίκο ευγυρίας.
0: Λοιπόν, η κάθε Σφάρτς με το σύζυγό της είναι σε καλή κατάσταση υγείας, αλλά ωστόσο με τα διάφορα που ζήσανε στο κοντινό τους φιλικό περιβάλλον αποφάσισαν πως πρέπει κάπως να προνοήσουν για το μέλλον. Το ζευγάρι λοιπόν επισκέφθηκε διάφορες μονάδες και συγκροτήματα για ηλικιωμένους, που κάποια είχαν έτσι και πολύ ωραίες παροχές και διάφορα, αλλά δεν πίστηκαν ότι αυτό ήταν που θέλαν να ζήσουν μεγαλώνοντας. Και αποφάσισαν να αφήσουν το τεράστιο σπίτι που είχαν, να μετακομίσουν σε ένα μικρότερο και τι να κάνουν στη συνέχεια. Να φτιάξουν και μία μικρή ανεξάρτητη κατοικία στον κήπο του νέου σπιτιού που πήγανε, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια να μπορεί να μένει σε αυτήν ο άνθρωπος που θα τους βοηθάει.
1: Άρα τους συνέφερε οικονομικά να πάρουν έναν άνθρωπο να τους βοηθάει.
0: Ναι.
1: Άμα το δεις, ναι, τα δύο άτομα σε οίκο ευγυρίες είναι σίγουρα 2.500. Εντάξει, να ξέρεις δηλαδή.
0: Πουλήσανε το σπίτι το προηγούμενο που είχαν, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
1: Έτσι, πήραν και λεφτά στην τσέπη.
0: Πήγαν σε ένα πιο μικρό και χτίσανε μια μικρή κατοικία στον κήπο, ούτως ώστε αν κάποια στιγμή χρειαστούν έναν άνθρωπο να τους φροντίζει, να μπορεί να μένει εκεί, να έχει την αυτονομία του.
1: Μια χαρά. Ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Ωραία ιδέα.
0: Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα.
1: Να πουλήσεις το σπίτι και να πάρεις λεφτά και να φτιάξεις ένα μικρότερο.
0: Αυτό σου
1: λέει,
0: αν έχεις όλη αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, οκ.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας σε 22 ώρες από τώρα, γιατί εμείς αυτό το ραντεβού δεν το χάνουμε με τίποτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευηβαλίκος μας καταρμάδος εδώ ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες Τετάρτης. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 9643 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
6: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Αντένα.
1: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
3: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προκαλεί ακινητοποιημένο όχημα στην Ποσειδώνο, στην έξοδο για Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, και η κίνηση είναι πολύ αυξημένη από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος που πλήττεται από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου στην προσπάθειά του να απομακρύνει το αυτοκίνητό του. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ενώ κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία στο νησί. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δίκες και κοστολογημένες χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις για την ενέργεια ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα. Αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία προκαλούν σπιράλα αυξήσεων και διεθνή πληθωρισμό, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Τα μέτρα στήριξης περιλαμβάνουν επίσης μείωση κατά 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Σχετικό αίτημα υπέβαλε η Εταιρεία Διαχείρισης του Γαλλικού Πλοίου για έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν στα Τείραν ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομία. Οι διαδηλωτές που ζητούν αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών και των σπουδών τους πυρπόλησαν κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Παιδείας.
4: Γεια σας, Γκλίκερ.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
5: Δίκτυο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Πρέπει να παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας για να κερδίσουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Γνίστρουπ εν ώψη του αυριανού αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βοσνιακή Μπόρατς για το Conference League. Να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, πρόσθεσε. Στη Super League 2, η Καλυθέα κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 τον Ολυμπιακό Β' και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 15 βαθμούς πίσω από τη Μαρκό που έχει 18. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, Φλωράτος φως ξανά.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Σχεδόν έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
2: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
6: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρι είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στη Ρόδο έχουμε μία ακόμα τραγωδία. Έχουμε νεκρό. Έχουμε μεγάλες καταστροφές. Αύριο στο νησί θα είναι κλειστά όλα τα σχολεία και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Η Εύβοια για μία ακόμα φορά δοκιμάζεται. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στα Ψαχνά. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο Μαντούδι. Έχουμε σοβαρές ζημιές στη Σκιάθο. Στη Θεσσαλονίκη, να σας πω, έκλεισε το 40ο Δημοτικό, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο της Ιωνιδίου Σχολής, επειδή έμπασε νερά. Πρέπει να σας πω, δεν έχει υπάρξει ανακαίνιση του κτιρίου λόγω κόστους. Και βέβαια και στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες. Οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και αναγκάζονται να βρίσκονται εκεί έγιναν θεατές για μια ακόμα φορά του ίδιου έργου, με τα ταβάνια του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας να στάζουν νερά από την βροχή. Χτες είχε καταγραφεί το άλλο περιστατικό με την κατάρρευση της οροφής στην ψυχιατρική κλινική του Θριάσιου νοσοκομείου. Αλλά όπως έχει πει και ο κύριος Αντιπρόεδρος, έχετε ήλιο και θάλασσα, γιατί μιζεριάζεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κορίτσι μας που έφυγε, μιλάω για την κυρία Γκυλιφόιλ. Τώρα έχουμε, είπαμε, ήταν απανωτά τα δημοσιεύματα. Τώρα έχει γίνει οριμαγδός. Έχουμε και άλλο δημοσίευμα της Daily Mail που αναφέρει ότι η πρώην πρέσβης, η κυρία Κίμπερλι, φέρεται να ζήτησε 250.000, λέει, δολάρια από Έλληνες επιχειρηματίες για την αποπληρωμή του προσωπικού της αυτοκινήτου. Μία Mercedes ήτο. Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, 4, λέει, διαφορετικές πηγές από την Ελλάδα και το State Department επιβεβαίωσαν ότι η κυρία Γκυλφόιλ είχε προσεγγίσει επιχειρηματίες εδώ στην Ελλάδα ζητώντας να καλύψουν αυτό το ποσό για τη Mercedes. Οι πηγές ανέφεραν ότι δεν δόθηκαν τελικά τα χρήματα αυτά, ότι το συγκεκριμένο όχημα, λέει, δεν είχε δηλωθεί στα υποχρεωτικά ομοσπονδιακά έγγραφα οικονομικής δημοσιοποίησης που κατέθεσε για τον έλεγχο της. Αντίθετα, στα έγγραφα εμφανίζονται χρέη ως και 250.000 δολάρια προς εταιρεία για την προκαταβολή αγοράς σκάφους. Είναι σε αυτό το ίδιο δημοσίευμα που τις καταμαρτυρούν ότι πέρα από το αυτοκίνητο άνθρωποι, λέει, της ομάδας της πίεζαν συνεργάτες σε Έλληνες που είχε να εξασφαλίζουν δωρεάν παροχές όπως ακριβά δείπνα αξίας 1.600 ευρώ και κούτες με ακριβές σαμπάνιες. Τώρα βέβαια, αν αυτά είναι εκείνα τα οποία έκαναν την Αμερικανική διοίκηση να εκδιώξει, να αποπέμψει την κυρία Γκυλφόιλ, αν είναι τα σκάνδαλα δηλαδή, τα φερόμενα σκάνδαλα ή κατηγορίες για σκάνδαλα, αν δηλαδή οι Αμερικάνοι και η διοίκησή τους ήταν τόσο αλλεργικοί απέναντι στα σκάνδαλα, θα το είχαμε καταλάβει. Θα το είχαμε καταλάβει τώρα και τον τελευταίο καιρό από τις δηλώσεις του Τραμπ, που λίγο πριν τις δηλώσεις ή λίγο μετά τις δηλώσεις κάποιοι οικονομάνε στα χρηματιστήρια, ή θα το είχαμε καταλάβει και πολύ νωρίτερα από τις τελευταίες αυτές επιδόσεις των φίλων του Τραμπ, όταν αυτός κάνει δηλώσεις στα χρηματιστήρια και στα κρυπτονομίσματα και στα αυτά. Θα το είχαμε καταλάβει και νωρίτερα από αυτά, όταν ο Τραμπ, πάλι ο Τραμπ, είχε εκείνες τις κοινωνικές βεβαίως σχέσεις, διότι ο άνθρωπος είναι άμεμπτος, με εκείνο το κάθαρμα, τον Επστάιν. Και εν πάση περιπτώσει θα το είχαμε καταλάβει αυτό σε ό,τι αφορά την αμερικανική πολιτική ζωή και το πόσο αλλεργική είναι απέναντι στα σκάνδαλα από την εποχή εκείνου του Αμερικανού Προέδρου που έλεγε ότι η μισή λέει στη Γερουσία όταν τους καλούν για να πάρουν παρουσίες δεν ξέρουν τι να φωνάξουν. Να φωνάξουν παρόν ή αθώος. Ως εκ τούτου λοιπόν, ωραίο είναι όλο αυτό, το παιχνιδάκι με τα σκάνδαλα και τα λοιπά. Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την τριφυλότητα ή με την τσαχπινιά της πρώην φίλης των Μπουζουκιών και πρεσβευτού των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας. Αυτό είναι άλλο πράγμα, αλλά ξέρετε αυτοί συνηθίζουν ότι έχει να κάνει με τον οποιονδήποτε είναι καταγεγραμμένο σε ένα φάκελο και όταν χρειαστεί να το αξιοποιήσουν είτε εναντίον του είτε υπέρ του, τότε το θυμούνται. Αλλά άλλοι είναι οι λόγοι για την αποπομπή ενός πρέσβη. Τώρα βέβαια όλοι αυτοί οι οποίοι σαλιάριζαν μαζί της, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πρόκανε και εκείνος ο έρμος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, δεν πρόκανε να τις βρει και γαμπρό. Θυμάστε που όταν την είχαν υποδεχτεί στο Προεδρικό Μέγαρο, την είχε υποδεχτεί ο κύριος Στασούλας εκεί στα πολύ ωραία τα οποία διεμήφθησαν, της είχε περίπου υποσχεθεί ότι μπορεί να τις βρει και γαμπρό εδώ στην Ελλάδα, δεν πρόκανε. Εν πάση περιπτώσει εκείνοι οι οποίοι λοιπόν σαλιάριζαν με την κυρία Γκυλιφόλη τώρα μάλλον δεν την ξέρουν, σε λίγο θα προσπαθούν να σβήσουν και τις φατσούλες τους από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο κτλ. Αλλά αν θυμάστε, που θυμάστε, ήταν σύσσωμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία έπλεκε το εγκόμιο της κυρίας Κίμπερλι πριν ακόμα αυτή. Ήταν σύσσωμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία έπλεκε το εγκόμιο της κυρίας Κίμπερλι πριν ακόμα αυτή.

απόλυψή του που μας έστελνε, λέει, τη δικιά του, την κολλητή του. Και άρα λοιπόν θα είχαμε απευθείας πρόσβαση με τον Ντόναλντ Πορτοκαλί Κλόουν Τραμπ. Ή μήπως δεν ήταν όλοι οι υπόλοιποι του ευρωατλαντικού τόξου που έσπευσαν ο ένας μετά τον άλλον να πηγαίνουν και να καταθέτουν τα διαπιστευτήριά τους στην Αμερικάνικη Πρεσβεία και να γνωριστούν μη και χάσουν με την κυρία Κίμπερλι. Αλλά όπως έλεγα και χτες, το θέμα δεν είναι η Guilfoyle. Ποτέ δεν ήταν η Guilfoyle. Το θέμα ήταν και είναι εδώ οι εγχώριοι με πρώτους τους κατσαπιάδες της εγχώριας αστικής τάξης και το πολιτικό τους υπηρετικό προσωπικό. Διότι όπως θυμάστε, δεν τους ενόχλησε ούτε τότε που η Guilfoyle φέρεται να είπε, σύμφωνα με τη Wall Street, ότι μπορούμε να ρίξουμε και όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική. Όλα αυτά διαψεύστηκαν βεβαίως, εντόνως. Αλλά ξέρετε, αυτά τα οποία διαψεύστηκαν εντόνως σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο φέρεται να είχε πει η κυρία, και αυτό αποδόθηκε ότι το είχε πει, λέει, για τη ρουμανική κυβέρνηση, έπεσε. Έπεσε όντως η ρουμανική κυβέρνηση, αλλά όχι σε εμάς. Εμείς δεν τα σηκώνουμε αυτά. Αποκλείεται να το πει αυτό για την Ελλάδα. Αλλά ξέρετε, ακόμα και αν το πει, δεν είναι και πολύ σοκαριστικό αυτό για την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, μιλάμε για την χώρα που με την Κίμπερλι, χωρίς την Κίμπερλι, είναι αυτή η οποία προχώρησε απαγωγή ξένου Προέδρου, ξένης χώρας. Μιλάω για τον Μαδούρο. Είναι εκεί που βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε: δεν είναι και τη ώρα να μιλάμε για την διεθνή νομιμότητα. Μιλάμε για τη χώρα και για το πολιτικό σύστημα το οποίο με την Κίμπερλι, χωρίς την Κίμπερλι, έχει ανατρέψει κυβερνήσεις, έχει φυτέψει χούντες. Στην Ελλάδα, μάλιστα, έχουμε τη δική μας αμερικανοκίνητη χούντα. Καλά, στην Ελλάδα έχουμε με Κίμπερλι, χωρίς Κίμπερλι. Έχουμε τους εκάστοτε Purifoy. Είναι από την εποχή που ο Τρούμαν έστελνε εδώ στην Ελλάδα τον Van Fleet για να εποπτεύει την εφαρμογή του δόγματος Τρούμαν. Ήταν τότε που το ελληνικό πολιτικό σύστημα βάραγε προσοχές στον Van Fleet, λέγοντάς του: «Στρατηγέ μου, είδω ο στρατός σας». Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν ταράζονται οι δικοί μας. Τώρα μισοταράχτηκαν, όχι γιατί οι ίδιοι παθαίνουν κανένα σοκ με όλα αυτά, αλλά διότι αντέδρασε ο κύριος Τραμπ. Και είπαμε, γιατί αντέδρασε ο κύριος Τραμπ? Επειδή δεν ανέχεται τα σκάνδαλα ο κύριος Τραμπ. Γι' αυτό αντέδρασε. Ξέρετε, ωραία ιστορία είναι αυτή. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, η οποία όμως έχει την τύχη που έχουν όλες οι τσιχλόφουσκες. Όταν έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα, σκάνε οι τσιχλόφουσκες. Γιατί ξέρετε, όταν θέλεις να είσαι, πώς το είπε ο Γεραπετρίτης, ραχοκοκαλιά, λέει, τίνος πράγματος, ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη, και να γίνεις εσύ ο αποθηκευτικός τους χώρος, να γίνεις εσύ ο ντελιβεράς τους δηλαδή. Όταν θέλεις τέτοια, σε αυτές τις περιπτώσεις, με τους κάθετους διαδρόμους, με τους θερματικούς σταθμούς, με τους αγωγούς κτλ., αυτό πέρα από όλα τα άλλα σημαίνει και business. Και στις business παίζουν ρόλο οι εταιρείες. Και όταν οι εταιρείες ενοχλούνται, διότι μπορεί να θεωρούν αυτές οι εταιρείες ότι οι δουλίτσες οι οποίες γίνονται, οι οποίες είναι και μεγάλες δουλίτσες, δεν τις περιλαμβάνουν τις εταιρείες και περιλαμβάνουν ανταγωνιστές τους, και σε αυτό μπορεί να απευθύνουν και μομφές στο πολιτικό προσωπικό, διότι δεν έχει κάνει καλά τη δουλίτσα και δεν έχει κάνει καλά τη μοιρασιά, τότε έχουμε ανταγωνισμούς. Και αυτό αφορά όχι μόνο τις αμερικάνικες εταιρείες, αφορά και τις ελληνικές εταιρείες και ούτω καθεξής. Άλλωστε, τι είναι η οικονομία? Συμπυκνωμένη πολιτική είναι η οικονομία. Αυτά μάλλον δεν τα έκανε καλά η κυρία Κίμπερλι.

για την τιμή του εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Λοιπόν, όπως όλοι το ξέρατε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θράσος το οποίο είναι μεγαλύτερο και από την αριστεία της. Τόσο θράσος έχουν. Βαφτίζουν ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια και πότε. Τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις διαφημίζουν ότι κάνουν στο πλαίσιο της επικοινωνιακής τους φτήνιας, ξεκινάει φέτος ακριβότερο κατά 41% σε σχέση με το 2025, όταν και τότε ήταν πολύ ακριβό. Και γνωρίζουμε οι πάντες ότι αυτή η αύξηση, ξαναλέω, 41% σε σχέση με το 25, τόσο αυξημένη είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης φέτος, δεν καλύπτεται στο ελάχιστο με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πόσο μάλλον που τα εισοδηματικά κριτήρια για αυτό το επίδομα παραμένουν αμετάβλητα παρά τον τεράστιο πληθωρισμό και πετάνε έξω εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά. Η εμπειρία λοιπόν δείχνει ότι οι όποιες πολυδιαφημισμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις εξανεμίζονται πριν καν τεθούν σε εφαρμογή, και όλο αυτό βεβαίως συμβαίνει εξαιτίας της συνεχιζόμενης ακρίβειας. Μιλάμε για την ακρίβεια η οποία ταυτόχρονα τροφοδοτεί τα ρεκόρ των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Μιλάμε για την ακρίβεια η οποία τροφοδοτείται από τους άδικους ληστρικούς φόρους και από την κλιμάκωση των ενεργειακών πολέμων και των στρατιωτικών συγκρούσεων, στις οποίες στρατιωτικές συγκρούσεις, θυμίζω, η Ελλάδα της αριστείας, της επιμέλειας, της προθυμίας και της διαθεσιμότητας με κυβέρνηση τον κύριο Μητσοτάκη εμπλέκεται ενεργά σε αυτές τις στρατιωτικές συγκρούσεις και με ευθύνη βεβαίως και συνένεση στην πραγματικότητα όλων των κομμάτων του Ευρωατλαντικού τόξου. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία ανακοίνωση 40-41% αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με το 25, και όλοι οι παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Ποιοι παράγοντες? Εκείνοι οι οποίοι εκτινάσουν το κόστος ζωής. Ως εκ τούτου λοιπόν, η κατάργηση των έμεσων φόρων στην ενέργεια, στα καύσιμα, το πλαφόν στις τιμές και στα κέρδη των διηληστηρίων, η εγκατάλειψη των κυρώσεων στη Ρωσία, με την οποία ο Μητσοτάκης έχει κηρύξει πόλεμο. Λες και του είπαμε εμείς να κάνει κανένα πόλεμο με τη Ρωσία. Όλα αυτά πλέον αποκτούν χαρακτήρα κεντρικό και κομβικό σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Και όχι πια το επίπεδο διαβίωσης του ελληνικού λαού, αλλά τις συνθήκες επιβίωσής του. Αλλά ξέρετε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι σε αυτή τη ζωή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί την ώρα που αρνούνται να πάρουν κανένα στην πραγματικότητα μέτρο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ξέρετε, δεν είμαστε, ξαναλέω, όλοι οι ίδιοι. Έχω μπροστά μου την απαλλαγή ΦΠΑ για υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται προς τους νατοϊκούς εδώ στην Ελλάδα. Την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά συνεχίζουν να στενάζουν από την ακρίβεια, η κυβέρνηση διασφαλίζει φοροαπαλλαγές όχι μόνο στους επιχειρηματικούς ομίλους και στο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά προσέξτε, και στο προσωπικό και στις δομές του ΝΑΤΟ, ακόμα που λέτε, και για αγορές σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Πηγαίνουν δηλαδή το προσωπικό και όσοι βρίσκονται πέριξ των δομών του ΝΑΤΟ εδώ στη χώρα μας, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και εκεί ενημερώνονται τα καταστήματα και οι ταμείες για την διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ. Ειδικά για αυτούς. Σε ό,τι αφορά τους πελάτες του ΝΑΤΟ, αυτοί δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Δεν πληρώνουν ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ. Αυτό
βεβαίως, να μην το χρεώσουμε εξ ολοκλήρου στην κυβερνησάρα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι ρύθμιση, είναι απαλλαγή σε νομοθεσία ήδη από το 1993 που συμπληρώθηκε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό το Σιμίτη, όσο και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Αυτή λοιπόν, όταν είσαι νατοϊκός, δεν έχεις ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα είδη σούπερ μάρκετ. Αν δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικά αποκαλυπτικό δημοσίευμα στο Ριζοσπάστη. Τι συμβαίνει με τις αεροπορικές εταιρείες. Προσέξτε, είμαστε στη χώρα που έχουμε τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Για το λαό. Είμαστε στη χώρα που πάνω σε αυτό έρχεται και 24% ΦΠΑ. Εάν είσαι όμως αεροπορική εταιρεία, αν είσαι αεροπορική εταιρεία, πρέπει να σας πω ότι δεν πληρώνεις ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 31-8-26, αεροσκάφος της British Airways φούλαρε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 12.056 λίτρα έβαλε. Πόσο φόρο λέτε πλήρωσε? Πόσο ΦΠΑ? Μηδέν. Μηδέν. 8 Οκτώβρη του 26, προχτές, την περασμένη εβδομάδα, αεροσκάφος της Swiss Airlines φούλαρε στο Βενιζέλος. Έβαλε 5.319 λίτρα. Πόσο λέτε πλήρωσε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης? Μηδέν. Τίποτα. 26/9/2026, αεροσκάφος της EasyJet φούλαρε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. 6.124 λίτρα. Τι φόρο πλήρωσε? Μηδέν. Οπότε άμα θέλετε να σας καταργήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άμα θέλετε να σας καταργήσουν και το ΦΠΑ στα καύσιμα, φτιάξτε πρώτα μια αεροπορική εταιρεία. Πώς το λέγει ο Τούντας σε εκείνο το τραγούδι? Αερόπλανο θα πάρω. Το έχεις? Βάλ' το. Με τη Χαρούλα το έχεις? Βάλ' το, ναι.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Νέο απαγορευτικό απόπλου εκδόθηκε για Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ρόδος, όπου άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή του. Σε 1,55 ευρώ ανά λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, καλώντας την Ευρώπη να λάβει πρωτοβουλίες για την ενεργειακή κρίση. Αναλυτικά στο real.gr. Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Έτοιμα για έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, υπέβαλε η εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
1: Real FM. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί.
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
18: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
19: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
21: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
22: Ποιος είσαι εσύ?
23: Ο Πιέρ.
24: Δεν είσαι ο Τωμά.
23: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
22: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
25: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
22: Και ποιος είσαι?
25: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
26: Η ιδέα της χρονιάς.
27: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
28: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, και να διαβάσετε καλά το Λιτζίνα, να διαβάσετε το άρθρο που έχει φτιάξει ο Δημήτρης Ομιλάκα σήμερα για τα μυστήρια με την κυρία Γκλυφόηλη σήμερα στον ημεροδρόμο. Λοιπόν, για πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας. Έλα, Θανάση μου, γεια σου.
2: Καλό απόγευμα.
1: Εδώ βλέπω ότι υπάρχει νέος οριμάγδος δημοσιευμάτων για την κυρία Κιμπέλη.
2: Δύο, ναι. Δύο δημοσιεύματα. Φρέσκα από τη Wall Street Journal και τη Daily Mail, όπου αποτυπώνονται με πολύ γλαφυρό τρόπο οι αγωνιώδες προσπάθειές της να διατηρήσει τη θέση της Αμερικανική Πρεσβεία. Τα ρεπορτάζ σκιαγραφούν μια ολοένα και μια πιο απομονωμένη πρέσβερα, η οποία υπό το βάρος των αποκαλύψεων αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη δύσπιστη ακόμα και από το στενό της περιβάλλον. Μάλιστα, σε τηλεφωνική επικοινωνία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να λέει ότι δεν έχω κανέναν εδώ στον οποίο μπορώ να έχω εμπιστοσύνη. Εμφανίζεται μια Αμερικάνικη πρεσβεία η οποία είναι κλειστή, σκοτεινή, το κλίμα περιγράφεται ως ιδιαίτερα βαρύ τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα, πρώην στέλεχος της πρεσβείας που μίλησε στη Daily Mail έκανε λόγο για μια αλαζονική συμπεριφορά της, η οποία γινόταν ολοένα και πιο ανεξέλεγκτη. Η Βρετανική εφημερίδα αναφέρει μάλιστα ότι η πρέσβερα φέρεται να προσέγγισε 4 Έλληνες επιχειρηματίες ζητώντας συνολικά $250,000 για την απόκτηση ενός πολυτελούς τζιπ χωρίς τελικά να εξασφαλίσει τα χρήματα. Τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με τα δύο δημοσιεύματα, η Guilfoyle είχε περιορίσει τις μετακινήσεις της, παρέμενε στην πρεσβεία προσπαθώντας να τα καλύψει ποιοι από το προσωπικό τροφοδοτούσαν τις διαρροές προς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Οι υποψίες της φέρονται να στράφηκαν τόσο σε υπαλλήλους όσο και σε μέλη της προσωπικής της ασφάλειας. Η ανησυχία της εντυνόταν καθώς η αποκαλύψη για την περιφορά της είχε αποκτήσει τέτοια δημοσιότητα ώστε να αποτελούν πλέον, και είναι αλήθεια εδώ, αντικείμενο σχολιασμού ακόμα και στις αμερικανικές σατιρικές τηλεοπτικές εκπομπές, τις οποίες παρακολουθούσε συστηματικά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, πραγματοποιούσε και αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, αναζητώντας πολιτικά στηρίγματα στο Λευκό Οίκο. Υποστήριζε προς την Ουάσιγκτον ότι τα επίμαχα μηνύματα που βρίσκονταν στο επίκεντρο των καταγγελιών και που δημοσιεύτηκαν στα αμερικανικά μέσα ήταν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και φαίνεται ότι, Νίκο, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, φαίνεται ότι ήταν η θριαλίδα των εξελίξεων και η καθοριστική στιγμή για την αποπομπή της, καθώς τόσο ο Ρούμπιο όσο και οι συνεργάτες του εμφανιζόντουσαν ενοχλημένοι από τις συνεχείς αποκαλύψεις, εκφράζοντας ανησυχία ότι η υπόθεση θα επισκίαζε την επισκέψή του και την προγραμματισμένη ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Σύμφωνα με την Daily Mail, παρά τη θερμή υποδοχή που είδαμε όλοι, που το επιφύλαξε η Guilfoyle από τα τηλεοπτικά πλάνα στο αεροδρόμιο, ο Αμερικανός Υπουργός πίσω από τις κουρτίνες διατηρούσε μια ψυχρή στάση απέναντί της και ενδεικτικό του κλίματος είναι, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες, η πρέσβερα δεν συμπεριλήφθηκε σε κρίσιμη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιλαμβανόμενοι έτσι όλα ότι τα περιθώρια των πολιτικών ελιγμών είχαν περιοριστεί δραματικά, η Guilfoyle αναζήτησε στήριξη στο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή το ρώτησε τι επιλογές έχω και η απάντηση που πήρε φαίνεται να ήταν κατηγορηματική από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η μόνη επιλογή, της είπε, είναι να παραιτηθείς. Ακόμα και νωρίς την Τρίτη, χθες δηλαδή, λίγες ώρες πριν την απομάκρυνσή της, η Guilfoyle φαίνεται να διαβεβαίωνε συνεργάτη στην Αθήνα ότι θα κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση και να παραμείνει στη θέση της ωστόσο η τελική απόφαση είχε περάσει στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε την παραίτησή της χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί της, βάζοντας έτσι τέλος σε μια διπλωματική θητεία 400 ημερών.
1: Θανάση μου, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έλεγα προηγουμένως ότι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ζητήματα συμπεριφοράς είναι αμεληταία ποσότητα, αλλά αν το κύριο για την Αμερικάνικη διοίκηση είναι η συμπεριφορά του ενός εκάστου για να αποπεμφθεί και να εκδιωχθεί, τότε ο πρώτος ο οποίος θα έπρεπε να έχει αποπεμφθεί λόγω συμπεριφοράς είναι ο Τραμπ, ο ίδιος ο Τραμπ. Επίσης, εάν το ζήτημα για την Αμερικάνικη διοίκηση διαχρονικά ήταν τα σκάνδαλα ή τα φερόμενα σκάνδαλα, πώς να τα πω τώρα, προσωπικής φύσεως, χωρίς και αυτό να είναι αμεληταίο σε ό,τι αφορά την τρυφιλότητα της προσωπικής ζωής κτλ. Κτλ. Τότε ο πρώτος που θα έπρεπε να φύγει είναι ο Τραμπ, ο οποίος μετά από κάθε δήλωση, πριν από κάθε δήλωση για το τι γίνεται στο Ιράν, έχουμε μάθει ότι οικονομάνε πέριξ αυτών πολλοί και διάφοροι στα χρηματιστήρια. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Πέρα από όλα αυτά, υπάρχουν εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που καταμαρτυρούν στην κυρία Κίμπερλι ότι δεν διαχειρίζεται και πάρα πολύ καλά πολιτικά το οικονομικό σκέλος του κάθε του διαδρόμου και ότι έχει επιλεκτική στάση απέναντι σε άλλες αμερικάνικες εταιρείες?
2: Όχι, δεν υπάρχουν. Βέβαια, η Wall Street Journal στο φεσινό κομμάτι αυτό γράφει σχετικά για τον κεντρικό, έτσι, τον κάθε του διάδρομο, ότι αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο μιας βασικής προτεραιότητας της εξωτερικής πολιτικής, να πιστούν οι ευρωπαϊκές χώρες που παραδοσιακά προμηθεύονταν φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να στραφούν στο ακριβότερο αμερικανικό φυσικό αέριο. Η απομάκρυνση της δημιουργεί, όπως γράφουν, ερωτήματα για την τύχη αυτής της διπλωματικής εκστρατείας με στόχο τη διευχέτευση αμερικανικού φυσικού αερίου σε αγωγούς που προηγουμένως μετέφεραν ρωσική ενέργεια. Και οι συμφωνίες όλες αυτές βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο, καθώς, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, στις γειτονικές χώρες όπως στην Αλβανία υπάρχουν αμφιβολίες για την οικονομική βιωσιμότητα αυτών των project. Στην Ουκρανία υπάρχει μια διακοπή των διαπραγματεύσεων, όπως αναφέρει η εφημερίδα, και στη Ρουμανία έχει λήξει το μνημόνιο συνεργασίας. Μπαίνουν στο μικροσκόπιο αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλη η ιστορία του project με τον κάθε το διάδρομο είναι μια ιστορία η οποία είχε προετοιμαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με πρωτεργάτη τον Τζέφρι Πάιατ, και η κυρία Γκιλ Φόιλ, όταν ήρθε στην Αθήνα τις πρώτες μέρες, κλήθηκε να παραστήσει υπογραφές και στη διαχείριση όποια ήταν αυτή το υπόλοιπο διάστημα.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι άλλο θα βγει στην πορεία. Έγινε, Θανάση μου, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ μου λέτε για αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι αν έχεις αεροπορική, μα σας είπα συγκεκριμένα, αν έχεις αεροπορική εταιρεία δεν πληρώνεις ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα εδώ στο Ελλάδα. Επίσης, αν είσαι νατοίκος δεν πληρώνεις ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ. Σας ανέφερα και τις συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν. Αυτό δεν είναι παράνομο ή παράτυπο, έτσι, να τα ξέρουμε αυτά. Αυτό ακριβώς προβλέπουν οι νόμοι τους και αυτό ακριβώς γίνεται. Οι αναξιοπαθούσες αεροπορικές εταιρείες να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Άλλωστε αυτό δεν γίνεται και με τους τραπεζίτες. Αυτό δεν γίνεται και με τους οικειοθελώς φορολογούμενους εφοπλιστές. Από το 2012 ισχύει αυτό. Μέχρι και σήμερα οι αεροπορικές εταιρείες δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Εντάξει. Αντίθετα, το νοικοκυριό πρέπει να πληρώνει 24% ΦΠΑ στα τρόφιμα και ο καθένας εξημών τα 70 λεπτά το λίτρο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επί του οποίου μπαίνει μετά και το 24%. Γι' αυτό είπα. Φτιάξτε μια αεροπορική εταιρεία ή φτιάξτε μια τράπεζα ή γίνετε εφοπλιστές. Θα έχετε απαλλαγή φόρου.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.
7: Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: τι κουαλίτα.
12: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
13: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
14: Εγώ αποφασίζω.
13: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
21: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μακάρι ο Θεός να μην τον ακούσει το σπουδαίο, τον Πασχάλη, τον Τερζή, και να μην πιάσει Θεέ μου μια βροχή και να κρατήσει, διότι είμαι θα στη χώρα των υπέρλαμπρων υποδομών, των αντιπλημμυρικών, τα ξέρετε έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι φέτος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 41% πάνω από ό,τι ξεκίνησε πέρυσι, 1,55 από 1,1 πέρυσι. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την Ελστάτ, το 7,5% του πληθυσμού αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής το 2025. Επίσης, το 82% του πληθυσμού δυσκολεύεται οικονομικά, σχεδόν η μισή, δηλαδή το 46%, τα βγάζουν πέρα ίσα-ίσα. Το 36% δηλώνει πως τα χρήματα κάνουν φτερά πριν από το τέλος του μήνα. Αυτά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης. Στις 28 Φεβρουαρίου, που οι σύμμαχοι του κυρίου Μητσοτάκη, οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ, επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν 1,56 ευρώ το λίτρο. Σήμερα είναι 2,2. Η αύξηση είναι 41%. Στις 28 Φλεβάρι, που οι σύμμαχοι του κυρίου Μητσοτάκη, οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή της αμολύβδης ήταν 1,75 ευρώ. Σήμερα είναι 2,2. Αύξηση 26%. Μέσα σε ένα χρόνο, η μέση λιανική τιμή χρέωσης μαζί με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και τους φόρους της κιλοβατόρας στο φυσικό αέριο έχει υπερδιπλασιαστεί. Αυτά είναι τα πραγματολογικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την πραγματική ζωή. Στο μεταξύ τώρα, η Ελλάδα είναι νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Αυτό το λέει ο Μητσοτάκης. Στο μεταξύ τώρα, αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό το λέει ο Γεωργιάδης. Εν κατακλείδη λοιπόν, απόστασε το χέρι μου από το να μου τζώνω και σάλιο δεν μου έμεινε από το φτύσε φτύσε. Αλλά έως τώρα τίποτε με αυτά δεν κατορθώνω και εσύ Ευρώπη μας γελάς και πάντα ίδια είσαι. Αυτό το έχει πει ο Γεώργιος Σουρής. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Λούλιος Βέρν 200. Η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον Ναυτίλου, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Λούλιος Βέρν 200. Στην Αθήνα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
3: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
10: Τέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Μέρος της χώρας με διελώδεις ανέμους και καταιγίδες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος, όπου άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή του. Σοβαρά προβλήματα με πλημμύρες και καταστροφές καταγράφονται σε έβια και σποράδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε 1,55 ευρώ αναλίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά από την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μειώνεται κατά 20 λεπτά το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Η ενεργειακή κρίση θα τεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής αύριο στις Βρυξέλλες. Να απαντήσει ενιαία στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στο κύμα ακρίβειας, καλεί την Ευρώπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε σε ομιλία του στη Λάρισα. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα, σημειώνοντας ότι κάθε ένταση σε ορμούς και Ουκρανία προκαλεί σπιράλ αυξήσεων και διεθνή πληθωρισμό. Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα μετά από την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Υπηρετούσε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα βήμα πιο κοντά βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης με την Κύπρο. Έτοιμα για έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων υπέβαλε η εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου. Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν στα Τύρανα ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομία. Οι διαδηλωτές που ζητούν αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών και των σπουδών τους πυρπόλησαν κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Παιδείας.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Θα κάνουμε τα πάντα για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας με μια νίκη, δήλωσε ο Τσικίνιο εν ώψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη για το Europa League. Κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα του Ολυμπιακού ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας, πρόσθεσε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός των Ερυθρόλευκων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather.
12: Σχεδόν έφριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ανεμιβόρη έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και σήμερα οι γέροντες μας βγήκαν πάλι στους δρόμους. Είχαμε παράσταση διαμαρτυρίας από τα συνταξιουχικά σωματεία και μάλιστα παρά τις αντίξωες, τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Είχαμε παράσταση στο Υπουργείο Εργασίας. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων, ο κύριος Δήμος Κουμπούρης. Κύριε Κουμπούρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα Νίκο, ευχαριστώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε γύρω από τα ζητήματα των συνταξιούχων όπως κάθε φορά.
0: Παρά τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα ήσασταν πάλι στην πρώτη γραμμή σήμερα.
1: Προσπαθεί ο καιρός να αποδείξει και αυτός ότι είμαστε παντός καιρού. το καταφέρνει και στην πράξη αποδεικνύεται αυτό. Βεβαίως είμαστε σε μια μαζική παράσταση διαμαρτυρίας γύρω από τα ζητήματα των συνταξιούχων, γιατί η ζωή μας, όπως καταλαβαίνετε, όλο και πιο πολύ χειροτερεύει. Από τη μια μεριά η κυβέρνηση θέλει να λέει ότι οι συνταξιούχοι, τους συνταξιούχους δώσαμε τούτα τα άλλα και τα λοιπά. Αν δούμε όμως την κατάσταση, πραγματικές τις διαστάσεις, ό,τι μας έχουν αφαιρέσει μέχρι σήμερα είναι εδώ, που έχουν τσακίσει τη ζωή μας. Ό,τι σήμερα συνεχίζεται με την ακρίβεια είναι εδώ και τα προβλήματα που χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο τη ζωή μας, και ό,τι επικαλούνται ότι μας δίνουν επίσης χειροτερεύει. Διότι όταν επικαλούνται ότι δίνουν αύξηση και η αύξηση αυτή είναι το μισό από τον τύπο που ήδη διατυπώνουν ανάπτυξη συν πληθωρισμός δια δύο, αυτό σημαίνει ότι χειροτερεύει τη ζωή μας.
0: Μα και εδώ θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα το εξής, ότι λένε και διαφημίζουν, και θα το διαφημίσουν πάρα πολύ έντονα και στην πορεία προς κάλπες, ότι οι αυξήσεις που θα πάρετε εσείς συνταξιούχοι θα είναι γύρω στο 2,6% για το 27. Ναι, την ώρα που οι ίδιοι λένε ότι ο πληθωρισμός θα είναι 4%.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν τη δείχνει, χειροτερεύει τη ζωή μας. Βέβαια, εμείς δεν είχαμε μόνο κινητοποίηση σήμερα εδώ. Έχουμε 11 περιφερειακές, κάναμε συσκέψεις σε όλη τη χώρα με τους συνταξιούχους, όλα τα συνταξιουχικά σωματεία, και έχουμε προγραμματίσει 11 ακόμη περιφερειακές, διαπεριφερειακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, για αυτά τα προβλήματα. Και στην Αθήνα θα συνεχίσουμε με συγκέντρωση στις 21 του Οκτώβρη στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πρώην Κοντζιά, στις 10 η ώρα το πρωί.
0: Την άλλη Τετάρτη δηλαδή.
1: Την άλλη Τετάρτη, και θα κάνουμε πορεία στο Υπουργείο Υγείας για τα ζητήματα της υγείας. Κοιτάξτε, από όπου να το πιάσουμε, το ζήτημα των συνταξιούχων, όπως και γενικότερα τα προβλήματα του λαού, από όπου να το πιάσουμε, θα δούμε μια κατάσταση η οποία είναι κατάσταση, πώς το λένε, φοβερής οπισθοχώρησης σε ό,τι είχαμε κατακτήσει. Πού να το πιάσουμε, στις συντάξιμες αποδοχές, στις κοινωνικές παροχές, στην υγεία, στην κατοικία που δεν μπορεί ο κόσμος να αποπληρώσει τα δάνεια που πήρε γιατί του πήραν πίσω τις συντάξεις. Πού να το πιάσουμε στα σχολεία, πού να το πιάσουμε στο πετρέλαιο, στα καύσιμα γενικότερα, από όπου να το πιάσουμε, η κατάσταση χειροτερεύει. Και βεβαίως τα δημοσιονομικά κάθε φορά ελλείμματα. Αλλά εγώ σας βάζω ένα ζήτημα, ας πούμε, το οποίο επικαλούνται βέβαια για τα δημοσιονομικά. Τι σχέση έχει το ασφαλιστικό με το δημοσιονομικό? Εξάλλου το δημοσιονομικό εμείς το φτιάχνουμε. Το φτιάχνουμε πολλαπλάσιο από εκείνο που μας δίνουν. Αλλά εγώ σας βάζω ξεχωριστά. Εμείς πληρώνουμε μόνο δημοσιονομικά, μόνο για την εφορία. Έμεσο και άμεσο φόρο δηλαδή και τα λοιπά, όταν δουλεύαμε, και όταν σήμερα δεν δουλεύουμε, δεν πληρώσαμε ασφαλιστικά ξεχωριστά. Πού είναι τα δώρα μας που πληρώσαμε ξεχωριστά για την κοινωνική ασφάλιση? Οι συνταξιούχοι πληρώνουν σήμερα εισφορά αλληλεγγύη. Οι συνταξιούχοι δεν έχουν πάρει τα αναδρομικά τα οποία τους τα προτείναμε και τους είπαμε, από την εισφορά αλληλεγγύης, από τα δικά μας ξανά χρήματα, δώστε τα. Συνταξιούχοι δεν έχουν πάρει τα αναδρομικά τα οποία τους τα προτείναμε και τους είπαμε, από την εισφορά αλληλεγγύης, από τα δικά μας ξαναχρήματα,

0: έχουμε κρατήσεις, παρακαλώ, στην υγεία για τους πεθαμένους. Οι πεθαμένοι πληρώνουν, δηλαδή αυτοί που παίρνουν τη σύνταξη από τη κυρία, πληρώνουν 6% για τον που έφυγε από τη ζωή στην υγεία.
1: Εκείνο το 6% υπερυγείας που το είχαν βάλει οι άλλοι, οι αριστεροί ήταν αυτοί. Αυτό συνεχίζει, έτσι.
0: Συνεχίζει, βεβαίως συνεχίζει και στις κυρίες και στις επικουρικές συντάξεις. Και όλα αυτά βέβαια συνθέτουν ένα παζλ, πώς το λένε, περικοπών, αδικιών, όπως θέλετε πες το, που έχει τσακίσει στη ζωή μας. Δηλαδή, σήμερα έχουμε συνταξιούχους οι οποίοι παίρνουν 450 και 500 ευρώ σύνταξη. Να σας πω ακόμα ένα ζήτημα. Για αυξήσεις μιλάνε. Πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου υπήρχε η κατώτερη σύνταξη. Κατώτερη σύνταξη σημαίνει ότι όταν ο ανειδίκευτος εργάτης παίρνει, ας πούμε, όπως παίρνει σήμερα, στο βάλουμε έτσι, και αυτά είναι ελάχιστα βέβαια, 940 ευρώ, εμείς έπρεπε να παίρνουμε το 80%. Αυτό είχε αποδεσμευτεί. Έπρεπε να παίρνουμε 752 κατώτερη σύνταξη. Ξέρετε πόσο είναι η κατώτερη σύνταξη σήμερα, 450 περίπου ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να βγει στο δρόμο αποφασιστικά. Μικροί, μεγάλοι, μεγαλύτεροι, τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας, η πραγματική παραγωγή του πλούτου, να δώσουν μάχη. Να δώσουν μάχη, το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, γιατί τώρα τα πράγματα θα αρχίσουν να δυσκολεύουν και όποιος διάβασε την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα δει τις δυσκολίες από τις πολεμικές δαπάνες, την πολεμική οικονομία, το ότι φτιάχνουν όπλα για να σκοτώνουν τη λαοί. Και αυτά τα όπλα τα πληρώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι από την υδρότα τους και από τη δουλειά τους. Εμείς θα κάνουμε αγώνες, θα συνεχίσουμε, θα συμμετέχουμε και στους αγώνες του εργατικού.
1: Υπενθυμίζω λοιπόν ότι είναι την άλλη Τετάρτη το νέο σας ραντεβού εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον.
0: Στην Αθήνα,
1: έτσι,
0: ναι,
1: στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στην πρώην Κοτζιά.
0: Και θα συνεχίσουμε σε όλη την Ελλάδα μέχρι τις 6 Νοέμβρη. Θα έχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο κινητοποιήσεων. Και θα είναι μαζικότατες, να το ξέρετε αυτό, και να τις παρακολουθήσετε και να τις δείτε, γιατί η φωνή μέσα από τις εκπομπές σας και μέσα από ορισμένους άλλους συναδέλφους σας που κάνουν μια προσπάθεια να αναδείξουν τα προβλήματα, έχει μεγάλη σημασία και η πληροφόρηση που δίνεται για όλα τα ζητήματα.
1: Ευχαριστώ θερμά κύριε Κουμπουρή. Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Υγεία.
1: Αφήνουμε για λίγο την ελληνική πραγματικότητα, μάλλον δεν την αφήνουμε, πάμε να τη δούμε από την σκοπιά των Βρυξελών. Βαγγέλης Αρετέος, γεια σου Βαγγέλη μου.
2: Καλησπέρα, αλλά δυστυχώς αυτά που άκουσα λίγο πριν από τον κύριο Πουρή θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο, διότι και στις εξέλιξεις στην Ευρώπη υπάρχει μια πλήρης πλέον αδυναμία να αντιδράσουν σοβαρά απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση με το κόστος ενέργειας. Έχουμε αύριο τη σύνοδο κορυφής που αρχίζει, αύριο και Παρασκευή. Τα μεγάλα θέματα φυσικά είναι το κόστος ενέργειας, προσπάθειες χωρών να πείσουν το βορρά, τις βόρειες χώρες να δεχθούν κάποιες δημοσιονομικές διευκολύνσεις ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση του κόστους ενέργειας και να στηρίξουν τους πολίτες τους, κάτι που προς το παρόν φαίνεται δύσκολο να καυθούν οι αντιδράσεις των χωρών του Βορρά. Θα έχουμε επίσης τον μεγάλη συζήτηση που θα γίνει για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις και θα έχουμε και μια μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στα χρήματα που θα διατεθούν, συγγνώμη, για τα εξοπλιστικά και όλα τα υπόλοιπα, και όλα δείχνουν δυστυχώς ότι τα εξοπλιστικά θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος. Και έχουμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία στο σύνολό της ως ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει και να πάρει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Οπότε οι προσδοκίες για την αδιακίνητη σύνοδο είναι χαμηλές. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποιος κοινός τόπος, ίσως κάποια μικρές δυνατότητες ευελιξίας, πολύ μικρές και ελεγχόμενες. Αλλά και αυτό πρέπει να το δούμε τις επόμενες 48 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε η νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή που γίνονται και όλες οι συζητήσεις των ηγετών, αναμένεται να είναι μακρά.
1: Τώρα, Βαγγέλη, αυτοί οι οποίοι διαφωνούν μεταξύ τους τώρα σε ό,τι αφορά

0: αφορά τα μέτρα ή τα όποια μέτρα ή τις όποιες παρεμβάσεις για την ενέργεια, για τη φτώχεια δηλαδή που απειλεί 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Και ο ένας προσπαθεί να τα ρίξει στον άλλον. Αυτοί μεταξύ τους που γι' αυτό διαφωνούν και μας είπες ποιες είναι οι προοπτικές και της αυριανής μάζοξής τους. Υπάρχει ένας από αυτούς που να διαφωνεί για τα εξοπλιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Ουσιαστικά όχι. Ουσιαστικά όχι. Δηλαδή ακόμα και ο Πρωθυπουργός Ισπανίας, ο Σάντσες, ο οποίος είναι νομίζω από τους τελευταίους σοσιαλιστές αρχηγός κράτους που αυτή τη στιγμή υπήρχε στην Ευρώπη, ουσιαστικά δεν έχει διαφορετική πορεία και διαφορετική άποψη από αυτά. Εκεί οι διαφορές φαίνονται κυρίως στο μεταναστευτικό και σε τέτοια ζητήματα. Για τα εξοπλιστικά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορετική φωνή σε επίπεδο ηγετών, βέβαια. Έτσι.
0: Μιας και στις Βρυξέλλες, πώς φτάνει ο απόϊχος των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων στην Γαλλία?
1: Εδώ είναι πάντοτε πολύ έντονη η επίδραση και ο αντίκτυπος των όσων γίνονται στη Γαλλία. Είχαμε πορείες και την περασμένη Παρασκευή και την Κυριακή. Μάλιστα την περασμένη Παρασκευή είχαμε και επεισόδια στην αστυνομία και παρακολουθούν από κοντά. Υπάρχει κινητοποίηση και στο Βέλγιο. Και υπάρχει βεβαίως και εδώ μια κυβέρνηση η οποία πηγαίνει διαρκώς όλο και πιο δεξιά και μια αστυνομία που ακολουθεί δυστυχώς αυτά τα βήματα και είναι πλέον και αυτή ένα μέρος του δύσκολου προβλήματος των διαδηλώσεων στους δρόμους.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Σε ευχαριστώ.
1: Καλή.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είχαμε την έτοιμα για έρευνες από την εταιρεία διαχείρισης του γαλλικού πλοίου που συμμετέχει στην βυθομέτρηση και στην, αργότερα στην πόντιση του καλωδίου στην περιοχή της Κάσου. Αυτό εμφανίζεται ως επανέναρξη των εργασιών. Το αίτημα κατατέθηκε προς τις ελληνικές αρχές και αφορά έρευνες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο δεν αφορά μόνο τα ελληνικά χωρικά ύδατα, εκεί δηλαδή που έχεις άσκηση κυριαρχίας, αλλά και τις περιοχές που η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Τέτοιο αίτημα για εκεί δεν έγινε. Άρα το χωρίζουνε στη μέση. Γιατί άραγε? Λοιπόν, θέλω να πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα.
0: Θα μας πεις εκεί τι γίνεται με τα άλλα, αλλά πάμε λίγο στα χθεσινά, γιατί μάλλον ότι δεν μπορεί, μάλλον δεν θέλει να πει ο κύριος Ερντογάν, το είπε ο συγκάτοικός του, ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Μπαξελή.
2: Ακριβώς, διότι προχθές ο Ταγί Περντογάν μίλαγε για επίλυση διαφορών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας και όχι στα πεδία των μαχών. Ωστόσο, χθες ήρθε ο Ντεβλέτ Μπαξελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, που πολλές φορές λέει αυτά που δεν ακούμε δημόσια από τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος τα έβαλε με την Ελλάδα και με τη συνεργασία της με το Ισραήλ. Καταρχάς, αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου και αυτό που τόνισε, αφού επισήμανε τη στήριξη που έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο συγκεκριμένο έργο μέσω του Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι θα είναι ένα τεράστιο λάθος της Αθήνας ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει τις ενστάσεις της Άγκυρας εξασφαλίζοντας τη στήριξη τρίτων χωρών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα δήλωσε ότι Ντεβλέτ Μπαξελή πρέπει να κατανοήσει ότι όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, όποιες συμμαχίες και αν συγκροτήσει, όποιες συμφωνίες και αν υπογράψει και όποια όπλα και αν πάρει, δεν θα μπορέσει ποτέ να αισθανθεί ασφαλής. Δήλωσε μετά ότι αν εξοπλίζεται για να εκφοβήσει την Τουρκία, τη συνιστούμε να το βγάλει από το μυαλό της, διότι καμία δύναμη δεν μπορεί να εκφοβήσει την Τουρκία. Και κατέληξε λέγοντας ότι οι άπειροι πολιτικοί στην Αθήνα οφείλουν επιτέλους να κατανοήσουν ότι ο σεβασμός και η φιλία που μπορεί να προσφέρει η Τουρκία είναι ισχυρότερη από τα όπλα και τα πυρομαχικά θα τις πουλήσει το Ισραήλ. Αυτά δήλωσε χθες, μιλώντας στην κοινωνιοβουλευτική εβδομάδα.
0: Και μετά από αυτόν ήρθε και ο Ηθήνων Νους της Γαλάζιας Πατρίδας και είπε, μα και φυσικά η Ελλάδα θα ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου.
2: Είναι η πάγια θέση ουσιαστικά. Είδαμε τον υπεύθυνο του, του ερευνητικού κέντρου, το οποίο συνέταξε το προσχέδιο για το νομοσχέδιο που θα δούμε για Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει βεβαίως στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, και δηλώνει την πάγια θέση της Άγκυρας ότι απαιτείται η άδεια της Τουρκίας προκειμένου να συνεχιστεί το έργο σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί ότι είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα. Βλέπουμε πάλι να λένε τη λέξη συντονισμός, τη λέξη συνένεση, και θεωρούν ότι αυτό είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο. Γενικότερα αυτό που προκύπτει από την Τουρκία, αυτό που η φόρμουλα που θέλουν να επικρατήσει στην Τουρκία είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, η γαλλική εταιρεία μάλλον, να ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και με τη σειρά του το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας να ενημερώσει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου στην περιοχή. Μόνο τότε θεωρούν ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί το έργο κανονικά. Η Άγκυρα δηλαδή δεν έχει απομακρυνθεί καθόλου από τη θέση της, η οποία είναι η συνένεση και ο συντονισμός και την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα την εσωτερική πολιτική της ζωή, έχουμε καταγγελίες για καταστολή, αυταρχισμό στα όρια της δικτατορίας από τους αντιπάλους του Ερντογάν.
2: Σήμερα τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, είχαμε την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στο τηλεοπτικό σταθμό Halk TV. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αντιπολιτευόμενα δίκτυα στην Τουρκία. Η διοίκηση κατηγορείται για υποθέσεις δωροδοκίας, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και γενικότερα ότι είχε οικονομικές ατασταλίες και σε περιπτώσεις που εμπλέκεται και στους δήμους της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης, ορίστηκε κρατικός έλεγχος στο συγκεκριμένο κανάλι και οι αρχές προχώρησαν στις 11 συλλήψεις. Έχει εκδοθεί ένταλμα ακόμη για άλλα 6 άτομα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστρικού. Τριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παρατείνεται το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ρόδος, όπου ένας άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και έχασε τη ζωή του. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, καλώντας την Ευρώπη να λάβει πρωτοβουλίες για την ενεργειακή κρίση. Σε 1,55 ευρώ ένα λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την επιδότηση 40 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αναλυτικά στο real.gr. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Αθήνα αναλαμβάνει ο επιτετραμένος Τζόσουα Χακ μετά την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως.
13: Real FM.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
15: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
16: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
15: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε ένα νεκρό στη Ρόδο. Από όσο κατάλαβα, επιχείρησε να διασώσει το αυτοκίνητό του, το οποίο παρασύρθηκε από τα νερά και βρήκε τραγικό θάνατο ο άνθρωπος. Στη Ρόδο έχουμε μεγάλες καταστροφές, αύριο θα είναι κλειστά τα σχολεία. Στην Εύβοια, η Εύβοια δοκιμάζεται και πάλι. Έχουμε πολλά προβλήματα στα Ψαχνά, στο Μαντούδι. Είχαμε σοβαρές ζημιές στις Ποράδες. Θέλω να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του εξαιρετικού Τάσου Αρνιακού. Τάσο μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Τι βλέπεις, τι λοιπόν, εκτιμάτε?
1: Εκτιμάτε ότι σιγά σιγά βρίσκεται σε αποδρομή αυτή η κακοκαιρία. Ανώνυμη, παρακαλώ, απορώ γιατί δεν της δώσαν ονομασία ούτε σε αυτήν ούτε στην προηγούμενη της Κρήτης. Τότε τι δίνουμε τις ονομασίες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το λιγότερο. Η ουσία είναι ότι στη Ρόδο έπεσαν, Νίκο μου, όση βροχή πέφτει όλο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, για να καταλαβαίνουμε, γιατί με τα χιλιοστά και τα τόνους δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, έπεσε όση βροχή πέφτει όλο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο συνήθως κάθε χρόνο στη Ρόδο μέσα σε λίγες ώρες. Κάτι παρόμοιο συνέβη και στην πολύπαθη Εύβοια, η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές.
0: Εκεί έβλεπα στα Ψαχνά, η κατάσταση είναι τραγική, όπως και στο Μαντούδι πάλι.
1: Και στο Μαντούδι και, και στα Ψαχνά, η Εύβοια γενικά, η οποία αποτελεί και ασπίδα για την Αττική, και από τις, για τις βροχές και για τις κακοκαιρίες αλλά και για τα χιόνια, δυστυχώς αυτή η ασπίδα έχει τρυπήσει πια και δημιουργεί πολλά προβλήματα τον τόπιο πληθυσμό και με μεγάλες καταστροφές και στη γεωργία και την κτηνοτροφία όποια έχει απομείνει, αλλά και στα δάση που, όπως και να το κάνεις, οι δεδροφυτεύσεις που γίνονται καταστρέφονται και αυτές αφού δεν μπορούν να συγκρατηθούν από τα ορμητικά νερά. Εν πάση περιπτώσει τώρα ο καιρός βελτιώνεται από τα δυτικά και τα βόρεια. Σήμερα είχαμε λιακάδα στα Επτάνησα και την Ήπειρο και την Δυτική Πελοπόννησο. Πάντως αύριο θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι οι βροχές στις ίδιες περιοχές και στην Κρήτη, την πολύπαθη Κρήτη που είχε υποστεί την προηγούμενη κακοκαιρία τις ζημιές αυτές. Απ' την άλλη έχουμε και τους δυνατούς ανέμους. 8-9, τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο που καθήλωσαν τα πλοία στα λιμάνια και η θερμοκρασία έπεσε, είναι 2-3 βαθμούς κάτω από τους κανονικούς για την εποχή. Αύριο τώρα περιμένουμε παρόμοιες σχετικές συνθήκες τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι στις ίδιες περιοχές, με έμφαση πάλι στην Εύβοια, τις Ποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αλλά από εκεί και μέρα τα πράγματα θα διορθωθούν. Ωστόσο, έστω και λιγότερο νερό να πέσει σε ήδη κορεσμένο έδαφος, καταλαβαίνεις ότι
0: θα επιβαρύνει, ακόμα,
1: θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο.
0: Εδώ στην Αθήνα ποια είναι η πρόβλεψη?
1: Στην Αττική έριξε πολύ νερό και στην Αθήνα, κυρίως στα βόρεια. Στην Πάρνη θα ρίξε πολύ, 150 στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, τόνους στο στρέμα, όσους συνήθως πέφτουν όλο τον Ιανουάριο. Αλλά θέλω να σου πω, το νερό αυτό που έπεσε στην Αττική διοχετεύθηκε στον Κηφισό και παραλίγο να πλημμυρίσει. Έφτασε σε...
0: Φτάσαμε στα όρια?
1: Φτάσαμε σχεδόν στα όρια, 1,5 μέτρο από την άσφαλτο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ευτυχώς σταμάτησε οι ραγδαίες βροχές στα βουνά και στην Πεντέλη έριξε και στον Ημιτό και όλη η λεκάνη απορροής πάει στον Κηφισό, δεν υπάρχει άλλη διέξοδο.
0: Καλή μόνο μας αν γίνει
1: και
0: αυτό.
1: Ναι. Και μάλιστα, φτάσαμε στο 1,5 μέτρο από, από τη Λεωφόρο δίπλα, κυκλοφορούσαν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι πάμε για μια βελτίωση, μια πρόσκαιρη βελτίωση. Αύριο θα είναι καλά τα πράγματα, ηλιόλουστη και η Αττική. Αλλά είπαμε, λίγες βροχές στις ίδιες περιοχές θα υπάρχουν. Πάμε για μια Παρασκευή που θα έχουμε μια πρόσχερη επιδείνωση. Πάλι νέες βροχές, καταιγίδες στα βόρεια και τα δυτικά, αλλά δεν φαίνεται να έχουν καμιά σχέση με αυτή την κακοκαιρία. Και πάμε για ένα Σαββατοκύριακο περισσότερο ηλιόλουστο, με λίγες συννεφιές και κάποια ψηλόβροχα. Καμία σχέση δεν θα έχουν με αυτή την κακοκαιρία.
0: Ωραία.
1: Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν όμως χαμηλά. Το κρύο είναι τσουχτερό. Και ειδικά το βράδυ θα κάνει κρύο στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καθώς και τα πετρέλαια και οι βενζίνες είναι πάρα πολύ ακριβές και ο κόσμος θα δεινοπαθήσει πάλι καίγοντας ό,τι μπορεί για να ζεσταθεί.
0: Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τα δικά μας και πάμε στα έξω από μας. Άκης Κοσώνας. Άκη μου, γεια σου.
2: Γεια σου, Νίκο μου. Μας φώτισε για τα θλιβερά και ο Τάσος, Παρνιακός, και ο Δήμος ο Κουμπούρης νεότερα, δύο διαφορετικά ζητήματα, αλλά...
0: Όλα καταλήγουν στο ίδιο.
2: Που μας περικυκλώνουν. Ναι, ναι. Και από ό,τι άκουσα και το Βαγγέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει σε μέτρα που θα κάνουν τα πράγματα λίγο χειρότερα ακόμα και από αυτό που περιέγραψε ο Δήμος ότι υπάρχει.
0: Έχουν άλλες δουλειές αυτοί, να κλείνουν συμφωνίες για όπλα, γιατί πρέπει να δώσουν 800 δισεκατομμύρια στην πολεμική τους οικονομία.
2: Και να σου πω και ένα πολύ πρόσφατο, ο Ζελένσκι πάει Λονδίνο και ήδη συμφωνήθηκε, πριν πάει ακόμα ανακοινώθηκε αυτό, ότι δρομολογείται η αποστολή νέων βρετανικών πυράβλων προς την Ουκρανία προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο. Μάλιστα. Ανεξαρτήτως θα αποφασίσει η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό είναι διμερή συμφωνία Βρετανίας-Ουκρανίας. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ζητήματα που κυριάρχησαν, που το ένα κυριάρχησε, υπόθεση Kimberley-Guilfoyle, και το άλλο είναι υπόγειο, αλλά μέσα έχουμε συνηθίσει να βγάζουμε και τα υπόγεια για να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι γίνεται στη γειτονιά μας. Εκλογές στη Σερβία την άλλη Κυριακή, 25 Οκτωβρίου. Και όπως όλα τα Βαλκάνια, έτσι και η Σερβία, μην πω και ακόμα περισσότερο η Σερβία, μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ένας πολύ σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας, που ήταν ακόμα πιο σταθεροποιητικός όταν υπήρχε ως Ιουγκοσλαβία. Να ξεκινήσω από αυτό και να το κλείσω σχετικά γρήγορα. Να πω ότι είναι για πρώτη φορά που αμφισβητείται η εξουσία του κόμματος εξουσίας Αλεξάνδερ Βούτσιτς, ο οποίος είναι 12 χρόνια εκεί, το 14-17 πρωθυπουργός, μετά πρόεδρος και τώρα έχει παραιτηθεί από πρόεδρος χώρας για να ξανά είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Το ενδιαφέρον τώρα ποιο είναι?
0: Υπάρχει εντονότατη πόλωση, έτσι.
2: Εντονότατη πόλωση και αντίπαλος του δεν είναι κόμμα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι η λεγόμενη student list, έτσι, η λίστα φοιτητών που συνετάγει, ας το πούμε έτσι, μετά το δυστύχημα
0: το σιδηροδρομικό
2: στο Νόβισαντ, την κατάρρευση του στεγάστρου που στήχησε τη ζωή 16 ανθρώπων το 24. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό, αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, εκμεταλλεύτηκε, παρενέβη θα έλεγα σε πολλά κενά που, και ατέλειες και παραλήψεις που υπήρχαν στη διακυβέρνηση Βούτσιτς. Το θέμα πήρε άλλες διαστάσεις, από δυστύχημα έγινε «ελάτε να χτυπήσουμε την τεράστια διαφθορά», αλλά δεν υπάρχει ένα πρόβλημα και να το πούμε στον κόσμο να το ακούει. Είναι διαφορετικό να έχει απέναντί του ένα κεντρό κόμμα, ένα δεξιό, ένα αριστερό, έναν αντίπαλο ιδεολογικό που ξέρεις τι σου γίνεται, και διαφορετικό να έχει ένα κίνημα, διότι η λίστα των φοιτητών είναι κίνημα. Το πρόβλημα με τα κινήματα ποιο είναι? Ότι δεν έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα, δεν έχουν ούτε καν συγκεκριμένο αρχηγό. Έβγαλαν έναν επικεφαλής για να έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις εκλογές, αλλιώς δεν θα το είχαν. Οι μετρήσεις τους δίνουν, οι τελευταίες μετρήσεις, γύρω στο 36-40% και 40-45% στην παράταξη του Βούτσιτς. Εξαφανίζονται όλοι οι άλλοι ή απορροφώνται από τα δύο κινήματα, ή και αν μετέχουν στις εκλογές θα έχουν πολύ μικρά ποσοστά. Το εκλογικό σύστημα της Σερβίας, Νίκο, φαινομενικά είναι απλή αναλογική, αλλά δεν είναι. Είναι το σύστημα DONT, το θυμάσαι, του Βέλγου, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα είδος ενισχυμένης αναλογικής που ενισχύει τα δύο πρώτα κόμματα και στερεί έδρες από το τρίτο και κυρίως από το τέταρτο. Άρα, αυτό που θα δούμε την άλλη Κυριακή το βράδυ θα είναι μια υπερενίσχυση του πρώτου και μια ενίσχυση του δεύτερου. Δεν είμαι σε θέση να πω τώρα ποιος θα είναι και πρώτος και ποιος δεύτερος. Οι τελευταίες μετρήσεις έδειξαν αυτό που είπα.
0: Επειδή μιλάμε τώρα για τη Σερβία,
2: ναι,
0: οι Αμερικάνοι τι ρόλο παίζουν εκεί τώρα?
2: Θα σου πω ότι δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι Γερμανοί και το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εξακολουθεί να θεωρεί τη Σερβία μη ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή μη δυνάμενη να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία από τις αρχαιότερες χώρες της Ευρώπης, έτσι, και ως κρατική οντότητα το λέω αυτό, μια χώρα που απέχει, ξέρω εγώ, το Βελιγράδι από το Μόναχο 700 χιλιόμετρα, αλλά δεν εντάσσονται. Εντάσσονται άλλες οι οποίες δεν ανήκουν καν στην Ευρώπη. Ή εν πάση περιπτώσει αν απέχουν μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα. Το κριτήριο τους είναι πολιτικό, καθαρά πολιτικό. Και κρατάει από την εποχή της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, από τη στάση τους απέναντι στο Κόσοβο, από το ρόλο της Σερβίας στη Βοσνία και από την άρνησή της να σταματήσει να συνεργάζεται σε οποιοδήποτε επίπεδο με τη Ρωσία. Mm-hmm. Σταματήστε αυτό και αύριο θα γίνετε μέλη. Αυτό είναι το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Σερβία. Αυτή είναι η εικόνα για εκεί. Θες να μετακινηθούμε να πάμε στην Γκυλφόιλ?
0: Για πάμε στην κυρία Γκυλφόιλ.
2: Λοιπόν, υπάρχει, άκουσα την κουβέντα που κάνατε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Θανάση. Έχει μεγάλη σημασία να αναφέρουμε μερικά πράγματα που είναι τελείως άγνωστα mm-hmm. για αυτήν. Η γυναίκα προπονείται για φίρμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, από τα πολύ πολύ μικρά της. Καταρχήν είναι κόρη Ιρλανδού μετανάστη και Πορτορικάνας, επίσης μετανάστριας. Δεν ξέρω πόσο είναι γνωστό αυτό. Το πολύ σημαντικό είναι ότι έκανε καριέρα και έγινε γνωστή ως πρώτη κυρία δημάρχου, παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ, το σημερινό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και ηγετικό στέλεχος των Δημοκρατικών, και ελπίδα τους να νικήσει, αν θα είναι υποψήφιος, τον αντίστοιχο υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων. Ήταν παντρεμένη μαζί του λοιπόν, τότε ήταν δημοκρατικιά και πάλευε για τα δικαιώματα μειονοτήτων, ανάμεσα στις οποίες ομοφιλόφιλοι και λεσβίες. Mm-hmm. Υπάρχουν φωτογραφίες σχετικά και με τις Άρων Στόουν στο πλάι της.
0: Μα τα έχουν αυτά, τα κάνουν αυτά οι Αμερικανοί. Εδώ ναι. Ο Ρούμπιο ήταν αυτός που το 2016 έλεγε ότι ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας που υπάρχει σε αυτή τη ζωή. Και τώρα είναι σύμβουλος του Εθνικής Ασφαλείας και υπουργός εξωτερικών του.
2: Ναι, ναι, γίνονται αυτά. Λοιπόν, χωρίζει το 2006, αν θυμάμαι, ναι, το 2006, από τον Γκάβιν Νιούσομ. Την ίδια χρονιά προσλαμβάνεται στο Fox News. Εκεί αρχίζει, το οποίο ήταν ήδη συνδυατικό κανάλι, έτσι, δεν έγινε με τον Τραμπ. Mm-hmm. Δηλαδή, το Fox News ήταν πάντα υπαρκτό κανάλι μεν, αλλά αρκετά συνδυατικό έως πολύ. Μετά μπλέχτηκε και με χριστιανικές οργανώσεις, με ευαγγελικές κυρίως κλπ. Και έγινε κάτι παράξενο. Ξεκινάει εκεί με μια εκπομπή που ακυρώνεται, δεν βγαίνει ποτέ στον αέρα. Την κρατάνε όμως και γίνεται συμπαρουσιάστρια μιας πολύ δημοφιλής εκπομπής που λεγόταν The Five. Παίζεται 4-5 χρόνια η εκπομπή. Ξαφνικά αρχίζει να πέφτει η Γκυλφόιλ ως παρουσιάστρια, να είναι στα κάτω της και κανείς δεν ξέρει γιατί. Αυτό που θα πούμε τώρα είναι γραμμένο, είναι υπαρκτό, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει προβληθεί, είναι εντελώς άγνωστο. Της δίνουν ένα τελεστήγραφο να φύγει, να παραιτηθεί. Mm-hmm. Και τότε μαθαίνουμε για ποιο λόγο. Διότι υπάρχει καταγγελία από την βοηθό της και υπάλληλο του καναλιού Fox News για σεξουαλική παρενόχληση.
0: Ήταν τότε που πληρώσανε για να καλυφθεί το όλο θέμα.
2: Το New Yorker, που είναι σημαντικό περιοδικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει ότι ο διακανονισμός είναι περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Γίνονται διάφορα περίεργα πράγματα, εξαφανίζεται για λίγο καιρό και εμφανίζεται μετά σε συγκεντρώσεις του Τραμπ, δεν είχε ξαναεμφανιστεί στην πολιτική, στηρίζοντας την πιθανή τότε υποψηφιότητά του, που γίνεται πραγματικότητα. Σιγά σιγά μπαίνει στα πράγματα, η Washington Post την ειρωνεύεται, την αποκαλεί συντηρητική μαζορέτα του Προέδρου από τότε. Είναι μια γυναίκα που καταφέρνει, ελίσσεται και ανεβαίνει γρήγορα στο περιβάλλον Τραμπ, το οποίο μην ξεχνάς Νίκο μου ότι δεν είχε πολιτικά στελέχη, διότι ο Τραμπ με τους Ρεπουμπλικάνους, το κόμμα Ρεπουμπλικάνους, είχε τεράστιες διαφορές και δεν τον στήριζε και καθόλου, δεν τον ήθελε για υποψήφιο. Αναγκάστηκε να τον αποδεχθεί όταν είδε ότι για κάποιο λόγο έχει ρεύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν ήρθε εδώ έγιναν όλα όσα έγιναν. Μια έκφραση του Προέδρου των Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, που είναι έτσι ένας πολύ σεβαστός βουλευτής, παλαιός και σεβαστός, είναι ότι πέραν όλων των άλλων πρέπει να ελεγχθεί η κυρία Γκυλφόιλ για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Αυτή την έκφραση τη χρησιμοποιούν, όπως ξέρεις, θα σου θυμίσω και την υπόθεση του Προέδρου Κλίντον με την Μόνικα Λεβίνσκι, τη χρησιμοποιούν όταν αφορά ιδιαίτερες και προσωπικές σχέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν την χρησιμοποιούν για οικονομικές.
0: Αυτό τους ενοχλούσε τότε, δεν τους ενοχλούσε που ρίξανε, πώς το λένε, τέσσερις ωκεανούς βόμβες στη Σερβία. Τους ενοχλούσε η ανάρμοστη σχέση του Κλίντον.
2: Έτσι και τώρα λοιπόν παραπέμφθηκε ουσιαστικά μετά από παρέμβαση του Gregory Μίξ, αυτός είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, για αυτή την παράξενη συμπεριφορά.
0: Ξέρεις τι, Άκη μου, το έλεγα και με τον Θανάση προηγουμένως, όλα αυτά υπάρχουν και τα έχουν σε ένα φάκελο εκεί, ναι, και αν χρειαστεί θα τα αξιοποιήσουμε.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι γιατί να τα αξιοποιήσουμε και γιατί χρειάστηκαν στην προκειμένη περίπτωση. Και εγώ επιμένω σε αυτό,
2: αυτό
0: που έλεγα.
2: Καλή την άκουσα την ερώτησή σου για το διάδρομο.
0: Επιμένω, ναι, υπάρχουν δύο εταιρείες. Είναι η Venture Global, η οποία έχει κάνει τις συμφωνίες, και υπάρχει και η Argent.
2: Ναι.
0: Μήπως τσακώνονται αυτές οι δύο?
2: Ίσως, γιατί στο πλάι της είχε ένα Ελληνοαμερικάνο επιχειρηματία και λομπίστα, τον Χρήστο Μαραφάτσο, άνευ επαγγέλματος στην πραγματικότητα. Ξέρεις, όποιος δηλώνει λομπίστας και είναι, δύσκολα θα ανοιχνεύσει το τι δουλειά κάνει πραγματικά. Ο οποίος δούλευε για μία εταιρεία στην Ελλάδα.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά.
2: Και
0: σε κάθε περίπτωση
2: τελευταίο...
0: το χάσαμε το κορίτσι.
2: Το
0: χάσαμε το κορμί πατριώτη.
2: Και τι έγραψε ένα σκανδαλοθύρε στα Άγγλοι. Daily Mail, θυμάσαι πώς.
0: Ναι.
2: Έχει εφεύρει το σκάνδαλο.
0: Ναι.
2: Και το έβαλε και πρωτοσέλιδο και ήταν και έτσι πολύ σκανδαλιστικό. Ένα από τα πράγματα, λέει, μια από τις δραστηριότητες που ενόχλησε το περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ είναι όταν μαθεύτηκε το περιβάλλον πάντα ότι η Kimberly Guilfoyle ζήτησε από τέσσερις Έλληνες επιχειρηματίες.
0: Τα 250 χιλιάρια, λέει.
2: Ναι, για να αποπληρώσει ή να αγοράσει κατάλληλους το τζιπ της Mercedes. Ναι. Το G-Wagon που κάνει 269.000.
0: Τα 19 θα τα βάζα από την τσέπη.
2: Ήταν έκπτωση από τέτοια.
0: Άκη μου, ευχαριστώ πολύ.
2: Σε ευχαριστώ κι εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, από εδώ φτάσαμε στη λήξη και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στην τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 2000.
11: Εδώ η παράδοση συναντά την τεχνολογία. Στο ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη από το 1932 φροντίζουμε τον κόπο σου με σύγχρονες εγκαταστάσεις και σεβασμό. Καθαρή διαδικασία. Άριστο αποτέλεσμα. Ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας. Ελαιοτριβείο Αφή Γιούλη στα Γιουλέικα Αχαΐας. Πληροφορίες στο 6974-927-491. Δώσε αξία στην παραγωγή σου.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. I'm too sexy for my love, too sexy.

Κάποια στιγμή είχαμε ακούσει και το original από Ride Set Fred, αν δεν κάνω λάθος, I'm too sexy. Εδώ η πολύ κεφάτη Macy Gray, που την αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έτσι και φάτα ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω, να περνάτε όμορφα. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσετε ακόμα καλύτερα με μουσικές που θα ακούσουμε μαζί. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Άλλος ένας από τους One Direction που επέστρεψε φέτος, Νάιλ Χόραν. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr, έτσι θα μας ψάξετε. Και επιστροφή του Νάιλ Χόραν με αυτή την επιτυχία, Dinner Party.

Από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ, Rain In, Sam Fender με Olivia Dean. Η Olivia Dean στα 27 της έχει καταφέρει να έχει στο ενεργητικό της 4 βρετανικά βραβεία και ένα Grammy. Το Grammy μάλιστα το έχει κερδίσει στην κατηγορία της καλύτερης πρωτεφανιζόμενης τραγουδίστριας. Η Olivia Dean είναι και ένα Grammy. Το Grammy μάλιστα το έχει κερδίσει στην κατηγορία της καλύτερης πρωτεφανιζόμενης τραγουδίστριας. Η Olivia

Αγαπημένο αυτό το τραγούδι, το ακούγαμε και παλιότερα, από το 2021 ο Κέρτις Χάρντινγκ, Αμερικανός τραγουδιστής με πάρα πολλά στοιχεία από soul, blues και gospel, αλλά και ψυχεδέλεια, όλα αυτά μαζί. Και πάμε σε break με τον αείμνηστο Ρόμπερτ Πάλμερ. Δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή το 2003. Έχουν περάσει ήδη σχεδόν 23 χρόνια από τότε που έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα. 56 χρονών ήταν ο Ρόμπερτ Πάλμερ όταν έφυγε από τη ζωή και ήταν 35 όταν το 1985 τραγουδούσε αυτό το κομμάτι. Στα δικά μας βέβαια εφηβικά μάτια φαινόταν μεσήλικας, ήταν όμως μόνο 35. Addicted to Love και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Δερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη υπεδιανυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, από το Toy Story νούμερο 5 που το βλέπαμε όλο το καλοκαίρι να προβάλλεται στα θερινά σινεμά. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί και καλωσορίζουμε και εσάς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Τα παιδιά των Mamas and the Papas, ενός συγκροτήματος που γνώρισε επιτυχία τη δεκαετία του 60 με το California Dreaming, εδώ τα παιδιά τους, Wilson Phillips, από το 1991.

Ακόμα και εκείνη που προτερμίνεσε το συγκεκριμένο κομμάτι, η Ζανέτ, δήλωσε ενθουσιασμένη από αυτή την διασκευή που έκανε η Σελίνα Γκόμες σε παραγωγή του αγαπημένου της Μπένι Μπλάνκο, «Όχος Τρίστες». Και viral έχουν γίνει στο TikTok οι λεγόμενες low vibration σχέσεις. Οι σχέσεις δηλαδή χαμηλής δόνησης. Όρος αναφέρεται στις σχέσεις που εξαντλούν συναισθηματικά τον έναν από τους δύο. Οι σχέσεις αυτού του είδους, πώς τις είπαμε, low vibration, έγιναν viral στο TikTok καθώς οι χρήστες άρχισαν να μοιράζονται τις εμπειρίες που είχαν από μια τέτοια σχέση και πιστέψτε με, είναι πολύ ψυχοφθόρο ο ένας να δίνει 10 και ο άλλος 3.

Η Miley Cyrus που έχει προσφέρει πάρα πολλά στη μουσική τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα φέτος έχει αποκτήσει και το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας, κάτι που συνέβη στις 22 Μαΐου. Δεν θα κυκλοφορήσει τελικά η βιογραφική ταινία της Μαντόνα για την οποία γινόταν λόγος από το 2021, αυτό δήλωσε η Μαντόνα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξή της στο περιοδικό Interview. Ο λόγος ήταν απλός, η Universal αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει την υπερπαραγωγή όπως την ήθελε η Μαντόνα και όπως γνωρίζετε η βασίλισσα της pop όταν είναι να ασχοληθεί με κάτι το θέλει υπερπαραγωγή. Η Universal λοιπόν αρνήθηκε, αλλά και το Netflix που είχε δηλώσει ενδιαφέρον για να το γυρίσω στη τηλεοπτική σειρά αρνήθηκε επίσης.

εμφάνιση είχαν κάνει την άνοιξη στο Coachella οι δυο τους. Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Bring Your Love. Η Μαντόνα εδώ μεταξύ παλιότερα επέλεγε τους συντρόφους της με βάση το αν είχαν μπανιέρα ή όχι. Όποιος είχε ντουσιέρα, έξω. Όποιος είχε μπανιέρα, θα το σκεφτεί. Αυτά έκανε παλιά η Μαντόνα και μάλιστα δοκίμαζε και την μπανιέρα αν της άρεσε. Αν της άρεσε, η σχέση προχωρούσε κανονικά. Και τα δύο τελευταία χρόνια η Μαντόνα τα έχει με έναν πρώην ποδοσφαιριστή από την Τζαμάικα, ετών 29. Αυτά είναι. Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα πηγαίνοντας Γαλλία. Πολύ funky ο Αντουάν Μπουρασό, με στοιχεία από jazz, από fusion και από disco. Sailing Away. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

ωραία συνεργασία. Καλή Ούτσις μαζί με την γνωστή τραγουδίστρια Ράβιν Λένεϊ. Cry About It στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Και εδώ είμαστε. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Αυτό το indie pop συγκρότημα που ακούμε τώρα ήταν ενεργό μέχρι το 2012 και ξανά είναι ενεργό από το 2025 και συνεχίζει ακάθεκτο. Μ' αρέσουν αυτά. Το όνομά τους Ivy. Keep Moving, και αμέσως μετά η συνεργασία Mark Ronson με Ray Suzanne.

Από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ να ακούμε τη φετινή χρονιά και ωραία συνεργασία Mark Ronson με Ray, Suzanne. Και ετοιμαστείτε για τη γιορτή Μελιού από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου στο Ζάπιο στην Αθήνα. Για 10η συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα θα πλημμυρίσει μέλι. Περισσότεροι από 100 μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούν στο Ζάπιο, φέρνοντας μαζί τους τις πιο σπάνιες και πάνω απ' όλα τις πιο αυθεντικές ποικιλίες μελιού. Η γιορτή μελιού, πιο εντυπωσιακή από ποτέ, έρχεται στο Ζάπιο από τις 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 2 Νοεμβρίου. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το μέλι είναι η φύση της Ελλάδας. Όλα αυτά σε μία σταγόνα. Το μέλι είναι παράδοση και πολιτισμός. Το μέλι είναι ζωή. David Walters για τη συνέχεια.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Ουζέλ, I adore you, το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και το ακούμε και τώρα εννοείται και το λατρεύουμε και το χορεύουμε. Και επίσης το 2015 στο πολυπλατινένιο άλμπουμ του Justin Bieber Purpose, από όπου ακούμε το Sorry. Και τι να σου κάνει μία συγγνώμη όταν το ζευγάρι καυγαδίζει συνέχεια. Πρώτος δημόσιος καυγάς για τον Justin Bieber και την Hailey Bieber, ενώ ήταν καλεσμένη στο γάμο του αδερφού της Billie Eilish, του Φινέας Ο'Κόνελ. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 8 χρόνια, έχουν και ένα αγοράκι, αλλά καυγαδίζουν, είναι οξύθυμος ο Justin, τι να τον κάνει.

τώρα να το πω ή να μην το πω. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Έχω άδικο. Πάμε σε πιο funky καταστάσεις με τους Phenomenal Hand Clap Band. Do what you like. Και πάμε παράλληλα και σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Στέλλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Αλίσια Κάρα επέστρεψε με νέο hit Apartment Song στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και ταινία ντοκιματέρ με θέμα την περιοδία επανένωσης των Oasis το 2025 έγινε αυτό. Κυκλοφορεί ήδη από τις 9 Οκτωβρίου στο Disney Plus. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται αδημοσίευτο υλικό από την συνέντευξη που είχαν δώσει μαζί ο Λιάμ και ο Νοέλ Γκάλαχερ. Επί τη ευκαιρία θα θυμηθούμε μια μεγάλη επιτυχία των Oasis από το 1995, Wonderwall. Αμέσως μετά οι Rolling Stones, οι γερόλικοι του ροκ.

Bad Luck Had a Way. Οι γερόλικοι της Rock, οι Rolling Stones ξαναχτυπούν. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στην περίοδο των εορτών, να κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Μεταμορφώστε την πρώτη μέρα του χρόνου στην πιο όμορφη ανάμνηση της ζωής σας. Μπείτε τώρα στο www.worldoftravel.gr και κάντε δικό σας το απόλυτο πρωτοχρονιάτικο ταξίδι. Φέτος στις γιορτές, αφήστε την καθημερινότητα πίσω και υποδεχτείτε το νέο χρόνο μέσα σε ένα αληθινό παραμύθι. Η World of Travel σας ταξιδεύει στην πανέμορφη στολισμένη Πράγα για να ζήσετε τη μαγεία της πρωτοχρονιάς όπως ποτέ άλλοτε. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα. Μην το αναβάλλετε. Κάντε την κράτησή σας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. World of Travel. Μαζί σχεδιάζουμε τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.

Και έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Dua Lipa με το Don't Start Now που κυκλοφόρησε την περίοδο του κορονοϊού και μας έφτιαξε τότε τη διάθεση που δεν ήταν στα καλύτερά της. Δύο επιτυχίες της εποχής θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Another, Ολλανδοί είναι αυτοί, μαζί με τον Αμερικανό 54 Ultra, Talk to You και αμέσως μετά ο Ουζέλ με τον Σόλτο. Jamaican Bam Bam, αμέσως μετά από αυτό. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Καλή συνέχεια.

0: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

Johannes Spiel.